0: Η ώρα είναι 6.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
3: L'habitude nous joue des tours, nous qui pensions que notre amour

0: www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.
1: Un clown est mon ami, un clown.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
6: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη. Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
8: Un'amica che viene da lontano, dall'Australia. Una grande cantante. Una persona straordinaria che si chiama Tina Arena.
9: Non è la cantante. Non è la cantante. Non è la cantante.

0: την αρένα.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Ακούτε Radio Gamma.
1: It's Taco Tuesday.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, 5η, 6 Αυγούστου, μεταμόρφωση του Σωτήρος, η Ταβέρνα Γλαύκος τηρεί τα έθιμα και τις γεύσεις. Θα βρείτε βακαλάο σκορδαλιά να απολαύσετε στο χώρο ή σε πακέτο.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436825.
4: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
7: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Μα πες μου πώς περνάει η αγάπη. Κι αν δεν είναι αγάπη, τότε τι.

0: έκδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, 5η, 6 Αυγούστου, μεταμόρφωση του Σωτήρος. Η Ταβέρνα Γλαύκος τηρεί τα έθιμα και τις γεύσεις. Θα βρείτε βακαλάο σκορδαλιά να απολαύσετε στο χώρο ή σε πακέτο.
2: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Βελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μαλίστα για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης.

24 Ιουλίου σήμερα του 2026, ημέρα Παρασκευή. Θα έχουμε 9 πτώσεις θερμοκρασίας στην Πάτρα σήμερα, τουλάχιστον έτσι ο καύσωνας των προηγούμενων ημερών έφυγε και βρισκόμαστε πλέον σε φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Βέβαια μάλλον θα έχουμε και βροχούλα σήμερα. Σύμφωνα με την πρόγνωση λοιπόν των μετεωρολόγων για την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή, προβλέπεται κυρίως ηλιοφάνεια με διαστήματα συννεφιάς, ωστόσο είναι πιθανό από το μεσημέρι το απόγευμα να βρέξει για λίγη ώρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς, αυτή την ώρα είναι στους 20, ενώ οι άνεμοι θα πλένουν με ταχύτητα μέχρι 3 έως 4 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 70%. Την πρόγνωση για ολόκληρη τη χώρα, κακοκαιρία προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι έντονα. Και θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια δηλαδή, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες πιο συγκεκριμένα προβλέπονται στην κεντρική Μακεδονία, στους νομούς Πιερίας, Μαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ. Υπάρχει πορτοκαλί προειδοποίηση γι' αυτό. Στην Ανατολική Θεσσαλία, νομούς Λάρισας και Μαγνησίας από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα. Εκεί υπάρχει πορτοκαλί προειδοποίηση, κυρίως στα παραθαλάσσια και στις θαλάσσιες περιοχές. Στις Σποράδες και την Εύβοια, κυρίως στην Κεντρική και Βόρεια, από τις μεσημβρινές ώρες υπάρχει κόκκινη προειδοποίηση για την Εύβοια και τις Σποράδες. Στην Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένη της Αττικής, στις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ, πορτοκαλί προειδοποίηση και για εκεί. Στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, τη Λίμνο, τη Θάσο και τη Σαμοθράκη, από αργά το βράδυ, πορτοκαλί προειδοποίηση και για τα νησιά. Οι άνεμοι γενικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ στο Ιόνιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 30 με 32 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 33 βαθμούς Κελσίου.

για την περιοχή που μας διαφέρει περισσότερο, τη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και βαθμία βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6. Στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ορεινά η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 28.

μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δύο εβδομάδες μετά την επανέναρξη των αμερικανικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι η Τεχεράνη βρίσκεται σε απόγνωση και αναζητά διέξοδο από τον πόλεμο. Ωστόσο, σύμφωνα με αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, η στρατιωτική πίεση δύσκολα θα οδηγήσει το Ιράν σε αλλαγή στάσης στις διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με το CNN, τόσο η CIA όσο και η Υπηρεσία Πληροφοριών του Πενταγώνου, η DIA δηλαδή, εκτιμούν ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί είναι απίθανο να αλλάξουν ουσιαστικά τη διαπραγματευτική θέση της Τεχεράνης. Την ίδια στιγμή το Κατάρ, που διαδραματίζει το βασικό ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ των δύο πλευρών, φαίνεται ότι απείλησε ότι θα αποχωρήσει από τη διαδικασία των συνομιλιών μετά το πλήγμα που δέχθηκε δεξαμενόπλοιό του από το Ιράν νωρίτερα μέσα στο μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε σοβαρό πλήγμα στις διπλωματικές προσπάθειες. Παράλληλα, τα στενά του Ορμούζ, από όπου πριν από τον πόλεμο διέρχονταν καθημερινά εκατοντάδες εμπορικά πλοία, παραμένουν σχεδόν άδεια. Οι εξελίξεις αυτές περιορίζουν σημαντικά τις επιλογές του Τραμπ, ενώ οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου πλησιάζουν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει επανειλημμένα αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποστολής χερσαίων δυνάμεων, κάνοντας λόγο ακόμη και για κατάληψη του νησιού Χαργ ή για επίθεση κατά των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Μια τέτοια επιλογή, ωστόσο, θα ερχόταν σε ευθεία αντίθεση με μία από τις βασικές προεκλογικές δεσμεύσεις του προς τους ψηφοφόρους του κινήματος MAGA. Make America Great Again. Εναλλακτικά, ο Τραμπ θα μπορούσε να αποδεχθεί μια παρατεταμένη σύγκρουση χαμηλής έντασης με διαδοχικά πλήγματα και αντίπεινα, διατηρώντας τα στενά του Ορμούζ όμως σε μόνιμη κατάσταση κρίσης.

Οι κλιμακώνουν κάθετα, πλήττοντας όλο ένα και πιο ευαίσθητους στρατιωτικούς και στρατηγικούς στόχους εντός του Ιράν, επιχειρώντας να αλλάξουν τους υπολογισμούς της Ιρανικής ηγεσίας. Αντίθετα, οι Τεχεράνοι, έχοντας υποστεί σημαντικά πλήγματα στην αεράμινα και τις πυραυλικές της δυνατότητες, απαντά με οριζόντια κλιμάκωση, στοκεύοντας στιμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή και κρίσιμες πολιτικές και ενεργειακές υποδομές, ώστε να αυξηθεί η διεθνής πίεση προς την Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι ο βασικός στόχος της κυβέρνησης παραμένει να πληρώσει το Ιράν για τις παραβιάσεις του Μνημονίου Συνεργασίας και τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, νέες απειλές προέρχονται από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι ανακοίνωσαν ότι θα στοχοποιήσουν πλοία που διέρχονται από το στενό Μπαμπ Αλ Μαντέμπ προς την Ερυθρά Θάλασσα. Μάλιστα, υποστήριξαν ότι επιτέθηκαν σε δύο σαουδαραβικά δεξαμενόπλια τα ξημερώματα της Πέμπτης. Η Αμερικανική κυβέρνηση δέχεται πλέον έντονες πιέσεις και στο εσωτερικό. Κατά την ακρόαση της Επιτροπής Πιστώσεων της Γερουσίας, αρκετοί γερουσιαστές ζήτησαν ξεκάθαρη στρατηγική για τη σύγκρουση. Χρειαζόμαστε ξεκάθαρες απαντήσεις και ειλικρινή ενημέρωση, δήλωσε ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζον Κένεντι, ζητώντας από τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέξεθ, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Ντάν Κέιν, να εξηγήσουν, και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, να εξηγήσουν ποιες θα είναι οι συνέπειες για το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχωρήσουν από τη σύγκρουση. Αρχικά, τόσο ο Τραμπ όσο και ο Χέξεθ υποστήριζαν ότι το Ιράν είχε υποστεί στρατιωτική ήττα. Ωστόσο, παρά τις σημαντικές απώλειες, η Τεχεράνη συνέχισε να πλήττει ενεργειακές εγκαταστάσεις σε χώρες του κόλπου, αυξάνοντας το οικονομικό κόστος όχι μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και για τους συμμάχους της. Αυτό έχει οδηγήσει αρκετές χώρες της περιοχής να πιέζουν την Ουάσιγκτον για αποκλιμάκωση και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις, προκειμένου να αποκατασταθεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τον αναλυτή του Middle East Institute, Alex Vatanka, η Ιρανική ηγεσία δείχνει διατεθειμένη να αντέξει οικονομικά και στρατιωτικά οποιοδήποτε κόστος, πιστεύοντας ότι μπορεί να ξεπεράσει την πολιτική αντοχή του Τραμπ. Πρώην πολιτικός διορισμένος κυβέρνησης Τραμπ, ο Τζο Κέντ, ο οποίος παραιτήθηκε διαφωνώντας με τη διαχείριση της κρίσης, σχολίασε χαρακτηριστικά: «Πρόκειται για μια εκστρατεία βομβαρδισμών που αναζητά στρατηγική. Επιλέγουμε την κλιμάκωση, ενώ η αποκλιμάκωση παραμένει επιλογή. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση που να μπορεί να οδηγήσει σε νίκη. Περισσότεροι βομβαρδισμοί δεν θα πείσουν το Ιράν να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, ούτε να αποδεχτεί τη συμφωνία που θέλουμε. Το μόνο που θα καταφέρουν είναι να σκληρύνουν ακόμα περισσότερο τη στάση του».

0: Λοιπόν, από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή θα πάμε στον πόλεμο που γίνεται στην περιοχή μας. Έναν εντελώς διαφορετικό και ασύμμετρο. Έχει να κάνει όμως με τις συνεχείς προσπάθειες, κάποιες φορές δυστυχώς είναι και επιτυχημένες, με απατεώνων, οι οποίοι επιχειρούν να εισβάλλουν με διαφορετικό τρόπο στα σπίτια σας αυτή την περίοδο. Υπάρχει μια νέα μέθοδος απάτης που έχει να κάνει με υποτιθέμενες βλάβες του ηλεκτρικού. Λοιπόν, στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής, για να μας περιγράψει μια τέτοια περίπτωση που ευτυχώς δεν κατέληξε προς όφελος των δραστών, είναι η συνάδελφος η Αγγελική Ανιφαντή. Αγγελική, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Η οποία προημερών είχε ένα τέτοιο περιστατικό, τα οποία κλιμακώνονται με γεωμετρική πρόοδο σε ολόκληρη την περιοχή. Λοιπόν, για πες μας τι ακριβώς έγινε στη δική σου περίπτωση.
1: Δέχθηκα ένα τηλεφώνημα σε σταθερό τηλέφωνο, όχι στο κινητό μου, σε σταθερό τηλέφωνο. Ήταν κάποιος κύριος ο οποίος μου είπε ότι μου συστήθηκε ότι είναι από τη ΔΔΕ και μου είπε ότι επειδή στην περιοχή σας έγιναν κάποιες εργασίες για οπτικές ίνες και επειδή κάποια λάθη έχουν γίνει στις συνδέσεις, μας έρχεται ένα σήμα στην υπηρεσία μας από τον πομπό σας, από το δέκτη σας, τέλος πάντων υποτίθεται από τη σύνδεσή μας με τη ΔΕΗ, με το ηλεκτρικό ρεύμα. Μας έρχεται ένα σήμα ότι κάτι δεν πάει καλά και ότι υπάρχουν αυξημένες τάσεις και ότι εσάς σας μυρίζουν κάποια καλώδια μέσα στο σπίτι, γιατί υπάρχει κίνδυνος να γίνει κάποια έκρηξη. Όλα αυτά μου φάνηκαν πολύ απίθανα στο μεταξύ και πολύ μπερδεμένα αυτά που μου έλεγε. Στο μεταξύ η ομιλία του ήταν ο λίγον περίεργη, δηλαδή δεν χειριζόταν καλά την ελληνική γλώσσα, όχι ότι δεν ήταν Έλληνας ήταν, ναι, αλλά δεν χειριζόταν σωστά το λόγο. Ναι. Περίεργα, ασύνταχτα, κάπως βαριά, προφορά κλπ. Και μου φάνηκαν όλα περίεργα.
0: Δεν σου φάνηκε για υπάλληλο στη ΔΔΕ, δηλαδή?
1: Δεν μου φάνηκε, ναι, βέβαια, για υπάλληλο. Λέω συγγνώμη, επειδή με έχετε μπερδέψει, μπορείτε να επαναλάβετε αυτά που θέλετε να μου πείτε. Λέει, ξέρετε, σας έχουμε στείλει μια βεβαίωση στην οποία δεν μας απαντήσατε. Λέω, τι βεβαίωση? Δεν έχω λάβει κάποια βεβαίωση. Σας έχουμε στείλει κάποια βεβαίωση. Δεν μας έχετε απαντήσει. Και επειδή υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, θα θέλαμε να μας πείτε αν σας μυρίζουν τα καλώδια, γιατί ξέρετε, υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος. Λέω, κοιτάξτε, επειδή κατάλαβα ότι κάτι γίνεται περίεργο, λέω, εδώ που έχετε καλέσει, δεν είμαι εγώ η ιδιοκτήτρια, είναι άλλος ο ιδιοκτήτης. Γι' αυτό θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ. Εμένα, λέω, δεν μου έχει μυρίσει κάτι από καλώδια, δεν έχω αντιληφθεί κάτι. Αλλά ωστόσο, καλό θα ήταν να μιλήσει μαζί σας και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης. Γι' αυτό θα σας παρακαλούσα να μου δώσετε το όνομά σας και το τηλέφωνό σας. Mm-hmm. Εκείνη τη στιγμή, πριν ολοκληρώσω τη φράση μου, έκλεισε η γραμμή, υποτίθεται. Mm-hmm. Ή έκλεισαν το τηλέφωνο οι ίδιοι. Mm-hmm. Μετά από μερικά λεπτά, πάλι νέα κλίση. Λέει, ναι, γεια σας και πάλι, από τη ΔΔΕ είμαστε που σας είχαμε καλέσει και πριν. Ωραία, λέω, σας είπα, δώστε μου έναν αριθμό για να επικοινωνήσει μαζί σας ο άμεσα ενδιαφερόμενος. Και άρχισε να μου λέει ένα 800, 900 και με το που μου λέει το 900 ξανακλίνει η γραμμή.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, γιατί εγώ επανέλαβα ότι θέλω όνομα και τηλέφωνό τους. Ναι. Με το που λέει λοιπόν αυτό, κλείνει η γραμμή. Και μετά από μερικά λεπτά ξαναπήραν πάλι, απάντησα πάλι εγώ στο τηλέφωνο και το κλείσαν αμέσως χωρίς να πούν τίποτα άλλο.
0: Προφανώς δεν τους έκανες εσύ, ήθελαν να βρουν άλλον στο τηλέφωνο.
1: Ναι, ήθελαν μάλλον να βρουν κάποιον άλλον. Και αφού έπεσαν στη δική μου την περίπτωση, έκλεισαν το τηλέφωνο και κάπου εκεί ελπίζω να σταμάτησε και το πρόβλημα. Εγώ βέβαια ενημέρωσα την αρμόδια υπηρεσία της αστυνομίας, την ασφάλεια. Έδωσα και κάποιο κινητό τηλέφωνο το οποίο εμφανίστηκε στο τηλέφωνο μου, στο τηλέφωνο το σταθερό εκεί που κάλεσαν. Mm-hmm. Εμφανίστηκε ένα κινητό τηλέφωνο. Από την ασφάλεια μου είπαν ότι, ξέρετε, αυτά τα περισσότερα είναι πακιστανικά και
0: ναι,
1: δεν μπορούμε
0: αυτά
1: να...
0: που είναι μίας χρήσεων, ναι, και δεν μπορούμε,
1: ναι,
0: να τα εντοπίσουμε.
1: Και δεν μπορούμε να τα εντοπίσουμε. Το κάλεσα και εγώ από άλλο τηλέφωνο, τέλος πάντων, να μην φαίνεται ο αριθμός. Το κάλεσα και εγώ και μου έλεγε ότι η κλίση σας προωθείται βέβαια. Ελπίζω να σταματήσει εκεί το κακό και να μην έχουμε κάτι άλλο χειρότερο. Απλά θα πρέπει ο κόσμος να είναι πολύ ενημερωμένος. Δεν ξέρω αν πρέπει να λάβουν κάποια μέτρα ή να γίνει μια ευρεία ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις αρμόδιες αρχές.
0: Θα έπρεπε γιατί... να γίνει, γιατί αυτό το έχουμε αναλάβει, ξέρεις, εμείς. Ενώ θα έπρεπε να το έχουν αναλάβει, ας πούμε, ΔΔΕ, η αστυνομία κλπ.
1: Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή, εμείς μπορεί σε μια εκπομπή να μιλήσουμε τώρα. Κάποιοι να την άκουσαν, κάποιοι να μην την άκουσαν. Λογικά θα πρέπει να υπάρξει μια εκτεταμένη ενημέρωση του κοινού για να μπορέσει ο κόσμος να είναι ενημερωμένος και να μπορέσει να προστατευτεί. Γιατί αν, ας πούμε, στη δική μου περίπτωση δεν ήμουν εγώ που κατάλαβα ότι κάτι γίνεται, ότι αυτό ήταν κάτι ψευδές, και ήταν κάποιος άλλος, θα τρομοκρατεί, το φαντάζομαι, όταν του έλεγαν ότι θα γίνει έκρηξη στο σπίτι σου.
0: Όχι, δυστυχώς υπάρχουν τέτοια χειροπιαστά περιστατικά και ένα πολύ πρόσφατο. Κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους στοχεύουν, που ζουν μόνοι τους, η πραγματικότητα αυτή είναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μπορεί και στην τύχη να πέσουν και σε άλλες περιπτώσεις. Τρομοκρατούν τους ανθρώπους τους, λένε να φύγουν από το σπίτι τους. Στην πραγματικότητα αυτό γίνεται. Δηλαδή, αυτό έγινε πρόσφατα και έχω και προσωπική γνώση από αυτό. Και πήραν τηλέφωνο σε μια κυρία, τέλος πάντων, βγήκε από το σπίτι της, επειδή φοβήθηκε μην εκραγεί κάτι. Λοιπόν, και στο μεταξύ, ο αναρριχητής, γιατί συντονίζονται αυτές οι ομάδες, έχουν διάφορες. Έτσι, κατηγορίες δραστηριότητας, μπήκαν μέσα, το έκδισαν το σπίτι και φύγαν. Εξαρτάται δηλαδή ποιος θα τσιμπήσει και ποιος όχι. Εσύ δεν τσιμπήσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα τσιμπήσει και ο άλλος.
1: Ναι. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια ενημέρωση ευρεία του κοινού και κυρίως να οι υπηρεσίες να ανασκουμποθούν, ας πούμε, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Και στην περίπτωση που πέφτουν και σε ηλικιωμένους ή σε ανήμπορους ανθρώπους, καταλαβαίνεις ότι.
0: Ναι, που μένουν και μόνοι τους και λοιπά, φοβούνται οι άνθρωποι, λογικό είναι.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα, λοιπόν, άλλο κακό να μην σας έβρει. Λοιπόν, να σε ελπίσουμε ότι τέλειωσε το.
1: Ελπίζουμε.
0: Η ταλαιπωρία αυτή.
1: Θα προσέχουμε.
0: Τι να προσέχετε, βέβαια. Σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και για την ενημέρωση που μας έκανε.
1: Να είστε καλά, Γιώργο, να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πρέπει να προσέχετε, γιατί οι απατεώνες βρίσκουν κάθε φορά και νέες μεθόδους για να σας κλέψουν, να σας ληστέψουν. Μέχρι πρότινος ήταν η γνωστή απάτη με το μέλος οικογένειας που είχε τραυματιστεί και έπρεπε να βρεθούν άμεσα χρήματα και δώστε μας όσα έχετε, εν πάση περιπτώσει, για να χειρουργηθεί άμεσα, ή αν δεν έχετε δώστε μας τα χρυσαφικά σας κτλ. Είχε πετύχει σε κάποιους ανθρώπους. Η τελευταία μόδα είναι αυτή που σας είπαμε. Βγαίνετε έξω από το σπίτι γιατί υπάρχει πρόβλημα υπερφόρτωσης των καλωδίων και μπορεί να εκραγούν. Και στο μεταξύ κάποιος να εισβάλλει στο σπίτι όση ώρα βρίσκεστε εκτός. Και να το κάνει κυριολεκτικά καλοκαιρινό. Βέβαια, αυτό που υπόθηκε πριν είναι σημαντικό. Δηλαδή, θα πρέπει αυτή την ενημέρωση να την αναλάβουν αυτοί που πρέπει και να την κάνουν και πιο έτσι και στοχευμένα, αλλά και ευρύτερα.

Λοιπόν, και μια αστυνομική είδηση που έχουμε, καθώς τραυματίστηκε αργά τη νύχτα χθες προς ξημερώματα σήμερα δικυκλιστής στην διασταύρωση ακτισδημαίων με την οδό Γλαύκου. Μετά από τροχαίο εκτοξεύτηκε κυριολεκτικά από το δικυκλό του. Ήταν σφοδρή η σύγκρουση. Και προσγειώθηκε αρχικά στον ουρανό του Ιωταχή με το οποίο συγκρούστηκε και συνέχεια έπεσε στο οδόστρωμα. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο, ενώ η τροχιά διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.

0: Εμείς φίλες και φίλοι θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Παντανάσης 39.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγού, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, τελεία GR.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
11: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
12: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
13: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
14: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 429 105.
15: Ράδιο Γάμα 94FM.
16: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
17: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Θα πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, σχολιάζοντας την και από την νομική της πλευρά, στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής, ο γνωστός πατρινός δικηγόρος και φίλος της εκπομπής, ο κύριος Θάνος Αμπατζής. Κύριε Αμπατζή, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Καρδουνιάρη.
0: Λοιπόν, είδα μια ενδιαφέρουσα ανάρτησή σας και γι' αυτό σας κάλεσα να τη συζητήσουμε, με αφορμή τα τελευταία γεγονότα και κυρίως βεβαίως την δικαστική εξέλιξη μετά την πρόταση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου και του κυρίου Αγοραστού για την υπόθεση του μπαζώματος στα Τέμπη. Φαίνεται ότι κάποιοι το αντιμετωπίζουν πιο σοβαρά από ότι το αντιμετώπιζε η κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει.
1: Κύριε Καρδουνιάρη, κάποιες φορές πρέπει να λέμε ότι η δικαιοσύνη έρχεται και λειτουργεί όπως θα πρέπει, όπως στάσει το Σύνταγμα, όπως περιμένει ο κόσμος να λειτουργεί, και εννοώ την πρόταση του εισαγγελέα. Αν και θα μπορούσε να είναι πιο θαραλέα, ενώ δηλαδή θα μπορούσε να γίνει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, να μην είναι μια απλή παράβαση καθήκοντος, αλλά η απόκρυψη στοιχείων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρά ποινικά δικήματα είναι και αυτό κακούργημα. Εν πάση περιπτώσει, έστω και αυτό, έστω η παραπομπή για την. Η πρόταση, μάλλον, όχι η παραπομπή ακόμα. Η πρόταση για την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, του δεξιού χεριού του Μητσοτάκη, που κατά αυτόν είχε σταλεί στον τόπο του εγκλήματος για να επιβλέψει το μπάζωμα, είναι πολύ πολύ σημαντικό γεγονός. Έχουμε πρώτη φορά από επίσημα χείλη της δικαιοσύνης το ότι πράγματι σε εκείνο τον καιρό, σε εκείνο τον τόπο, έγινε ένα έγκλημα χειρότερο από τη δολοφονία 57 ανθρώπων, η προσπάθεια δηλαδή αυτό το έγκλημα να συγκαλυφθεί. Βέβαια, έχουμε ενδείξεις ακόμα, δεν έχουμε αποδείξεις, αλλά αυτές οι ενδείξεις αρκούν, γιατί έχουμε πλέον την άποψη της δικαιοσύνης για αυτό το ζήτημα, που όπως θυμόσαστε κύριε Καρδουνιάρη, όταν ξεκίνησε το ζήτημα η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός διερίχνει τα ημάτια του λέγοντας ότι ποτέ δεν έγινε μπάζωμα, ότι έγινε έγινε για να στηριχθούν τα μηχανήματα κλπ. Άρα είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, η οποία κύριε Καρδουνιάρη θα έπρεπε να οδηγήσει τώρα σε κάποιες παρετήσεις. Αλλά βλέπετε, εδώ δεν υπάρχει ευαισθησία. Ζούμε σε μια χώρα που η ευαισθησία, η πολιτική έχει εκλείψει.
0: Δεν ξέρω τώρα αν θα οδηγούμασταν σε παρετήσεις κυβερνητικών στελεχών, γιατί δεν είχαμε σε καμία περίπτωση. Σε κάποιες περιπτώσεις στο παρελθόν, το πρόσφατο, είχαμε δει, εν πάση περιπτώσει, κάποιες παρετήσεις υπουργών, οι οποίοι όμως επανέκαμψαν στα καθήκοντά τους πολύ σύντομα. Οπότε.
1: Για τα μάτια του κόσμου και αυτές οι παρετήσεις. Και αν θέλετε, δεν ήταν τα παρετήσεις, από πομπές ήταν.
0: Ναι.
1: Ζητούμε παρετήσεις, από πομπές με έμεσο τρόπο βέβαια. Αυτό λοιπόν είναι το ένα ζήτημα που απασχόλησε την πολιτική.
0: Πριν φύγουμε από το ένα, να ρωτήσω το εξής. Λέει, γιατί άκουσα τον κύριο Μαρινάκη, που εκφράζει βεβαίως επίσημα την κυβερνητική γραμμή, να λέει ότι εντάξει, λέει, δεν είναι τίποτα, μια παραπομπή για πλημέλημα, πρόταση, να δούμε θα πει και το δικαστικό συμβούλιο, και εν πάση περιπτώσει δεν είναι για το μπάζωμα, κάλυψε και το Φλωρίδη, γιατί το ρώτησαν τι έγινε με το Φλωρίδη που έλεγε ότι όσοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Και λέει δεν είναι για τον μπάζωμα, λέει για να δουν αν χειρίστηκαν σωστά τις διαδικασίες και τα λοιπά, και θα δούμε και εν πάση περιπτώσει τι θα προκύψει. Η γραμμή άμυνας κυβέρνησης παραμένει ότι δεν υπήρξε μπάζωμα.
1: Κύριε Καρδουνιάρη, νομίζω ότι το σκεπτικό της πρόθεσης του εισαγγελέα μιλάει για μπάζωμα. Μιλάει για προσπάθεια, όχι προσπάθεια, για συγκάλυψη στοιχείων που θα μπορούσαν να βρεθούν στον τόπο του εγκλήματος. Μην κοροϊδευόμαστε. Βέβαια, αν κοιτάξει σήμερα και χθες κανείς τα βασικά μέσα ενημέρωσης, θα δει ότι το ζήτημα έχει θαυτεί τελείως. Λίγα μέσα, μεταξύ αυτών το δικό σας, διατηρεί το θέμα στην επικαιρότητα. Έχει πέσει γραμμή, το θέμα να θαυτεί. Και αυτό και το άλλο. Όταν πάμε στο άλλο θα τα πούμε γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι εμφανής η πρόταση του εισαγγελέα μιλάει για προσπάθεια να συγκαλυφθεί έγκλημα. Είναι εμφανές, γι' αυτό κατηγορείται. Αυτό είναι η παράβαση καθήκοντος του κ. Τριαντόπουλου.
0: Τώρα το δικαστικό συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να αναβαθμίσει το κατηγορητήριο.
1: Μπορεί να αναβαθμίσει. Εκείνο που έγραψα και στην ανάρτησή μου είναι να έχουμε μικρό καλάθι.
0: Ναι,
1: για το,
0: ναι, το διάβασα
1: συμβούλιο.
0: Και το κατάλαβα.
1: Και το λέω αυτό γιατί δυστυχώς ο Άριος Πάγος στο τελευταίο διάστημα, τουλάχιστον η ηγεσία του, έχει αποδείξει ότι δεν έχει δεμένα τα μάτια όταν αποδίδει δικαιοσύνη. Τα έχει ανοιχτά και κοιτάει με το ένα μάτι προς τα δεξιά. Καταλάβατε τι εννοώ.
0: Ναι.
1: Οπότε να έχουμε μικρό καλάθι και να περιμένουμε. Βέβαια, θεωρητικά μπορεί να αναβαθμίσει το αδίκημα από παράβαση καθήκοντος σε εγκληματική πράξη, που είναι συγκάλυψη ενός εγκλήματος που ήταν το έγκλημα των Τεμπών.
0: Τώρα, πριν κλείσουμε αυτό το θέμα, να πω το εξής. Πάρα πολύ συχνά η κυβέρνηση μας λέει και επικαλείται το ζήτημα του 13-0, ξέρετε, για τον κύριο Παπά. Είναι ένα ζήτημα το οποίο επικαλείται και έχει να κάνει και αυτό με παράβαση καθήκοντος. Δηλαδή, στη μία περίπτωση, η παράβαση καθήκοντος, ας πούμε, για τον κύριο Παπά τότε ήταν σοβαρή. Η παράβαση καθήκοντος για τον κύριο Τριαντόπουλο τώρα είναι απλά ένα πλημέλημα.
1: Κύριε Καρβουνιάρη, παίζουμε. Παίζουμε τις λέξεις. Όταν μας αφορά ένα ζήτημα, το υποβαθμίζουμε. Όταν αφορά ένα τρίτον, το υπερβαθμίζουμε. Σημαίνει ότι η πολιτική βέβαια αυτή είναι, αλλά κανείς πρέπει να έχει το μυαλό και να καταλαβαίνει κάθε φορά η δήλωση που γίνεται που αποσκοπεί. Εδώ τώρα προσπαθούν να υποβαθμίσουν το ζήτημα και πραγματικά είναι κεραυνός εν ευθεία αυτή η πρόταση του εισαγγελέα, του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και είναι μια πολύ θετική εξέλιξη που πρέπει να την τονίσουμε. Έστω και είπα με τη μορφή της παράβασης καθήκοντος, πρέπει να πούμε ότι πράγματι σε αυτό το σημείο η δικαιοσύνη, η δικαστική εξουσία μέχρι εδώ στάθηκε στα πόδια της.
0: Το δεύτερο θέμα για το οποίο θέλατε να μου πείτε, υποθέτω πως είναι η περίπτωση Σαλμά Γεωργιάδη, έτσι.
1: Βέβαια. Τώρα προς εξοικείων τα βέλη. Ένας άνθρωπος που ανήκε στον ίδιο χώρο, αποκαλύπτει, ήταν μάλιστα κατηγορούμενος, όχι κατηγορούμενος, ύποπτος για τη συμμετοχή στο σκάνδαλο της Νοβάρτης, ο κ. Σαλμάς. Αποκαλύπτει με στοιχεία που τα κατέθεσε στη Βουλή, με μηνύματα δηλαδή που του έστειλε ο Γεωργιάδης, που αποκαλύπτει ότι ήταν βουτυγμένος μέχρι το λαιμό στο σκάνδαλο της Νοβάρτης. Έδινε εντολές, παρακαλούσε τον κύριο Φρούζη να δίνει χρήματα σε κανάλια, προσέξτε, χρήματα σε κανάλια, προκειμένου να διαφημίζουν τον κύριο Γεωργιάδη. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει πατητική δωροδοκία, όπως σωστά το χαρακτήρισε ο κύριος Σαλμά. Σοβαρότατο ζήτημα. Και εδώ δεν υπήρχε ευαισθησία να παραιτηθεί ο κύριος Γεωργιάδης. Αντίθετα, η κυβέρνηση τον κάλυψε. Στρέφεται κατά του Σαλμά λέγοντας διάφορα, αλλά εδώ προέκυψαν στοιχεία. Ο κύριος Γεωργιάδης συνομιλούσε με έναν από τους μάρτυρες που ήταν προστατευόμενοι. Συνομιλούσε και του έδινε υποσχέσεις, του έλεγε τι να πει προκειμένου να τον ανταμείψει και τον αντάμειψε από τι προέκυψε, διότι δεν του έκανε μήνυση ο κύριος Γεωργιάδης του συγκεκριμένου μάρτυρα. Δεν του έκανε μήνυση, δεν τον κυνήγησε, γιατί πράγματι στη διαδικασία εκείνη προσπάθησε να τον βοηθήσει ο Γεωργιάδης. Δεν απεκάλυψε την κυρία του Λουπάκη, δηλαδή το ρόλο του Γεωργιάδη. Αυτά τα ζητήματα, κύριε Καρβουνιάρη, πρέπει να βάλει τον κόσμο να αρχίσει να σκέφτεται. Δηλαδή, συγκαλύπτονται σκάνδαλα. Ευτυχώς κάπου υπάρχει μια χαραμάδα που η αλήθεια μπορεί και περνάει από τη χαραμάδα και βγαίνει στο φως. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η κυβέρνηση, αυτά τα χρόνια, τα 7 που πέρασαν, είναι βουτυγμένη στο σκάνδαλο.
0: Ένας φίλος, και διαδικτυακά το έχει περάσει κιόλας αυτό, κάθισε και μέτρησε τα σκάνδαλα της επταετίας της κυβέρνησης και έβγαλε τριψήφιο νούμερο.
1: Μετριώνται, κύριε Καρβουνιάρη. Μετριώνται τα σκάνδαλα.
0: Τα έχουμε ξεχάσει μέρα... και εμείς τώρα, και προσπαθούσα και εγώ τις προάλλες να θυμηθώ και λέω από πού να ξεκινήσω. Να ξεκινήσω από τον Μπάτσι, για παράδειγμα. Πού να πάω? Να πάω στα Τέμπη, να πάω στις υποκλοπές. Χάνεις το μπούσουλα κάποια στιγμή.
1: Το μέγιστο των εγκλημάτων ήταν το ζήτημα των υποκλοπών, το οποίο φάφτηκε από την ελληνική δικαιοσύνη. Το μέγιστο των εγκλημάτων. Το οποίο ενέχει και υποψία κακουργημάτων σοβαρών, ήταν μια κατασκοπία. Στοιχεία που αφορούν την ελληνική δικαιοσύνη, την ελληνική στρατιωτική κατάσταση κλπ. Έχουν πάει σε χέρια αλλοδαπών. Αυτό είναι σοβαρότατο ζήτημα. Είναι αδύνατον οι Ισραηλίτες να μην έχουν στα χέρια τα όσα λέγανε μεταξύ τους ο υπουργός με τον διοικητή της, με τον αρχηγό του στρατού κλπ. Αυτά τα ζητήματα δυστυχώς η ελληνική δικαιοσύνη, να η αρνητική πλευρά της, τα έθαψε.
0: Και...
1: Ελπίζουμε κάποτε όλα αυτά να βγουν στο φως. Και πράγματι να λάμψει η αλήθεια, να αποδοθεί δικαιοσύνη, να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι, όποιοι και αν είναι αυτοί, σε όποιο υψηλό αξίωμα και αν βρίσκονται, αν έχουν περάσει, θα πρέπει να λειτουργήσει εδώ η δικαιοσύνη. Πραγματικά να τιμωρηθούν όσοι διέπραξαν τέτοια σοβαρά κακουργήματα σε βάρος της χώρας μας, σε βάρος των πολιτών.
0: Και έρχεται και το ζήτημα με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Γιατί να, μιλάμε για σκάνδαλα.
1: Πόσα μέτρησε ο...
0: Ήταν τριψήφιο το νούμερο, κύριε Μπατζή.
1: Σιγά σιγά θα γίνει τετραψήφιο. Μιλάμε τώρα για καθημερινότητα. Δυστυχώς είναι καθημερινότητα. Έτσι έμαθε να λειτουργεί αυτή η κυβέρνηση. Έφτιαξε ένα σκληρό πυρήνα γύρω από το Μαξίμου, που ο πυρήνας αυτός διαχειρίζεται τον πλούτο της χώρας και τον μοιράζει εκεί που θέλει. Το μοιράζει στους φίλους. Με αποτέλεσμα ο κόσμος, ο λαός, να υποφέρει. Αυτό είναι, αυτό ζούμε σήμερα.
0: Και είχα ξεχάσει, γιατί ανέφερα τα τελευταία μεγάλα, με τις τελευταίες μεγάλες υποθέσεις, τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξέχασα, που εκεί πέρα έχουμε Βεβαίως μία πληγή τουλάχιστον ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και περισσότερα.
1: Ακόμα ανοιχτή είναι, αναμένονται και άλλα. Αναμένονται και άλλα. Δηλαδή, μιλάμε ότι έχουμε γίνει τακτικοί πελάτες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, όπως έχει λεχθεί χαρακτηριστικά. Κάθε τόσο ασχολούνται μαζί μας, γιατί πραγματικά είμαστε βουτυγμένοι στο σκάνδαλο. Και ποιος Έλληνας είναι εκείνος που δεν το βλέπει αυτό και δεν το πιστεύει? Όσο κι αν έχει ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, πιστεύει στην Νέα Δημοκρατία, βλέπει όμως τα πράγματα δεν πάνε καλά. Εξ αυτού λοιπόν και η μείωση της δύναμης σήμερα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δεν ξέρουμε που φτάνει. Τα γκάλουπ κάπου τη δίνουν, ίσως να είναι λιγότερο, περισσότερο δεν είναι σίγουρα. Ο κόσμος λοιπόν, ο κόσμος που έχει αντίληψη και μπορεί αντικειμενικά να δει τα πράγματα, γυρίζει την πλάτη του σε αυτή την κυβέρνηση, η οποία είναι βουτυγμένη, όπως είπατε πριν, στο σκάνδαλο.
0: Να σας δώσω και τον αντίλογο πάντως, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης χθες στη Βόρεια Ελλάδα, στην Εγνατία, εγκαινιάζοντας κάποια έργα εκεί πέρα που έχουν να κάνουν κυρίως με την υποδομή των αυτοκινητοδρόμων, είπε: να ορίστε, εδώ είναι τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Γιατί λέτε ότι φαγώθηκαν και εξαφανίστηκαν και πήγαν αλλού?
1: Είπε πόσα πήγαν στους δρόμους και πόσα δόθηκαν στους φίλους του. Είπε ότι ένα μεγάλο ποσοστό από το Ταμείο Ανάκαμψης πήγε σε 15-20 εταιρείες που είναι οι φίλοι του. Είπε αυτά? Δεν τα λέει. Δεν τα λέει, ούτε αναδεικνύονται αυτά από τα συστημικά μέσα ενημέρωση. Λίγοι τα λένε. Δυστυχώς λίγοι τα λένε, αλλά υπάρχουν αυτοί που τα ακούνε. Από τους λίγους. Και στους λίγους είπα, υπάρχεστε και εσείς, κύριε Καρβουνιάρη, εκπομπήστε.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, φωνή βόντος εν τιερήμο, δεν ξέρω, θα δείξει. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, όντως υπάρχει αυτό το ζήτημα. Υπάρχει και η καθημερινότητα των σκανδάλων. Μπαίνουμε τώρα
1: υπάρχει
0: και
1: σε. Υπάρχει η καθημερινότητα του λαού, του κόσμου, ο οποίος πραγματικά δυσκολεύεται, κύριε Καρβουνιάρη. Όσο το ποσοστό αυτών που υποφέρουν μεγαλώνει, μέρα με τη μέρα μεγαλώνει. Έχουμε φτιάξει μια πλαστή εικόνα ότι όλα πάνε καλά, η οικονομία μας πάει περίφημα, αλλά δυστυχώς ο κόσμος υποφέρει. Δηλαδή, αν βγει κανείς έξω και μιλήσει με τον κόσμο, θα καταλάβει ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως θα παρουσιάζουν οι τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα, τα συστημικά. Είναι τελείως διαφορετική.
0: Όχι, ο κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα να βγάλει το μήνα του. Ο κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα να πάει διακοπές.
1: Είναι γεγονός. Είμαστε στην τελευταία θέση στην Ευρώπη, κύριε Καρδουνιάρη. Τελευταία θέση η Ελλάδα στην Ευρώπη από άποψη αγοραστικής δύναμης. Ξεπεράσαμε και τη Βουλγαρία σε αυτό το.
0: Και το τελευταίο, επειδή σας αφορά ο δικηγόρο, δηλαδή το λέω, είναι το γεγονός ότι ακόμα και σε αυτά που υποτίθεται ότι εμφανίζεται ως πετυχημένη κυβέρνηση, γιατί πετυχημένη για την ακρίβεια και να θέλει να εμφανιστεί, δεν τα καταφέρνει, ή για την εσχροκέρδεια, θα έλεγα, περισσότερο από την ακρίβεια, ή στην αντιμετώπιση των σκανδάλων. Αν δεν τα παράγει, δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει, υποθέτω. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι ακόμα και σε αυτά που εμφανίζεται ως επιτυχημένη, για παράδειγμα στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, τώρα πριν από λίγο είχαμε μια περίπτωση που μια συνάδελφός μου μάλιστα μου κατήγγειλε, έτσι, μια προσπάθεια απάτης μέσω ΔΔΕ υποτίθεται, έγινε, και η εγκληματικότητα, ακόμα και η βαριά εγκληματικότητα, τα εγκλήματα δηλαδή κατά της ζωής, αλλά και οι απάτες κλπ, δυστυχώς τραβάνε την ανηφόρα. Δηλαδή ούτε ασφάλεια έχουμε, ανασφάλεια, με περίοδο ανασφάλειας διανύουμε.
1: Σίγουρα, και να πούμε και πάλι, κύριε Καρβουνιάρη, ότι και οι ξιχνιάσεις είναι επιλεκτικές και αυτές. Αν είναι ξιχνιάσεις. Μιλάω για τα αυτά που απογαλήφθηκαν για τη Μαρθήν κλπ. Όταν άλλα σοβαρότατα εγκλήματα παραμένουν στο σκοτάδι και επιλέγουμε παραμονές εκλογών να ξαναβγάλουμε το θέμα της Μαρθήν, γιατί αυτό βολεύει, αυτό εξυπηρετεί. Θα έρθουν μια απόφαση δικαστήριου μετά από κανένα δύο χρόνια που θα απαλλάξει τους ανθρώπους αυτούς. Όμως αυτοί θα έχουν περάσει 18 μήνες στη φυλακή, θα έχουν χάσει τη ζωή τους, ένα μέρος της ζωής τους.
0: Λέτε ότι τα στοιχεία δεν είναι επαρκή?
1: Από ό,τι τουλάχιστον προκύπτει και από ό,τι λένε οι δικηγόροι που ασχολήθηκαν με την υπόθεση, είναι ανεπαρκέστατα τα στοιχεία. Μιλάμε δηλαδή για μία ακόμα προσπάθεια, είναι η τρίτη που γίνεται, ότι δήθεν συνελήφθησαν οι μακάρι να συλληφθούν και να τιμωρηθούν με το χειρότερο τρόπο, αλλά να είναι αυτοί που πράγματι διέπραξαν αυτό το έγκλημα εκείνη την εποχή.
0: Μάλιστα. Να μείνουμε σε αυτά, κύριε Αμπατζή. Σε ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα, όπως πάντα, συζήτηση. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Έχει αρχίσει να βρέχει. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σας είπα νωρίτερα ότι έδινε βροχές από το μεσημέρι και μετά, αλλά για μία ακόμη φορά έπεσε έξω. Λοιπόν, έχει αρχίσει να βρέχει και καλό είναι να πάρετε τα μέτρα σας όσοι κυκλοφορείτε έξω αυτή την ώρα ή όσοι σκοπεύετε να κυκλοφορήσετε έξω σε λίγο. Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 Μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς φίλες και φίλοι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, για τη Δευτέρα την ίδια πάντα ώρα, με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Ιόνη Μετάλλικα ακούω. Μπράβο. Λοιπόν, παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης μέσα σε ρυθμούς hard rock και heavy metal στην Έφη Τσιμάρα και την εκπομπή της ευθέως. Δηλαδή, πώς το λέμε, θα ροκάρει η Έφη τώρα ή θα... πώς το είχε πει ο Λαλιώτης. Τώρα θα έχουμε σκληρό rock. Λοιπόν, γεια σας από εμάς, καλό Σαββατοκύριακο.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις.
2: Στα 100 δολάρια το βαρέλι έφτασαν χθες οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καταγράφοντας υψηλό από το Μάιο, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν περιορίζει εκ νέου τη ροή ενέργειας στη Μέση Ανατολή. Τα προβλήματα στην αυσιπλοεία επεκτείνονται πλέον πέρα από τα στενά του Ορμούς και στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά την εμπλοκή των Χούθη, επηρεάζοντας ταυτόχρονα δύο θαλάσσιες αρτηρίες ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο. Οι αγορές ανησυχούν σοβαρά και η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία προειδοποιεί για πιθανή ένταση του ενεργειακού σοκ, το οποίο, όπως υπογράμμισε, συνεχίζει να τροφοδοτεί τον πληθωρισμό. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι επιχειρήσεις προγραμματίζουν ήδη αυξήσεις στις τιμές πώλησης των προϊόντων τους, και ενώ οι πλήρεις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης δεν έχουν ακόμα εκδηλωθεί, η κυρία Λαγκάρντ προειδοποιεί ότι όσο περισσότερο διατηρηθούν ψηλά οι τιμές της ενέργειας, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος να εκδηλωθούν επιπτώσεις στην οικονομία. Μεγάλη κινητοποίηση για την ενίσχυση του Καραμανδάνιου Νοσοκομείου Παίδων πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο προάβλιο του Ιδρύματος. Στη συγκέντρωση διαμαρτυρίες έδωσαν το παρόν υγειονομικοί, ο Δήμος Πατρέων, σωματεία, σύλλογοι και απλοί πολίτες, διεκδικώντας την άμεση και μόνιμη στελέχωση του ακτινολογικού τμήματος, αλλά και τη συνολική θωράκιση του μοναδικού αμυγός παιδιατρικού νοσοκομείου της Δυτικής Ελλάδος. Δεν έχουν τέλος οι έρευνες στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Νέα έφοδο έκαναν οι ισοφρονιστικοί υπάλληλοι χθες το βράδυ, και κατά τη διάρκεια των ελέγχων στους θαλάμους κρατουμένων συνελήφθησαν 3 άτομα, 2 Αλβανοί και 1 Έλληνας. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 3 κινητά τηλέφωνα, καθώς και 1 συσκευή Wi-Fi. Από τη ΔΕΙΑΠ ανακοινώθηκε ότι λόγω σοβαρής βλάβης που σημειώθηκε σε κεντρικό αντλιοστάσιο που τροφοδοτεί την παραλία Πατρών, το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο και η ΔΕΙΑΠ θα προβεί μέχρι και σε πλήρη διακοπή υδροδότησης στη συγκεκριμένη περιοχή. Να καθαριστεί άμεσα το περιαστικό δάσος της Μόμας στο Ριγανόκαμπο του Δήμου Πατρέων, ζητάμε επιστολή του στο Δασαρχείο Πατρών ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Ο κύριος Ζαΐμης υποστηρίζει στην επιστολή του ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν χωρίς καμία καθυστέρηση οι εργασίες καθαρισμού, καθώς η εν λόγω έκταση αποτελεί το 3ο περιαστικό δάσος της Πάτρας και ένα σημαντικό πνεύμονα πρασίνου για την πόλη. Το δάσος της Μόμα, να σημειωθεί ότι περικλείεται από τον οικισμό του Ρωμανού με πολλές κατοικίες. Στη δυτική πλευρά βρίσκονται τα δηληστήρια της ΔΕΙΑΠ, ενώ στα νότια βρίσκονται στρατιωτική εγκατάσταση, όπου σχεδιάζεται και η κατασκευή συγκροτήματος στρατιωτικών κατοικιών από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σημειώνεται επίσης ότι για το συγκεκριμένο θέμα έχει κατατεθεί ήδη από τις 5 Ιουνίου επίσημο αίτημα άμεσων παρεμβάσεων από το Δήμο Πατρέων και την κοινότητα Ελεκίστρας, με επιστολή προς την πυροσβεστική υπηρεσία που περιγράφει την κατάσταση. 18χρονος νεαρός παρίστανε ότι έπεσε θύμα βιασμού κινητοποιώντας τις αρχές, αλλά κατέληξε με χειροπέδες. Το συμβάν συνέβη χτες το απόγευμα στην Πάτρα, όταν το τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης ειδοποιήθηκε μέσω του 112 ότι ένας νεαρός καλούσε σε βοήθεια, καθώς λίγο νωρίτερα είχε πέσει θύμα βιασμού. Οι αστυνομικοί εντόπισαν άμεσα το 18χρονο στο σημείο που τους υπέδειξε και τους περίμενε. Όμως προέκυψε ότι επρόκειτο για φάρσα, και μάλιστα κακόγουστη, καθώς ο νεαρός κινητοποίησε χωρίς λόγο την αστυνομία. Συνελήφθη για ψευδή καταγγελία και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
1: Καιρός.
2: Ασθενείς βροχές από αυτή την ώρα, παρά την πρόβλεψη της ΜΕΤΕΟ για το μεσημέρι, είναι το χαρακτηριστικό του καιρού σήμερα στην Πάτρα, φίλες και φίλοι. Θερμοκρασίες από 21 βαθμούς έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Στον δρόμο, όλοι
3: κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
7: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Αγαπητοί αγροτές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο η Εφη Τσιμάρα και τον ήχο ρυθμίζει η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Δεν ξέρω γιατί, αλλά όταν βλέπω κάθε φορά τον κύριο Δένδια, τον Υπουργό Άμυνας, να κάνει δηλώσεις, κάτι μου λέει κάθε φορά, και έχω δίκιο, ότι ο ελληνικός λαός θα πληρώσει πάλι την ύφη. Και φυσικά αυτή τη φορά έχουμε τις εξαγγελίες ενός προγράμματος άμυνας, αυτό της ασπίδας του Αχιλλέα, σε συνδυασμό βεβαίως με συμπαραγωγές με τους Ισραηλινούς. Μεγάλη υπόθεση, μεν, αλλά 4 δισεκατομμύρια δε και 32 δισεκατομμύρια μέχρι το 2030. Ποιος θα δώσει αυτά τα λεφτά, φίλες και φίλοι, και από πού θα βγούνε, να μας πει κάποιος, για να μας ξεμπλοκάρει από το βέρτιγο το οποίο περνάει η κοινωνία αυτή τη στιγμή. Ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα λοιπόν κόστους 4 δισεκατομμυρίων, στην ουσία 3,5, γιατί υποτίθεται ότι ο Δένδιας χρήσωσε το χάπι χτες, λέγοντας ότι δεν θα υπάρξει παραγωγή, δεν θα υπάρξουν εξοπλιστικά χωρίς το 25% να το αναλαμβάνουν ελληνικές εταιρείες ή το δημόσιο. Πάντως είχαν προηγηθεί μια σειρά άλλα προγράμματα για προμήθεια των Ραφάλ και των φρεγατών, καθώς και άλλες αγορές οπλικών συστημάτων, φίλες και φίλοι. Κανείς δεν γνωρίζει το τελικό κόστος αυτών των προγραμμάτων και τον τρόπο αποπληρωμής τους. Κανείς δεν μας το λέει, μόνο θα βρίσκουμε πάντα τις τσέπες μας άδειες. Η ουσία είναι ότι η χώρα μας, σε αντίθεση με την Τουρκία που παράγει υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα, είναι ο καλύτερος πελάτης των εξοπλιστικών μεγαθυρίων σε Ευρώπη, Αμερική και τώρα βεβαίως του Ισραήλ. Να είμαστε καλά, να μας τόρθει. Α, Αλλά σε βέρτιγο δεν είναι μόνο η κοινωνία, φίλες και φίλοι. Σε βέρτιγο είναι και το μαξί μου. Μετά από τα νέα σκάνδαλα και τα νέα χαστούκια, θα έλεγα εγώ, τα οποία αρχίζει να τρώει σιγά σιγά, ο κ. Μητσοτάκης αναγκάστηκε σήμερα το πρωί να δώσει συνέντευξη τύπου στο Open αυτή την ώρα που μιλάμε και να επαναλάβει για πολλωστή φορά, εκνευριστικά θα έλεγα, ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Μας έφαγαν οι θεσμοί, τους έχουν καταπατήσει, τους έχουν κάνει πατσαβούρες και τώρα μας μιλάνε για θεσμικές πόρτες. Εγκλωβισμένη λοιπόν η κυβέρνηση από τις τρεις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, την παραπομπή Τριαντόπουλου και τις αποκαλύψεις Σαλμά για τον Άδωνη. Εδώ θα γίνει σφαγή, φίλες και φίλοι. Και υπάρχουν τώρα πια οι φωνές οι οποίες δυναμώνουν μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου και εισηγούνται προσφυγή σε εκλογές πριν ξεκινήσει η καταιγίδα. Ο κύριος Μητσοτάκης προσπαθεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, αλλά αυτή τη φορά δεν νομίζω ότι θα σταθεί τόσο τυχερός όσο τόσο καιρό. Πρώτη είδηση της ημέρας είναι ότι το πετρέλαιο έπιασε τα 100 δολάρια και αυτό σημαίνει ενεργειακό σοκ, οικονομικό σοκ, δηλαδή μιλάμε για μεγάλη υπόθεση που δεν αφορά μόνο τη χώρα μας. Εμείς θα τολουστούμε βεβαίως ούτως ή άλλως, αλλά μιλάμε για μια μεγάλη καταστροφή που έρχεται. Αλλά έχουμε και την υπόθεση των Ντεμπών, η οποία βεβαίως ξαναβγαίνει στην επιφάνεια μετά την εισήγηση του εισαγγελέα του Δικαστικού Συμβουλίου, του Μητρουλιά, να πει ότι ο Τριαντόπουλος πρέπει να πάει στο ειδικό δικαστήριο. 3,5 χρόνια πάντως, φίλες και φίλοι, μετά τα Τέμπη και το αυτόματο φρένο στα τρένα δεν λειτουργεί. Αυτή είναι η ελληνική πραγματικότητα και όσους δρόμους και εθνικές οδούς και ε65 να εγκαινιάσει ο κύριος Μητσοτάκης, πρέπει να μας πει πρώτα με τι λεφτά θα περπατηθούν αυτοί οι δρόμοι όταν το πετρέλαιο έχει φτάσει 100 δολάρια το βαρέλι. Ποιος θα βάλει βενζίνη να περνάει αυτούς τους δρόμους και να πληρώνει και τα διόδια που θα συνεπάγεται όλο αυτό το πράγμα, έτσι. Γιατί εδώ είμαστε από τις ελάχιστες χώρες που φτιάχνουμε οτοστράτες και στο τέλος ψάχνουμε για παράδρομους για να μην πληρώνουμε τις κατοστάρες στα διόδια. Το μεγαλύτερο αγκάφι είναι η ακρίβεια, ούτως ή άλλως, αλλά επειδή και αυτό έχει γίνει καραμέλα των δημοσκοπικών, σας λέω ότι 6 στους 10 πολίτες, 7 τώρα πια, είναι εντελώς απεσιόδοξοι και για την τσέπη τους και για το μέλλον τους και για την ελληνική οικονομία. Πληροφορίες που έρχονται μιλούν και για νέες δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όλα βεβαίως τα οποία θα περιλαμβάνουν, τα έχουμε αναφέρει εδώ στο Ράδιο Γάμα πρώτη, από τους πρώτους τουλάχιστον τις προηγούμενες μέρες. Μιλάμε για τα σπιτάκια ανακύκλωσης, όπου ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ανατολικής Αττικής, ο κύριος Γιώργος Βλάχος, εγκαλεί τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και τον... τέλος πάντων, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για την υπόθεση, να απαντήσει δηλαδή τι έχει γίνει με αυτή την υπόθεση. Είναι η πρώτη φορά που βουλευτής καλεί τον Πρωθυπουργό, δηλαδή του ιδίου κόμματος, έτσι, να απαντήσει σε συγκεκριμένη ερώτηση για το μεγάλο σκάνδαλο αυτών των οικολογικών σπιτιών, τα οποία κοστίζουν 300.000 ευρώ στην Ελλάδα, όταν σε όλη την Ευρώπη οι τιμές τους κυμαίνονται από 30 έως 60.000 ευρώ. Αυτό είναι όχι απλό σκάνδαλο, είναι ο πάτος, φίλες και φίλοι. Και στον πάτο ξέρουμε μετά τον πάτο τι υπάρχει πάντα. Ο βούρκος, εκεί που όταν πέσεις δεν θα ξαναβγείς.

το φευγείο της Χούντας. Μιλάμε, στην ουσία η Χούντα έφερε τον Καραμανλή για να διασωθεί, αλλά στο τέλος δεν μπόρεσε να διασωθεί. Και αυτό είναι προς τιμήν της δημοκρατίας. Αυτό γιορτάζουμε, φίλες και φίλοι, με τη διαφορά ότι πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι για να φύγει επάρατος αυτή η περίοδος από τη χώρα, χύθηκε πολύ αίμα στην Κύπρο. Και αυτό είναι το μεγάλο, η μεγάλη κοιλίδα του πολιτικού μας πεδίου. Τα μας ταλανίζει ακόμα και σήμερα. 52 χρόνια μετά, το βόρειο τμήμα της Κύπρου το κατακρατά η Τουρκία. Το έχει όμηρο και προσπαθεί να καταστήσει όμηρο και την Ελλάδα. Ελπίζουμε να μην τα καταφέρει. Αν και τα βήματά μας δεν μας οδηγούν σε αισιοδοξία σε αυτό το τομέα.

τα βήματά μας μας οδηγούν κατευθείαν στο να ξεπουλάμε αρχαιολογικούς χώρους εν ψυχρό στους ιδιώτες. Αυτό πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας, φίλες και φίλοι, γιατί είναι πολύ σοβαρό, είναι ό,τι μας έχει απομείνει σε αυτόν τον πλανήτη. Είναι αυτό που σφραγίζει τη χώρα μας, ο πολιτισμός. Είναι αυτό που παραλάβαμε χιλιάδες χρόνια πριν από αυτούς οι οποίοι ήταν Έλληνες με το έψιλον κεφαλαίο. Εμείς βέβαια το μόνο που κάνουμε κάθε μέρα είναι να τρελαινόμαστε, να τσακωνόμαστε, να έχουμε ενδοοικογενειακές βίες, οι δικηγόροι να βγάζουν τρελά λεφτά από τα διαζύγια και πάει λέγοντας. Αλλά από το μολατάφτα στο παρατάφτα θα σπάμε και στο διατάφτα με τον Γιώργο Μαργαρίτη.

Έτσι για να ανεβαίνουν λίγο τα αίματα, για να μην ξεχνάμε σε ποια χώρα ζούμε. Έτσι, φίλες και φίλοι. Πιστεύω ότι ήταν μια καλή έκπληξη για σήμερα. Ήταν ένα καλό διάλειμμα μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα. Είναι και ο καιρός κατάμαυρος έξω. Να ξέρατε τι βροχή ρίχνει αυτή την ώρα στην Πάτρα. Μας ξεγέλασε για άλλη μια φορά η μετεωρολογική υπηρεσία. Δεν είναι να κουμπάς απάνω της, διότι μας έλεγε ότι μετά το μεσημέρι θα έχουμε βροχές και καταιγίδες. Και τώρα έχει αρχίσει και βρέχει εδώ και κάμπουση ώρα. Δηλαδή σχεδόν πάει τώρα μισή ώρα που έχει αρχίσει και βρέχει και δεν το βλέπω να σταματάει εύκολα. Λοιπόν, σε αυτή την περίφημη συνέντευξη ο Πρωθυπουργός μας δεν είπε τίποτα, ως συνήθως, τίποτα καινούργιο θέλω να πω. Είπε ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο. Είπε ότι δεν θα ανοίξω το πουγγί, ούτε θα υποσχεθώ πράγματα που δεν μπορώ να υλοποιήσω. Ότι είναι αστείο να τσακωνόμαστε για το πόσο κοστίζει η 13η σύνταξη ενώ το γνωρίζουμε. Πάλι καλά που δεν έχει απορίες, δηλαδή τα λεφτά τα έχει, απορίες δεν έχει. Ότι υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας που τα βγάζουν πέρα δύσκολα. Εκείνη που θυμώνει ο Πρωθυπουργός κάθε φορά που το αναφέρει αυτό, θα τρελαθούμε τελείως. Πολλές από τις μειώσεις φόρων, λέει, που νομοθετήσαμε, έχει ήδη απορροφήσει από την αύξηση των τιμών. Το θέμα είναι ποιος μπορεί να δημιουργήσει πλούτο για να στηριχθούν είτε οι συνταξιούχοι είτε άλλες ομάδες. Είμαστε ομάδες, φίλες και φίλοι. Αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε, αυτούς θέλουμε και καλά να πάθουμε.

Και για να καταλάβετε το εύρος των γνώσεων αυτού που μας κυβερνά και που λέγεται Πρωθυπουργός, επανέλαβε ότι σχετικά με το στεγαστικό σημείωσε ότι το πρόβλημα δεν είναι στην ιδιοκτησία των ακινήτων, αλλά στην ενοικίαση. Και είπε ότι υπάρχει δουλειά μπροστά μας για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της στέγης, δηλαδή. Τι να σας πω τώρα, από εκεί και πέρα βγάλτε μόνοι σας τα συμπεράσματά σας για τον άνθρωπο. Λέει, τέλη Νοεμβρίου όλοι όσοι νοικιάζουν σπίτι θα πάρουν ένα ενίκιο πίσω και αυτό τους έσωσε. Λοιπόν, είναι πολλές οι ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετωπίζουν, λέει, το ίδιο ζήτημα. Οι πολιτικές των επιτοκίων δεν εξαρτώνται μόνο από την ελληνική κυβέρνηση. Τώρα, τι σχέση έχουν τα επιτόκια με το να πάρει ένας άνθρωπος ένα ενίκιο πίσω, αυτό τι να σας πω τώρα. Σας λέω, βγάλτε μόνοι σας τα συμπεράσματα, δεν μπορώ να κάνω άλλη κριτική. Δεν μπορώ να κριτικάρω τι. Μία φούσκα. Μία φούσκα, φίλες και φίλοι. Δεν νοείται διαφορετικά. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί ότι ο τουρισμός πάει καλά, ότι οι επενδύσεις αυξάνονται και η οικονομία μας δείχνει ανθεκτικότητα. Το παραγωγικό μείγμα της χώρας αλλάζει, δηλαδή θα πληρώσει τους αγρότες να δουλέψουνε, θα τους πληρώσει τα χρωστούμενα, γιατί παραγωγικό μοντέλο χωρίς αγροτική παραγωγή δεν υπάρχει. Χωρίς αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή δεν υπάρχει. Άμα οι Έλληνες πολίτες δεν έχουν να φάνε σε περίοδους κρίσης, έχεις κάνει μια τρύπα στο νερό και κολυμπάς μες στην τρύπα.

Ο κύριος Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά. Δεν ξέρω τι έχει πει. Είναι αδύνατον να τον παρακολουθήσω αυτή την ώρα εδώ, από εδώ που βρίσκομαι. Αλλά οπωσδήποτε θα έχουμε νέα, θα έχουμε σχολιασμούς από Δευτέρα. Το θέμα είναι, φίλες και φίλοι, ότι εδώ μας έχουν πάρει στο ψηλό. Εδώ έχουνε συντελούνται τρομερές καταστάσεις γύρω μας γεωπολιτικά και εμείς είμαστε στη μέση σαν τα μωρά στην πίστα. Λοιπόν, δεν είναι κατάσταση αυτή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν το δικό τους παιχνίδι, έβαλαν τη Σαουδική Αραβία στο πυρηνικό παιχνίδι χωρίς τη θέληση του Ισραήλ. Επειδή έχουν προηγούμενο στις περιοχές αυτές με τους ηγέτες που επιλέγουν. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό. Η Σαουδική Αραβία είναι σίγουρο, είναι εμπιστή. Γιατί κάποτε ήταν έμπιστος και ο Μπιν Λάντεν. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Ήταν έμπιστος και ο Σαντάμ Χουσέιν, παιδιά τους ήταν. Εκεί είχαν σπουδάσει. Για να μην αναφερθώ βεβαίως στο Χομεϊνί, τον πρώτο Χομεϊνί, ο οποίος ήταν και Αμερικανοτραφής και Γαλλοτραφής, με πολύ μεγάλη μόρφωση. Αλλά Πέρσες, Ιρανοί, που έχουν στο DNA τους αυτοκρατορία. Αν αυτά τα πράγματα δεν τα καταλαβαίνει ο Τραμπ, δεν τα καταλαβαίνουν οι υπόλοιποι όλοι. Καλά, οι Ευρωπαίοι έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια, ψάχνουν τώρα να φτιάξουν, να σκάψουν τη μισή Ευρώπη για να έχουν το αντίβαρο στη Ρωσία. Λες και η Ρωσία άλλο δεν είχε παρά να επιτίθεται στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Οι άνθρωποι, όχι δεν ξέρω αν είναι στα καλά τους, αλλά πάντως μια ψυχιατρική εξέταση τους χρειάζεται. Και εμείς τι κάνουμε? Ακολουθούμε τους παράφρονες. Δεν ξέρω μέχρι πότε θα φτάσει αυτό και πόσο θα το αντέξει ο ελληνικός λαός. Τουλάχιστον έχει σπάσει η λογική μας σε πολλά πράγματα, σε αυτή τη χώρα και σε αυτή την Ήπειρο. Να δούμε πόσο θα αντέξουμε. Εμένα αυτή είναι η σκέψη μου και φυσικά πιστεύω ότι και εσείς τα έχετε σκεφτεί όλα αυτά που λέμε, τουλάχιστον οι περισσότεροι, όσοι θέλετε να έχετε γνώμη, άποψη και σχέση με την πραγματικότητα και όχι με θεωρίες συνωμοσίας. Δεν μας φταίει, φίλες και φίλοι, ούτε η φύση ούτε ο Θεός. Μας φταίει ο κακός μας ο καιρός. Και όσο και αν ξορκίζουμε το κακό, δεν πρόκειται να φύγει εάν εμείς δεν το θελήσουμε.

0: Φίλες και φίλοι, πάμε τώρα για μια βόλτα στην αγορά και αμέσως μετά ανοίγει η ώρα της φωνής του πολίτη. 2610-390.000, είστε πάντα στο Ράδιο Γάμα. Καλέστε μας να σας ακούσουμε στον αέρα, να μιλήσουμε, να δούμε τι σκέφτεστε, πώς πάμε. Και φυσικά σήμερα πιστεύω δεν θα πάτε για μπάνιο, γιατί όχι για τίποτα άλλο, όχι γιατί απλώς βρέχει, αλλά γιατί πρόκειται να ρίξει κεραυνούς από ό,τι λένε, και σε αυτά πέφτουν μέσα, στα χειρότερα δηλαδή, όταν τα βλέπουν στους χάρτες. Όταν δεν τα βλέπουν, μιλάνε για ηλιοφάνειες όπως ο Μητσοτάκης, για λεφτά που δεν υπάρχουν.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
5: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
1: Ράδιο Γάμα
9: 94FM.
1: Αχαΐα.
9: Ηλία.
1: Έτωλο Ακαρνανία.
9: Και www.radiogamma.gr.
10: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.
0: Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. 2610-390.000. Σας περιμένουμε, καλέστε μας για να βγείτε στον αέρα. Ήδη έχουμε τον πρώτο φίλο. Φίλοι, καλημέρα σας, σας ακούμε.
11: Καλή σας ημέρα. Εχθές σας απέθυνα δύο ερωτήσεις.
0: Ναι.
11: Ότι, να τις υπενθυμίσω, τι θάρρος είχε ο Άδωνης Γεωργιάδης να ζητήσει λουσπέτια από το Φρουζή?
0: Ναι.
11: Και κυρίως, τι όφελος είχε ο κύριος Φρουζής για να τις κάνει? Μετά το SMS του Σαλμά. Λοιπόν, μετά τις αποκαλύψεις αυτές,
0: ναι,
11: έχουν περάσει ήδη, είναι η τρίτη μέρα σήμερα, έτσι.
0: Ναι.
11: Λοιπόν, έχει βρεθεί. Και μάλιστα είπαμε ότι...
0: Τις ερωτήσεις τις κάνατε σε μένα, να τις απαντήσω?
11: Όχι σε εσάς,
0: γιατί...
11: όχι σε εσάς.
0: Α, είπα και εγώ, γιατί... όχι, να το ξεμπερδεύουμε, ναι, να μην υπάρχει.
11: Ναι. Λοιπόν, τελικά λοιπόν, και είπαμε για τα διευκρίνηση, θα είπαμε πολλά, έτσι. Ότι
0: βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, που διευκρινίζονται τώρα σιγά σιγά.
11: Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, σήμερα είναι η τρίτη μέρα.
0: Ναι.
11: Δεν έχει υπάρξει ένας εισαγγελέας μετά από αυτές τις καταγγελίες να σηκώσει την ειδικογραφία από το αρχείο.
0: Ο Σαλμάς έκανε μήνυση στον Αδωνή.
11: Ναι.
0: Εχθές.
11: Μισό λεπτάκι.
0: Έτσι.
11: Μισό λεπτάκι.
0: Χθες το βράδυ.
11: Μισό λεπτάκι.
0: Πάμε τώρα.
11: Εσείς πιστεύετε θα υπάρξει, θα βρεθεί εισαγγελέας? Εγώ φοβάμαι πως όχι.
0: Τι εννοείται να βρεθεί εισαγγελέας?
11: Θα βρεθεί εισαγγελέας να σηκώσει από το αρχείο την υπόθεση? Δεν νομίζω.
0: Γιατί να μην βρεθεί? Αν υπάρχουν στοιχεία συγκεκριμένα, γιατί να μην βρεθεί?
11: Καλή μου κυρία.
0: Ποιος θα τα σηκώσει? Ο τύπος θα τα σηκώσει. Αν δεν τα βγάλει η εισαγγελία, θα βγουν στις εφημερίδες. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, μην το λέτε αυτό.
11: Το λέτε εσείς.
0: Εδώ πάει τον Τριαντόπουλο, ο άλλος, στο ειδικό δικαστήριο.
11: Ναι, και εγώ το είπα αυτό. Και εγώ το είπα.
0: Τι είπατε δηλαδή?
11: Ότι πάει για πλημέλημα ο Τριαντόπουλος.
0: Ποιος σας το είπε αυτό, ότι πάει για πλημέλημα? Αυτό το είπανε στη Βουλή όταν τον παραδώσανε, θεωρώντας ότι αντιγλίτωνε. Τώρα, μισό λεπτό σας παρακαλώ. Μισό λεπτό, όχι. Να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Έχετε λάθος αντίληψη.
11: Δεν πειράζει.
0: Όταν μισό λεπτό, αντιδιορθώσουμε.
11: Ναι.
0: Δεν θέλετε. Γι' αυτό μιλάμε. Γι' αυτό μιλάμε.
11: Λοιπόν, τι λέτε, διάλογο κάνουμε.
0: Λοιπόν, το Δικαστικό Συμβούλιο θα αποφασίσει το Σεπτέμβρη εάν θα δεχτεί ή όχι την πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Μητρουλιά. Συγγνώμη.
11: Μάλιστα.
0: Το θέμα ποιο είναι? Τι λέει ο κύριος Μητρουλιάς και δημοσιεύεται σήμερα στην πρότασή του? Ότι ο Τριαντόπουλος λειτουργήσε κατόπιν εντολής του Πρωθυπουργού. Όταν λοιπόν ο κύριος Τριαντόπουλος λειτουργεί κατ' εντολήν του Πρωθυπουργού, ποιος πρέπει να πάει στο ειδικό δικαστήριο να τον ακολουθήσει?
11: Ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Μπράβο.
11: Βεβαίως,
0: πείτε το λοιπόν.
11: Βεβαίως.
0: Αυτό. Δεύτερον, πάμε παρακάτω. Ο κύριος Τριαντόπουλος πίστευε τόσο καιρό ότι θα πέσει στα μαλακά σε ό,τι αφορά το πλημέλημα που μου είπατε.
11: Ναι.
0: Εάν τα στοιχεία είναι τέτοια που τα εντόπισε ο εισαγγελέας του Δήμου, αλλάζει κατηγορία.
11: Ωραία, αλλάζει η κατηγορία. Σε αυτό θα συμφωνήσω.
0: Διότι υπάρχει όμως σκύλευση νεκρών, υπάρχουν
11: βεβαίως,
0: πάρα
11: βεβαίως,
0: πολλά
11: βεβαίως
0: κακουργήματα,
11: φοβάμαι,
0: καταλάβατε.
11: Φοβάμαι όμως ότι δεν θα φτάσουμε εκεί. Τέλος πάντων, θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Ναι.
11: Κοιτάξτε να δείτε. Να φύγω από αυτό, να πάω λίγο παρακάτω.
0: Να πάμε.
11: Πιστεύω ότι αυτή την κυβέρνηση δεν την ακουμπάνει. Σαν κυρίες, γι' αυτό το λέω και αυτά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, βγαίνει ο Πρωθυπουργός και τι μας λέει? Δεν θα δώσω λεφτά που δεν υπάρχουν, δεν έχουμε εκείνα, δεν έχω τα άλλα. Δεν είπε, δεν είναι κοστολογημένα και αυτά.
0: Ξαφνικά έβγαλε από το καπέλο προχτές 23 δις, δεν μας είπε από πού.
11: Ακριβώς, αυτό θέλω να πω. Δεν μιλάει κανένα να του πούνε, κύριε Πρωθυπουργέ.
0: Το ρωτήσανε σήμερα στο Open τα κύριοι αυτοί που του πήραν συνέντευξη?
11: Όχι.
0: Α, δεν το ρωτήσανε. Άρα ήταν μια συνέντευξη δημοσίων σχέσεων.
11: Βεβαίως.
0: Μπράβο. Έτσι, για να ξέρουμε δηλαδή.
11: Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Πρωθυπουργέ, θέλουμε να μας πείτε πόσα λεφτά χαλάσαμε που πήγαμε κάπου να φυλάξουμε τους Σαουδάραβες που στείλαμε?
0: Όχι, εκεί μας πληρώνουν οι Σαουδάραβες, δεν καταλάβατε. Πληρώνουν
11: δεν, ξέρω,
0: πάει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μας πληρώνουν και μάλιστα πολλά λεφτά.
11: Μισό λεπτό. Το έμψυχο υλικό ποιος το πληρώνει?
0: Οι Σαουδάραβες.
11: Πάλι οι Σαουδάραβες.
0: Αλλά πέραν του μισθού που παίρνουν, πέραν του μισθού που παίρνουν ως στρατιωτικοί Έλληνες, έτσι, αυτό είναι άλλο καπέλο.
11: Εντάξει, γιατί εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
11: Να φύγουμε από αυτό, δεν το γνώριζα, νόμιζα ότι είναι διαφορετικά.
0: Όχι. Είναι λοιπόν, έτσι όπως σας το λέω.
11: Τέλος πάντων, γιατί εγώ έχω και μια άλλη αντίληψη, γιατί ο ελληνικός στρατός δεν γίνεται.
0: Δεν είναι θέμα αντιλήψεων, αγαπητέ μου, είναι θέμα πραγματικότητας. Άλλο οι αντιλήψεις, άλλο το τι συμβαίνει.
11: Για μένα δεν έχει καμία δουλειά Έλληνας στρατιωτικός να φεύγει από τα σύνορα της χώρας να πηγαίνει αλλού.
0: Έχει άλλη γνώμη το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και η κυβέρνηση και το ΤΙΣΕ. Ναι, δεν πάνε μόνοι τους εκεί αυτοί.
11: Και να πάμε και λίγο στα τοπικά.
0: Ναι,
11: να πάμε και λίγο
0: παρακαλώ
11: στα τοπικά.
0: Να πάμε.
11: Ναι, εχθές ήταν μια μεγαλειώδη συγκέντρωση.
0: Πολύ μεγάλη, στο Καραμανδάνιο.
11: Μεγαλειώδη συγκέντρωση στο Καραμανδάνιο. Δεν το πίστευα κι εγώ ότι θα έχει τόσο κόσμο.
0: Μάλιστα.
11: Με κάθε ειλικρίνεια το λέω.
0: Μάλιστα.
11: Όμως θα θέλω να κάνω μια επισήμανση.
0: Ναι.
11: Για γέλια και για κλάματα. Κερδίσαμε. Κερδίσαμε.
0: Τι κερδίσαμε?
11: Φέρνουν ακτινολόγο.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρό που μου λέτε.
11: Οι κινητοποιήσεις κερδίζουν. Λοιπόν, και θέλω να κάνω και μια επισήμανση για να δείτε ότι οι άνθρωποι είναι γελοί. Είχαν βάλει μια κοπελίτσα μακριά από μένα με την κοπελίτσα.
0: Όχι, εντάξει, μια κοπελίτσα.
11: Όχι, προσεού, άλλο λέω. Μια κοπελίτσα που ήταν security, δεν ξέρω τι.
0: Ναι.
11: Απαγορεύεται να πάρουν με κάμερες και τέτοια. Δεν μπήκε κάμερα. Μια φωτογραφική μηχανή είχε εκεί που έπαιρνε το δήμαρχο από
0: Δεν πήρε μόνο τον Δήμαρχο. Εγώ είδα φωτογραφίες του κόσμου πάρα πολλές.
11: Και ήρθαν και τα απαγορεύανε. Και τη στιγμή που όλοι έχουν ένα κινητό και μπορούν να τραβήξουν βίντεο, να κάνουν
0: φυσικά,
11: οτιδήποτε.
0: Φυσικά.
11: Ναι, λοιπόν, τέλος πάντων, φεύγοντας, όταν τελείωσε η εκδήλωση, μια εκδήλωση που ήταν σοβαροί άνθρωποι, θα ήθελα, το 409 απέναντι, τι μου έκανε εντύπωση. Υπήρχε λεωφορείο στο 409 εδώ κάτω απέναντι, υπήρχε λεωφορείο με ΜΑΤ.
0: Μάλιστα.
11: Αν είναι δυνατόν.
0: Προφανώς είναι... η κυρία Ριγοπούλου, η οποία είναι η διοικήτρια του Καραμανδανίου, φοβήθηκε ότι θα γινόντουσαν. Δεν ξέρω τι φοβάται. Ο καθένας... Το τι φοβάται
11: ηλικία,
0: ο καθένας, γιατί... αγαπητέ μου, δεν μπορώ να το ξέρω εγώ.
11: Λοιπόν, επώνυμοι άνθρωποι.
0: Ναι, εγώ βεβαίως ήταν επώνυμοι. Ήταν στελέχοι, ήταν διάφοροι.
11: Ούτε με κουκούλες ήσατε αναρχικοί, ούτε τίποτα. Έστειλαν τα ΜΑΤ. Η αστυνομία, αυτός είναι ο ρόλος της. Η αστυνομία αλλού έπρεπε να είναι, να προλαβαίνει το έγκλημα, να προλαβαίνει
0: εντάξει,
11: τα πάντα.
0: Εντάξει, τα προλαβαίνει αυτά, αλλά στέλνει και μια κλούβα ΜΑΤ έτσι για να, έτσι για να υπάρχει εκεί πέρα ένα αυτό.
11: Για τα μάτια του κόσμου, έτσι.
0: Εντάξει.
11: Για να φοβήσει τον κόσμο.
0: Ναι, ο κόσμος πια δεν φοβάται, αγαπητέ μου.
11: Δεν φοβάται.
0: Αυτό έχει αποδείξει. Τέλος πάντων, μακάρι οι αγώνες του κόσμου να ευοδοθούν. Εγώ είμαι αυτή τη. Ελπίζω δηλαδή.
11: Κυρία Σιμάρα, κακά τα ψέματα. Εκεί έπρεπε να είναι όλοι οι πάτρακτες. Και όχι μόνο. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Είναι το μοναδικό νοσοκομείο
0: παιδών
11: στη Δυτική Ελλάδα.
0: Ναι.
11: Δηλαδή, αυτοί οι πατρινοί που δεν ήσαν, ας πούμε, Φερρυπίνοι.
0: Να ξέρετε ότι ήταν. Όχι, δεν λιδωρεί κανένας.
11: Υπάρχουν άνθρωποι που λιδωρούν, δυστυχώς υπάρχουν.
0: Πάντα θα υπάρχουν, φίλε μου. Πάντα θα υπάρχουν τώρα. Μην ψάχνεις ψηλούς τα άκυρα.
11: Θα φεύγουν να πάνε στην Αθήνα, στο νοσοκομείο παιδών στην Αθήνα όλοι. Λοιπόν. Δυστυχώς έπρεπε
0: ωραία.
11: Να είναι όλοι οι πάντρα.
0: Να είμαστε καλά, να μας το έρθει. Ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Γεια σας. Γεια. Yeah.

0: Φωνή του πολίτη, καλημέρα σας, σας ακούμε.
1: Ναι, έφη, καλή σου μέρα, καλή καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης.
1: Τουλάχιστον θα είναι βροσερό από ό,τι βλέπω.
0: Μακάρι.
1: Και δεν είναι και για μπάνιο, όπως είπε σήμερα.
0: Όχι, λόγω κεραυνών. Είναι επικίνδυνη η θάλασσα με αυτόν τον καιρό.
1: Πέρσι ή πρόπερσι είχε γίνει που κάποιες κεραυνές είχε σκοτώσει κανένα δύο άτομα.
0: Βέβαια, έχουν γίνει πολλά τέτοια ατυχήματα. Εγώ γι' αυτό το είπα. Δεν είναι θέμα. Να είναι μουντός ο καιρός δεν μας πειράζει. Αλλά το να είναι. Να ετοιμάζεται να ρίξει μπουμπουνιτά, αυτό μακριά και λάργα.
1: Γι' αυτό και το είπα. Ο ναυαγωσός της να πει. Θυμάμαι μια φορά πέρσι που είχα πάει.
0: Και πολύ σωστά.
1: Και καλά κάνουν τα παιδιά.
0: Πολύ σωστά κάνουν.
1: Τώρα θα αναφερθώ σε αυτό που είπες με το Βέντια.
0: Ναι.
1: Τέσσερα δις, λέει, εντάξει.
0: Τέσσερα δις, το ανήγγειλε χθες.
1: Να υπολογίσει, ναι. Θυμίζεις, θα πάμε 4,5. Για θυμίζεις το συγχωρεμένο του Χατζόπουλου.
0: Όχι, 4,5 είναι όλο το πακέτο. Μείον τα χρήματα, μείον ένα νομίζω πάει στα 3,5. Και 25% μπαίνει στην ελληνική βιομηχανία. Δηλαδή από όλα τα προγράμματα το 25% για κάθε πρόγραμμα μπαίνει στην Ελλάδα, μπαίνει στην ελληνική βιομηχανία.
1: Για μίζες σας, αυτές μόνο το χατζόπουλο.
0: Δεν μιλάμε μόνο για μίζες, αγαπητέ μου. Αυτά είναι διακρατικές συμφωνίες. Όταν ακούς διακρατική συμφωνία, αυτό δεν έκανε ο Τσοχατζόπουλος. Τα κλείνε μόνος του. Όταν υπάρχουν διακρατικές συμφωνίες, διακρατικές μεταξύ δύο κρατών δηλαδή, εκεί παίζουν μπάλα άλλα επιτελεία. Παίζει μπάλα κατευθείαν το Υπουργείο Άμυνας, παίζει μπάλα και της μίας χώρας και της άλλης. Γι' αυτό και έρχονται και οι Ισραηλινοί στην Αθήνα σήμερα. Έτσι, σήμερα ή αύριο, δεν είμαι σίγουρη ακριβώς.
1: Και να σκεφτείς ότι είχαμε το καλύτερο εργοστάσιο πυρομαχικών και όπλων δίπλα.
0: Και τώρα φτιάχνουμε drones εξαιρετικά και στην ασπίδα του Αχιλλέα έχουμε εξελίξει τα θέματα.
1: Την Εύβοια έχουμε εξελίξει, αλλά δηλαδή μπορούμε να είχαμε αυτό το έχω ξαναπεί, αυτό το εργοστάσιο. Και
0: όλοι το λέμε, αγαπητέ μου. Όλοι το λέμε.
1: Πρωτού το κλείσουμε, είχαμε μια τρομερή παραγγελία για ντουφέκι, αν ξέρεις.
0: Πώς δεν ξέρω, βεβαίως ξέρω.
1: Από το Ιράκ, από το Ιράν, μιλάμε.
0: Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να τους στείλουμε εκεί πέρα. Δεν είμαστε μαζί με αυτούς. Με αυτούς είμαστε σε πόλεμο.
1: Παλιά σου λέω, πριν τώρα πόσο το.
0: Εντάξει, ήμουν μικρό παιδάκι, το θυμάμαι που το έλεγε ο πατέρας μου.
1: Πάνω από 10 χρόνια, πόσο το έκανα.
0: Όχι πάνω από 10 χρόνια, πάνω από πολλά χρόνια τώρα που γινόταν αυτό.
1: Θυμάμαι και δουλεύω ένα σωρό οικογένειες και τον αυτό το στολίδι το κλείσανε που μπορούσαν.
0: Καλά,
1: δηλαδή,
0: ας μην κλαίμε τώρα πάνω από το χυμένο γάλα. Λέμε
1: και,
0: τώρα.
1: Και να έχουμε και έσοδα.
0: Ναι, κοιτάξτε, έσοδα δεν υπάρχουν στις τσέπες του ελληνικού κοινού. Έτσι, γιατί δεν ξέρω, ο ελληνικός λαός περί άλλων τυρβάζει αυτό το διάστημα. Το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος είναι πιεσμένος, αγαπητέ μου. Τώρα τι μου λέτε εσείς. Είπα, κάθε φορά που ακούω το Δένδια, ξέρω ότι θα ξυλωθούμε και πάλι στα λεφτά. Και δεν κάνω λάθος. Το ζήτημα είναι αυτή τη φορά τουλάχιστον να έχουμε εξασφαλίσει λίγο την πλάτη μας. Αυτό έχει σημασία, να μην βρεθούμε πάλι ξέμπαρκοι στο μέσο της γαλάζιας πατρίδας που όπου να έρχεται.
1: Μια ζωή εμείς την πληρώνουμε.
0: Ναι, όλο ο κόσμος την πληρώνει πάντα. Δεν το ξέρεις αυτό.
1: Όσο αυτό τώρα με το Σαλμά που καταγγέλει τον Άδωνη, ότι τώρα πιστεύω αυτό είναι πολύ σοβαρό. Και είδες χθες, κοίταγα και τα μέσα, τα γυρίσαν στα Τέμπη. Με αυτό δεν ασχοληθήκανε. Αυτό πιστεύω είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ο εισαγγελέας πρέπει να καλέσει και αυτόν που του έδωσε τις πληροφορίες.
0: Όταν θα βγει η υπόθεση από το αρχείο αυτή πάλι.
1: Μανιουδάκης, που έλεγε.
0: Μανιουδάκης, τον οποίο τον είχαμε εδώ. Τον είχαμε εδώ στην περιφέρεια, δεν το θυμάστε.
1: Εντάξει, δεν παρασκολούμαι.
0: Πώς, από εδώ ξεκίνησε η καριέρα του, βέβαια.
1: Τη στιγμή που αυτό ήταν, τον κρύβανε και τέτοια, γιατί όταν μάρτυρα.
0: Μετά ήταν προστατευόμενος μάρτυρας, ο οποίος ήρθε σε επαφή με τον Άδωνη. Ο Σαράκης, που ήταν ο δικηγόρος των προστατευομένων και των υπέρ των Αμερικανών, είχε δώσει τότε τον Μανιουδάκη, πώς λέγεται, στον Άδωνη. Και ο Άδωνης του κανόνιζε και του ζήταγε χάρες από εδώ και από εκεί και τον έφερε σε επαφή με τον Φρουζή. Λοιπόν, ο Φρουζής ήταν ο αντιπρόεδρος Νοβάρτης. Είναι δυνατόν να μην ξέρει τον υπουργό? Λοιπόν, από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε πως βγαίνουν ορισμένοι κάθε μέρα στα κανάλια και με ποιο έρισμα.
1: Γι' αυτό ο Άδωνης τότε και ο Σαμαράς πανηγυρίζουν ότι το ασφαλούσε. Δεν ξέραν ότι θα βγει δηλαδή πέρδε στο δόγιο, αλλά πρέπει να. Εγώ πιστεύω.
0: Δεν ξέρω για τον Σαμαρά. Εγώ βλέπω ότι, πόσα διευκρινίζονται για τον Άδωνη.
1: Ήταν και ο Πατρινός όταν, αν θυμάμαι, ο Λοβέρδος. Δεν ήταν κατηγορητό.
0: Ναι, ο οποίο αρρώστησε κτλ. Υποτίθεται ότι έπαθε μεγάλη ζημιά υγεία του μετά από τι κατηγορίε.
1: Αυτό δηλαδή είναι πολύ σοβαρό θέμα.
0: Είναι σοβαρό όταν δεν έχει στοιχεία. Όταν εμφανίζονται στοιχεία, μα αρχίζει στοιχεία να γίνεται
1: είναι
0: ακόμα πιο σοβαρό.
1: Δεν
0: αν θέλετε την άποψή μου.
1: Αυτά που δίνει ο Σαλμάς.
0: Βεβαίως, ο Σαλμάς κατέθεσε χαρτιά πια. Τα SMS, όλα αυτά τα μηνύματα, είναι χαρτιά. Έτσι.
1: Γιατί τώρα να συμφωνούμε, δεν υπάρχει δηλαδή υγεία στην Ελλάδα. Άμα δεν έχεις κάτι δηλαδή, να πληρώσεις, πας το δηλαδή αδιάβαστος. Θυμάσαι το Πέπι Άδωνη πάντα, που είχε βάλει το τάλιρο σε εξωτερικά τα 5 ευρώ.
0: Και ήρθε ο Τσίπρας και το έβγαλε.
1: Ο Πολάκης το κατάλησε.
0: Ο Πολάκης με τον Τσίπρα, βέβαια.
1: Μα και σήμερα, ξέρεις τι γίνεται. Σου λέει, θέλω να κάνω. Εγώ να σου μιλήσω προσωπικά. Ήθελα να κλείσω στο Ρίον με μια δερματολόγο.
0: Ναι.
1: Και είχα πάρει τα Χριστούγεννα και μου κλείσαν 25 Μάη. Μου λέει, κύριε, άμα θέλετε, μου λες σε 10 μέρες να πληρώσετε 70 ευρώ το απογευματινό. Όχι, δηλαδή, ξεφτύλα δηλαδή. Ένας φίλος μου ήθελε να κάνει κάτι εξετάσεις που στοιχίζαν 300 ευρώ και ο άνθρωπος είχε πόρους πόνους απόρριτους. Και του λένε σε 3 μήνες. Του λέω, θα πεθάνει. Και πήγε έξω ο άνθρωπος. Δηλαδή, άμα δεν πληρώνει σήμερα, δεν υπάρχει υγεία. Τέλος πάντων. Να είμαστε καλά, έφη.
0: Με ό,τι μπορούμε. Με ό,τι μπορούμε. Καλό Σαββατοκύριακο, αγαπητέ μου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Το 2610-300-90.000 είναι το τηλέφωνο μας, η γραμμή της Φωνής του Πολίτη, μπορείτε να καλέσετε, είναι το ράδιο γάμα στους 94 μεγακυκλούς στα FM. Και πάμε, καλημέρα σας, Φωνή του Πολίτη, σας ακούμε. Σας ακούμε.
2: Ναι, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Είπατε στον πρόλογο σας,
0: ναι,
2: ότι το Σύνταγμα,
0: ναι,
2: έχει καταντήσει ένα πατσαβρόπανο.
0: Όχι, είπα τους θεσμούς, είπα, τους έχουν κάνει πατσαβούρες.
2: Ναι, ωραία. Συγγνώμη, το διορθώσατε.
0: Δεν είπα το Σύνταγμα. Όχι,
2: εγώ,
0: έτσι είπα.
2: Εγώ θα πω κάτι. Όχι, γιατί αυτό το πατσαβουρόπανο μπορεί να σκουπίσω και να καθαρίσω κάτι. Ένα μεταχειρισμένο κολόχαθο. Και φοβάμαι ότι φοβούνται και οι εισαγγελείς, όπως φάγανε το γιο της εισαγγελέας, να μην προκύψουν άλλα.
0: Πιστεύετε δηλαδή ότι φοβούνται τρομοκρατικό χτύπημα?
2: Ακούστε να σας πω, μην κοροϊδευόμαστε. Ο κάθε ένας που πάει να βγάλει μια αλήθεια χάνεται. Είναι τυχαίο που χαθήκαν οι δύο των Ντεμπών?
0: Ναι, καθόλου. Για αυτούς δεν μιλάει κανένας.
2: Όχι, δεν
0: για αυτούς δεν μιλάει πια κανένας.
2: Επομένως, εγώ χάρηκα τον κύριο Αμπατζή με αυτά που άκουσα και μπράβο του.
0: Ναι.
2: Αλλά για όνομα του Θεού και της Παναγίας, πού ζούμε ρε παιδιά?
0: Ναι.
2: Πού ζούμε?
0: Ναι.
2: Δεν φταίνε όμως αυτοί, φταίει ο ελληνικός λαός. Σας ευχαριστώ.
0: Στα
2: πάρα
0: χέρια
2: πολύ,
0: του είναι όλα. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, κύριε μου, γεια σας. Φίλοι και φίλες, είναι μεγάλες οι ευθύνες που αναλαμβάνουμε, το ξέρετε αυτό, που αναλαμβάνουμε όλοι εννοώ, και είναι βαριές οι ευθύνες αυτές, να ξέρετε, είναι σταυρός και πρέπει να τον σηκώσουμε αυτή τη φορά και όχι να τον παρατήσουμε στη μέση του δρόμου. Και αυτός ο σταυρός οδηγεί σε αυτό που λέγεται γολγοθάς των πολιτικών κομμάτων και είναι οι κάλπες. Εκεί πρέπει να παιχτεί η τελευταία πράξη του δράματος για αυτούς που μας δουλεύουν τόσα χρόνια. Αυτή είναι η σκέψη μου, ακούω και τις δικές σας. 2610-300-90.000, Φωνή του Πολίτη, καλέστε μας να μιλήσουμε στον αέρα όσο έχουμε χρόνο, γιατί σε λίγο θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας.

Πάντως μέχρι να πάρει και ο τελευταίος των Μοϊκανών τηλέφωνο, να σας θυμίσω ότι στο Πανεπιστήμιο Πατρών είναι περήφανο για δύο σχολές του, διότι στις πανελλαδικές η αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο Πατρών ήρθε μετά το Μετσόβιο σε βάσεις, ανεβασμένες πολύ οι βάσεις αυτές, αρχιτεκτονική Πατρών και η ιατρική σχολή. Η ιατρική σχολή με ανεβασμένες βάσεις βεβαίως είναι η Ιατρική Αθηνών, Θεσσαλονίκης. Νομίζω είναι πριν τα Γιάννενα, είναι τρίτη σχολή η ιατρική Πάτρας. Ας έχουν επιτυχία τα παιδιά, να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα, να σπουδάσουν καλά, ήρεμα, σε ένα περιβάλλον το οποίο θα τους αγαπάει και δεν θα τους διώχνει. Και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα βρίσκονται.

Καταπληκτικό, μου λέει τώρα η Όνη Μαυροθαλασσίτη. Κάτι το οποίο δεν το είχα συλλάβει. Μου λέει καταπληκτικό είναι αυτό που είπατε για την αρχιτεκτονική, αλλά είναι, πώς το λένε, μεγάλη διαφήμιση στα φροντιστήρια. Λέω, τι εννοείς? Μου λέει, διότι δεν έχουν μαθήματα σχεδίου στο Λύκειο. Και έχει δίκιο. Έχουν μόνο στα φροντιστήρια, σε συγκεκριμένα φροντιστήρια. Και αν υπάρχει, και είναι και πανάκριβα τα μαθήματα αυτά για να τα δώσεις. Και αν υπάρχει, υπάρχει ένα σχολείο, ίσως το πειραματικό, δεν είμαι σίγουρη. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή δεν μπορούμε ούτε να χαρούμε μία πρωτιά, η οποία είναι και αυτή πληρωμένη αδρά από τον Έλληνα πατέρα και μάνα. Καταλάβατε τώρα γιατί έχουν αρχίσει και ουρλιάζουν ορισμένοι όταν ακούσανε για χωρίς εξετάσεις είσοδο στα πανεπιστήμια. Θα χαθούν πολλά λεφτά, φίλες και φίλοι. Μιλάμε για δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Δισεκατομμύρια που φεύγουν από τις τσέπες των οικογενειών. Και μπορεί να μην έχει ένα παιδί κάποιος, μπορεί να έχει δύο ή τρία, και εκεί απάνω μπορεί και τα τρία παιδιά να θέλουν να σπουδάσουν και να μην μπορούν. Εντάξει, θα φτάσουμε την εποχή του 40, όπου έλεγαν ο μεγαλύτερος θα πάει να σπουδάσει και οι υπόλοιποι θα μείνουν πίσω. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να ξανασυμβούν στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική οικογένεια. Όση ελληνική οικογένεια απομείνει μέχρι το τέλος αυτής της κυβέρνησης. Κι εγώ καμιά φορά ζηλεύω, σας ζηλεύω. Θέλω κι εγώ να ακουστεί η φωνή του πολίτη από μένα. Τέλος πάντων, ολοκληρώσαμε, φίλες και φίλοι, και σήμερα και αυτή τη βδομάδα. Ήταν η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο ήταν η Εφιτσιμάρα, τον ήχο ρυθμίζει η Όνη Μαυροθαλασσίτη. Και εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να είστε πάντα καλά, να είστε όρθιοι, να φροντίζετε τον εαυτό σας και να έχετε τα αυτιά σας και τα μάτια σας ανοιχτά, γιατί πολλά λέγονται, πολλά γίνονται και δεν πρέπει να αγοράζετε πλέον σανό. Ό,τι σας σερβίρουν μπροστά, μην το τρώτε. Παρακολουθήστε τι γίνεται γύρω σας και μετρήστε τις πιθανότητές σας και ανεβάστε τις προσδοκίες σας. Καλή σας μέρα. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα το πρωί στις 9. Γεια σας.

0: παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος. 5η, 6 Αυγούστου, μεταμόρφωση του Σωτήρος. Η Ταβέρνα Γλαύκος τηρεί τα έθιμα και τις γεύσεις. Θα βρείτε βακαλάο σκορδαλιά να απολαύσετε στο χώρο ή σε πακέτο.
2: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις. Στα 100 δολάρια το βαρέλι έφτασαν χθες οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καταγράφοντας υψηλό από το Μάιο, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν περιορίζει εκ νέου τη ροή ενέργειας στη Μέση Ανατολή. Τα προβλήματα στην αυσιπλοεία επεκτείνονται πλέον πέρα από τα στενά του Ορμούς και στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά την εμπλοκή των Χούθη, επηρεάζοντας ταυτόχρονα δύο θαλάσσιες αρτηρίες ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο. Οι αγορές ανησυχούν σοβαρά και η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία προειδοποιεί για πιθανή ένταση του ενεργειακού σοκ, το οποίο, όπως υπογράμμισε, συνεχίζει να τροφοδοτεί τον πληθωρισμό. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι επιχειρήσεις προγραμματίζουν ήδη αυξήσεις στις τιμές πώλησης των προϊόντων τους, και ενώ οι πλήρεις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης δεν έχουν ακόμα εκδηλωθεί, η κυρία Λαγκάρντ προειδοποιεί ότι όσο περισσότερο διατηρηθούν ψηλά οι τιμές της ενέργειας, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος να εκδηλωθούν επιπτώσεις στην οικονομία. Μεγάλη κινητοποίηση για την ενίσχυση του Καραμανδάνιου Νοσοκομείου Παιδών πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο προάβλιο του Ιδρύματος. Στη συγκέντρωση διαμαρτυρίες έδωσαν το παρόν υγειονομικοί, ο Δήμος Πατρέων, σωματεία, σύλλογοι και απλοί πολίτες, διεκδικώντας την άμεση και μόνιμη στελέχωση του ακτινολογικού τμήματος αλλά και τη συνολική θωράκιση του μοναδικού αμυγός παιδιατρικού νοσοκομείου της Δυτικής Ελλάδος. Δεν έχουν τέλος οι έρευνες στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Νέα έφοδο έκαναν οι ισοφρονιστικοί υπάλληλοι χθες το βράδυ και κατά τη διάρκεια των ελέγχων στους θαλάμους κρατουμένων συνελήφθησαν 3 άτομα, 2 Αλβανοί και ένας Έλληνας. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 3 κινητά τηλέφωνα, καθώς και μία συσκευή Wi-Fi. Από τη ΔΕΙΑΠ ανακοινώθηκε ότι λόγω σοβαρής βλάβης που σημειώθηκε σε κεντρικό αντλιοστάσιο που τροφοδοτεί την παραλία Πατρών, το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο και η ΔΕΙΑΠ θα προβεί μέχρι και σε πλήρη διακοπή υδροδότησης στη συγκεκριμένη περιοχή. Να καθαριστεί άμεσα το περιαστικό δάσος της Μόμας στο Ριγανόκαμπο του Δήμου Πατρέων, ζητά με επιστολή του στο Δασαρχείο Πατρών ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Ο κ. Ζαΐμης υποστηρίζει στην επιστολή του ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν χωρίς καμία καθυστέρηση οι εργασίες καθαρισμού, καθώς η εν λόγω έκταση αποτελεί το τρίτο περιαστικό δάσος της Πάτρας και ένα σημαντικό πνεύμονα πρασίνου για την πόλη. Το δάσος της Μόμα, να σημειωθεί, ότι περικλείεται από τον του Ρωμανού με πολλές κατοικίες. Στη δυτική πλευρά βρίσκονται τα δηληστήρια της ΔΕΙΑΠ, ενώ στα νότια βρίσκονται στρατιωτική εγκατάσταση, όπου σχεδιάζεται και η κατασκευή συγκροτήματος στρατιωτικών κατοικιών από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σημειώνεται επίσης ότι για το συγκεκριμένο θέμα έχει κατατεθεί ήδη από τις 5 Ιουνίου επίσημο αίτημα άμεσων παρεμβάσεων από το Δήμο Πατρέων και την κοινότητα Ελεκίστρας με επιστολή προς την πυροσβεστική υπηρεσία που περιγράφει την κατάσταση. 18χρονος νεαρός παρίστανε ότι έπεσε θύμα βιασμού κινητοποιώντας τις αρχές, αλλά κατέληξε με χειροπέδες. Το συμβάν συνέβη χτες το απόγευμα στην Πάτρα, όταν το τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης ειδοποιήθηκε μέσω του 112 ότι ένας νεαρός καλούσε σε βοήθεια, καθώς λίγο νωρίτερα είχε πέσει θύμα βιασμού. Οι αστυνομικοί εντόπισαν άμεσα το 18χρονο στο σημείο που τους υπέδειξε και τους περίμενε. Όμως προέκυψε ότι επρόκειτο για φάρσα και μάλιστα κακόγουστη, καθώς ο νεαρός κινητοποίησε χωρίς λόγο την αστυνομία. Συνελήφθη για ψευδή καταγγελία και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
2: Καιρός.
3: Ασθενείς βροχές από αυτή την ώρα, παρά την πρόβλεψη της μετεό για το μεσημέρι, είναι το χαρακτηριστικό του καιρού σήμερα στην Πάτρα, φίλες και φίλοι. Θερμοκρασίες από 21 βαθμούς έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
4: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
10: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94.

Καλημέρα, καλημέρα. Πρωινό Παρασκευής 24 Ιουλίου στην καρδιά του καλοκαιριού με ανάσες δροσιάς. Νομίζω ότι έτσι, παρόλο που το σκηνικό του καιρού δεν θυμίζει 24 Ιουλίου, όλοι έχουμε μια χαρά, διότι αυτά τα σαραντάρια που ήρθαν τα στρογγυλεύει το συγκεκριμένο σκηνικό, αν και νομίζω ότι θα είναι για λίγες ώρες. Τελευταία μέρα της εβδομάδας, στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεριοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Ως τις 11 θα πάμε παρεούλα με πολύ ωραίους ανθρώπους. Συγκεκριμένα στην παρέα μας θα είναι στο Κεμισή ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Διπεθέ Λάρισας, με αφορμή το ματωμένο γάμο που έρχεται στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρα στη Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο του Δήμου Πάτρας. Πολλές παραστάσεις ομολογουμένως, και αυτό που μου κάνει έτσι εντύπωση και είναι και ευχάριστο είναι πως είναι σχεδόν γεμάτο κάθε μέρα. Μα σχεδόν γεμάτο. Ο κόσμος έχει ανάγκη τις παραστάσεις και τις αθηναϊκές παραγωγές που δεν του δίνεται, δεν μας δίνεται η ευκαιρία να τις χαρούμε, να τις απολαύσουμε, και έτσι βρίσκεται εκεί, είναι παρόν και παρακολουθεί. Να πάμε σε Ελφίλ Αλκαλικά 14 λεπτά μετά τις 10. Ας πάμε σε Φίλ Αλκαλικά και θα πάμε σε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στη βροχερή Πάτρα να πω.

Συνεχίζουμε στο πρωινό της Παρασκευής. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και σήμερα μαζί μας στα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις με ζώνος 54-56. Και ακροτηριό 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε και αυτό προσώπως. Αν θέλετε αυτή τη στιγμή, έχετε ανάγκη από ηλεκτρικά είδη, κάντε μια έρευνα αγοράς, αλλά ελάτε και σε εμάς. Αφενός θα σας δώσουμε τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς, αλλά θα έχετε 3 ή 5 χρόνια εγγύηση. Μπεμβέ και μίνι τζουραμάνες μαζί μας, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825, και αυτή τη στιγμή τρέχει η προσφορά, τρέχουν έτσι οι προτάσεις, η πρόταση μάλλον, όχι οι προτάσεις, για την BMW σειρά 1. Σε σπορ βερσιόν από 31.950 ευρώ και πολλά άλλα που θα τα βρείτε και θα τα μάθετε στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, ή καλύτερα να κλείσετε ένα test drive για να ζήσετε μια οδηγική εμπειρία με τη νέα BMW και να ανακαλύψετε πως η απόκτηση μιας BMW δεν είναι απαγορευτική. 2610-436-825. Εστιατόριο Σούσουρο, παραλία ψανής ναύπακτο, από το πρωί με καφεδάκι. Να μου πείτε βροχούλα, καφεδάκι, μπανάκι. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ζηλεύω. Το ιδανικό καλοκαίρι να βρέχει, να κάνεις μπάνιο και να μυρίζει, να έχει ένα άρωμα η γη και το χώμα όταν έχει, ας πούμε, σαν πρωτοβρόχια υποτίθεται είναι, που έχει να βρέξει πάρα πολύ καιρό, είναι απλώς υπέροχο. Και συνήθως όταν βρέχει καλοκαίρι η θάλασσα είναι πάρα πολύ ζεστή. Παραλία Ψανής λοιπόν, ναύπακτο, έρχεται και ένα τριήμερο, Παρασκευό, Σαββάτο, Κύριακο, όπου είναι μονόδρομος για πολύ όμορφες στιγμές, καλοκαιρινές στιγμές, και ένα, είπαμε και χθες έτσι, ένα πλούσιο πολιτιστικό καλοκαίρι της Ναυπάκτου, όπου μαζί με μεσογειακή κουζίνα θα απολαμβάνετε και διάφορα πράγματα, είτε μουσικές βραδιές και όχι μόνο, που πραγματοποιούνται στην παραλία Ψανής. Δήμητρα Γαλάνη, στερεότυπα στο πρωινό της Παρασκευής.

γειτονιάς. Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει μέσα στην αδράνεια τρομάς. Ξαναβλέπεις τη φορμόλινη ψυχή σου σβησμένη. Κόβει το κορμί και το βάρι. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάποια πρόσωπα λαμπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρούς αέρας τους αντάρτες, στοιχειωμένους σε μια

0: πλήκτρα.
1: Επιστρέψαμε στον αέρα του Ραδιογάμα εδώ λίγο πριν το και μισή της ώρας. Στην παρέα μας ήδη έχει έρθει και τον καλωσορίζουμε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΥΠΕΘΕ. Καλημέρα σας, ο κύριος Ορέστης Τάτσης του Θεσσαλικού, Θεσσαλικό Θέατρο που γιορτάζει έχουμε.
2: Ακριβώς. Καλησπέρα σε όλους. Καλημέρα μάλλον σε όλους.
1: Καλημέρα. ΔΥΠΕΘΕ Λάρισας.
2: ΔΥΠΕΘΕ Λάρισας, Θεσσαλικό Θέατρο, εγώ αγαπάμε να το λέμε, γιατί έτσι ξεκίνησε.
1: Μισός αιώνας, έτσι, μισός
2: αιώνας. Ναι. Και δεν ξεκίνησε ως ΔΥΠΕΘΕ, ξεκίνησε ως το πρώτο επαγγελματικό θέατρο που δραστηριοποιήθηκε εκτός του κέντρου, στην περιφέρεια,
1: ναι,
2: και έδωσε την ιδέα με έναν τρόπο και παγίωσε το αίτημα των ανθρώπων του θεάτρου και του Σωματείου Ελλήνων Θεατριών να δημιουργηθούν τα δημοτικά περιφερειακά θέατρα 8 χρόνια αργότερα από τη γέννησή του.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντική έτσι η γιορτή σας τότε. Είναι διπλάσιμ, νομίζω διπλή γιορτή είναι με τα λεγόμενά σας. Με το ματωμένο γάμο γιορτάζεται το μισό αιώνα, Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Εμπνευσμένο από πραγματικό έγκλημα πάθους στην Ισπανική Ήπεθρο. Γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο έργο έτσι για αυτή τη χρονιά?
2: Μόλις είπατε τη λέξη κλειδί. Γιατί υπάρχει μια αναλογία ανάμεσα στο χώρο, στον τόπο δράσης του ματωμένου γάμου και στη Θεσσαλία, στο Θεσσαλικό Κάμπο. Υπάρχει μια αναλογία, θα έλεγα, την οποία έχει εντοπίσει ο Κώστας Τσιάνος, ο σκηνοθέτης μας και ιδρυτής, ένας εκ των συνιδρυτών του Θεσσαλικού Θεάτρου. Και ακριβώς πατώντας αυτή την αναλογία μαζί με τον Γιώργο Ζιάκα που έκανε τα σκηνικά και τα κοστούμια,
1: ναι,
2: και τον Διονύση Τσακνή που έκανε τη μουσική, δώσανε ένα πιο ελληνικό, ας πούμε, άρωμα στην ιστορία του ματωμένου γάμου.
1: Ποια είναι η αναλογία?
2: Επίσης, ενώ ότι κάλλιστα θα μπορούσε αυτή η ιστορία να εκτελήσεται στη Θεσσαλία ή στον Κάμπο των Σερών
1: Πολύ ωραία.
2: Στην ελληνική επικράτεια αυτό.
1: Στην ελληνική πραγματικότητα, μάλιστα.
2: Είμαστε δύο λαοί που έχουμε, ως μεσογειακοί λαοί, που έχουμε πολλά κοινά στοιχεία. Και βέβαια ο Λόρκα, που συμπληρώνονται 70 χρόνια από την δολοφονία του, από την εκτέλεσή του από τις δυνάμεις του Φράνκο, γράφει, και η ποιητικότητα του λόγου του Λόρκα έρχεται πολύ κοντά στις δικές μας παραλογές, δηλαδή στις δικές μας παραδόσεις. Αυτά τα στοιχεία αξιοποίησαν οι συντελεστές, οι δημιουργοί του ματωμένου γάμου, για να φέρουν και να νιώσουμε αυτό το κείμενο, αυτό το σπουδαίο ποιητικό έργο, σαν να είναι δικό μας.
1: Μάλιστα.
2: Ήταν δηλαδή της ουσίας του έργου, του περιεχομένου, ας πούμε, μια ιστορία ερωτική αλλά δύσκολη.
1: Μάλιστα.
2: Δύσκολη ενώ με ένα δύσκολο τέλος.
1: Θα θέλατε να μας πείτε και έτσι ποιοι ερμηνεύουν?
2: Υπάρχει ένα συγκλονιστικό σύνολο ηθοποιών που είναι η Ντίνα Βαγιανού, ο Άγγελος Ανδριόπουλος από την Πάτρα, ο Νίκος Αρβανίτης, Αναστασία Βαγενά, ο Γιώργος Βούντας, η Χριστίνα Βράκα, η Τζέννη Καζάκου, η Στεφανία Καραγιάννη, η Δήμητρα Καραγιώργου, ο Αστέρης Κρικώνης, η Αγγελική Λεμονή, ο Δημήτρης Όντρος, η Νίκη Παλικαράκη και ο Παντελής Ψακίδης. Βέβαια,
1: νομίζω ένας και ένας.
2: Η Μελίνα, ένας και ένας είναι, και δεν είναι ένας και ένας, αλλά και ένα εξαιρετικό σύνολο μαζί. Αυτή είναι τεράστια επιτυχία της ομάδας αυτής, αλλά και του Κώστα Τσιάνου. Ότι κατάφερε να φτιάξει ένα ensemble που λέμε στο θέατρο, ένα σύνολο, όπως πρέπει να είναι η θίαση και όπως πρέπει να βλέπουμε τους ανθρώπους επί σκηνής. Με τη βοήθεια τους φωτισμούς της Μελίνας Νάσχα και με την εξαιρετική βοηθό του, επίσης από την Πάτρα, καθόλου. Τυχαία δεν το αναφέρω, είναι η Ασημίνα Σοφία Στοπούλου.
1: Μάλιστα. Νομίζω μια θεατρική εμπειρία μας υπόσχεστε από τα λεγόμενά σας, κύριε Τάτση.
2: Την υποσχόμαστε, γιατί πέρασε το πρώτο τεστ, ενθουσίασε το κοινό στη Λάρισα, που κατάκλυσε το δεύτερο αρχαίο θέατρο Λάρισας, αλλά και η πρώτη μας... και η ανταπόκριση του κοινού, η πρώτη μας, ας πούμε, επαφή με κοινό εκτός Θεσσαλίας, δηλαδή κυρίως στη Θράκη που πήγαμε, αλλά και στην Αθήνα, ήταν εξαιρετική και ήταν πολύ θερμή. Οπότε, αν κρίνω από τον τρόπο που το κοινό αγκάλιασε την παράσταση μέχρι τώρα, νομίζω ότι θα είναι μια ξεχωριστή βραδιά στην Πάτρα.
1: Θεωρείτε, μάλλον το ταξίδι θα συνεχιστεί σε πολλές πόλεις?
2: Βεβαίως. Η πρώτη, παίζουμε πρώτα απ' όλα...
1: Δευτέρα σε εμάς. Δευτέρα 27 ναι. Ιουλίου, Θερινό Δημοτικό Θέατρο του Δήμου Πάτρας στις 9.30, 27.
2: 25 Ιουλίου, λίγο πριν θα είμαστε στην Ηλία, στα Καβάσιλα. Και ακριβώς πριν την Πάτρα, 26 Ιουλίου, θα είμαστε στο Αίγιο.
1: Α, θα είσαστε συνεχόμενες παραστάσεις.
2: Ναι, και έπειτα θα επιστρέψουμε στη Θεσσαλία για κάποιες παραστάσεις εδώ. Θα ξεκουραστεί ο θείασος και η τεχνική μας που κάνουν πάρα πολύ σπουδαία δουλειά. Γιατί δεν είμαστε μια παράσταση πρόχειρα στημένη. Και τόσο οι φωτισμοί της όσο και το εκπληκτικό σκηνικό του Γιώργου Ζουγιάκα απαιτούν κόπο και τρόπο για να στηθούν και να βρεθούν. Δηλαδή δεν είναι μια πρόχειρα στημένη παραγωγή, είναι μια παραγωγή που δεν θα ήταν σε καμία περίπτωση κάτι λιγότερο από μια παραγωγή εθνικού θεάτρου, ας πούμε. Οπότε ναι, και μετά βέβαια το κενό διάστημα και τις άδειες του Αυγούστου θα συνεχίσουμε με παραστάσεις Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Γιάννενα, Ηγουμενίτσα.
1: Ναι, ναι, ναι. Για τους ακροατές που είναι στην παρέα μας, κύριε Τάτσι, λίγα λόγια για την παράσταση, για να τους βάλουμε έτσι στην ατμόσφαιρα επί σκηνής, για κάποιον που ακούει πρώτη φορά τον τίτλο, το κείμενο, το θεατρικό.
2: Ο Ματωμένος Γάμος είναι μια, θα λέγαμε, σύγχρονη τραγωδία με λυρικά στοιχεία και έντονο συμβολικό χαρακτήρα. Ξέρετε, ο Λόρκα έρχεται από μια παρέα, θα λέγαμε, συσσαγωγικά οικογένεια των σουρεαλιστών της Ισπανίας. Παρέα με τον Μπουνουέλ, τον Νταλή. Οπότε, ενώ αφηγείται μια ιστορία, όπως είπατε κι εσείς, που σε μια κλειστή αγροτική κοινωνία ετοιμάζεται ένας γάμος, αλλά η νύφη, προσπαθώντας να αντισταθεί στις κοινωνικές επιταγές, κλέβεται με τον Λεωνάρντο, ο μόνος σχεδόν ήρωας που έχει όνομα, παντρεμένο Λεωνάρντο, μάλιστα με ένα παιδί και ένα παιδί στην κοιλιά η γυναίκα του. Την ημέρα λοιπόν του γάμου κλέβονται και η επιθυμία τους και το όνειρό τους υπερισχύει του καθήκοντος και γεννιέται, ας πούμε, ένα περιβάλλον εκδίκησης. Η φυγή πυροδοτεί μια καταδίωξη, δηλαδή, η οποία θα έχει το τέλος, που το μοιραίο τέλος στο όνομα του έρωτα.
1: Το Θεσσαλικό, ναι,
2: αυτή
1: καλώ.
2: Την ιστορία λοιπόν, ναι, ο Λόρκα φροντίζει και βάζει και, ας πούμε, υπερφυσικά. Δεν λέω μεταφυσικά, υπερφυσικά στοιχεία. Δηλαδή είναι οι μαγικές του ποιητικές εικόνες με τη σελήνη και τον προσωποποιημένο, ας πούμε, σε ζητιάνα θάνατο. Έτσι η φύση συνδιαλέγεται με τους ήρωες του έργου στην πραγματικότητα. Και αυτό είναι ένα από τα μοναδικά στοιχεία που έχει ο Λόρκα, και αυτό σας έλεγα ότι θυμίζει τις δικές μας παραλογές, ένα φεγγάρι που μιλάει. Και με μοναδικό τρόπο το έχει προσεγγίσει αυτό ο Κώστας Τσιάνος και έχει μελοποιήσει και συνθέσει τη μουσική ο Διονύσης Τσακνής με έναν εξαιρετικό τρόπο.
1: Το Θεσσαλικό, ναι. Συνδέεται
2: με προσπρώσει στην παράδοσή μας με αυτό που θα έλεγα, ας πούμε, που λέω καμιά φορά χαρτολογώντας, ο Λόρκα αλλά και ο τρόπος των δημιουργών που προσέγγισαν το έργο είναι λαϊκό εστέτ.
1: Μάλιστα. Το Θεσσαλικό Θέατρο λοιπόν γιορτάζει τα 50 του χρόνια με το εμβληματικό έργο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Πέραν από τούτο όμως, με τη νέα σεζόν, δανείζομαι, από Σεπτέμβριο εννοώ, έχετε και άλλα κατά νου σχέδια
2: ως διπεθέ? Η λειτουργία του θέατρου είναι ασταμάτητη. Δουλεύουμε 365 μέρες το χρόνο. Οπότε ακριβώς μετά το πέρας των παραστάσεων του Ματωμένου Γάμου, εκεί στις 15 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά ξεκινάει η εφηβική παιδική σκηνή του θεάτρου. Επίσης με ένα επαιτειακό, μετά τα 70 χρόνια από το θάνατο του Μπρέχτ, κάνουμε σε διασκευή του γνωστού στη Λάρισα Γιάννη Καλατζόπουλου, μια διασκευή πάνω στον κύκλο με την Κυμωλία.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
2: Και ακολουθούν παραστάσεις της κεντρικής σκηνής ακριβώς μετά το πέρας των παραστάσεων της παιδικής και στη συνέχεια η νέα εναλλακτική σκηνή.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Επί της ουσίας, εμείς επικεντρωνόμαστε στο εδώ και στο τώρα και αναμένουμε το ματωμένο γάμο στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρα στη Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο του Δήμου Πάτρας. Σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Και εμείς ευχαριστούμε και περιμένουμε το κοινό της Πάτρας να απολαύσει τόσο τη δουλειά μας όσο και δικούς του ανθρώπους.
1: Να έρθετε με το καλό.
2: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.

Νομίζω τις προηγούμενες μέρες λέγαμε για μουσικές παραστάσεις ότι μας έχουν λείψει υπό τη μορφή συναυλιών, γιατί ομολογουμένως φέτος το καλοκαίρι είναι λίγες. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε τώρα μια πρωτοβουλία ιδιωτική επί της ουσίας του χώρου 3,14 στο Ρίο, όπου την επόμενη Παρασκευή θα έχει μια ξεχωριστή παρουσία και δεν είναι άλλη από την υπέροχη Έλλη Πασπαλά, όπου θα μας ξεναγήσει στην πόλη που γεννήθηκε, στη Νέα Υόρκη, στην πόλη που ξαγρυπνά 24 ώρες το 24ωρο, εκεί που έχουν φιλοξενηθεί άνθρωποι από κάθε γωνιά της γης, υιοθετώντας κουλτούρες και αγκαλιάζοντας μουσικές. Η Έλλη Πασπαλά θα μας ταξιδέψει στους ήχους των γειτονιών της Νέας Υόρκης, μεταφέροντάς μας στην ατμόσφαιρα των μικρών jazz club της πόλης. Νομίζω ότι αυτό που φανταζόμαστε και αυτό που θα ζήσουμε θα είναι κάτι μοναδικό, μια καλοκαιρινή βραδιά έτσι στον έναστρο ουρανό, και δεν θα ακούσουμε το χορό των άστρων. Θέλουμε να είμαστε όμως συνοδοιπόροι σε αυτό το ταξίδι με την Έλλη Πασπαλά, μαζί της σαξόφωνο, φλάουτο, κρουστά, Τάκης Φαραζής στο πιάνο, ο Ντέιβιτ Λάντς στο σαξόφωνο λαούτο. Ελάτε λοιπόν, αυτό μας λέει, μας προσκαλεί όλους για ένα μουσικό ταξίδι με ξεναγό την Έλλη Πασπαλά την επόμενη Παρασκευή 31 Ιουλίου στο 3.14 στο Ρίο. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη πρόταση για να ολοκληρωθεί ετούτος ο καλοκαιρινός μήνας.

Ο πιο περιζήτητος υπηρέτης του περσινού καλοκαιριού επιστρέφει με το αριστούργημα του Κάρλο Γκολντόνι, ο υπηρέτης των δύο αφεντάδων. Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων με τον απολαυστικό Βασίλη Χαραλαμπόπουλο σε χορταστικές δόσεις, θα πω εγώ, ένα διήμερο θα φιλοξενηθεί στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρα, στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο, Τετάρτη 29 και 5η 30 Ιουλίου. Η παράσταση, όπως προείπαμε, σκηνοθετεί ο Γιάννης Κακλέας με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο, του δαιμόνιου υπηρέτη που προσπαθεί να εξυπηρετήσει δύο αφεντικά ταυτόχρονα, δημιουργώντας ένα αξεπέραστο μοσαϊκό παρεξηγήσεων, κωμικών καταστάσεων και διαχρονικών σχολείων για την ανθρώπινη φύση.

Στο πλευρό του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, η καταξιωμένη ηθοποιός Φέη Ξυλά σε έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Πολύ ωραίες οι παραστάσεις ομολογουμένως. Εννοείται οι περισσότερες παραστάσεις, όχι όλες.

επόμενη εβδομάδα βλέπω πολύ ωραία πράγματα, η αλήθεια είναι, διότι πέραν από τον υπηρέτη των δύο αφεντάδων που προείπαμε με τον Χαραλαμπόπουλο, έρχεται και το κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο του Δήμου Πάτρας, 31 Ιουλίου. Η επιτυχημένη παράσταση του Τζεφ Μπάιρον σε σκηνοθεσία του Κώστα Γάκη επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι με περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, στο ρόλο του κυρίου Γκριν ο Γιώργος Κωνσταντίνου, με μια ερμηνεία που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό, ενώ το ρόλο του Ρος ερμηνεύει ο Θανάσης Πατριαρχέας. Νομίζω πως δεν θα ξέρουμε τι να διαλέξουμε την επόμενη εβδομάδα από ό,τι βλέπω πραγματικά. Και τυχωματά το θα διώξω τα σύννεφα, νομίζω ότι είναι ακριβώς την ημέρα και στη στιγμή που το, έτσι που το επιλέξαμε για τον αέρα του Ράδιο Γάμα.

Και έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της πρωινής εκδρομής. Ως και τώρα στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Ευχαριστούμε πολύ πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Μην ξεχνάμε πως η πρόταση για ξένη λογοτεχνία αυτή την εβδομάδα από την Αφροδίτη Σκαλτσάδη Μητρακοπούλου ήταν το πόνημα «Ο μπάρμαν του Ρίτζ», από το Γάλλο συγγραφέα Φίλιπ Κολέν, ένα μυθιστόρημα, όπως χαρακτηρίζεται κατά κοινή ομολογία, αριστούργημα που τοποθετείται έτσι τον Ιούνιο του 1940. Να στείλουμε έτσι καλημέρες στην κυρία Αφροδίτη και σε όλη τη φαμίλια που γνωρίζουμε ότι είναι ήδη στη Μυτιλήνη. Και θα κλείσουμε τώρα έτσι για να πούμε το καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και καλημέρα με κινητό κινηματογράφο του Δήμου Πατρέων, όπου μας έχει προτασούλα φυσικά για δωρεάν προβολή Αντιγόνη Κυριακή 26 Ιουλίου στα Ροήτικα στις παιδικές κατασκηνώσεις 9:30. Έτσι ως τελευταία είδηση της εβδομάδας για τους συνεφίλ. Μία πρόταση με είσοδο ελεύθερη. Και με τι να κλείσουμε τώρα, βρε Ιόνη? Να κλείσουμε με καρποστάλ, νομίζω. Να κλείσουμε λίγο χαρούμενα. Είχαμε την Κέτη Χωματά που μας έδιωξε τα σύννεφα. Ναι, γιατί εντάξει, ωραία η βροχή, δροσιστήκαμε, αλλά έχουμε 24 Ιουλίου, εντάξει. Τη Δευτέρα το πρωί μαζί. Καλημέρα.

0: παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος. 5η, 6 Αυγούστου, μεταμόρφωση του Σωτήρος, η Ταβέρνα Γλαύκος τηρεί τα έθιμα και τις γεύσεις. Θα βρείτε βακαλάο σκορδαλιά να απολαύσετε στο χώρο ή σε πακέτο.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436825. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
3: Στα 100 δολάρια το βαρέλι έφτασαν χθες οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καταγράφοντας υψηλό από το Μάιο, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν περιορίζει εκ νέου τη ροή ενέργειας στη Μέση Ανατολή. Τα προβλήματα στην αυσιπλοεία επεκτείνονται πλέον πέρα από τα στενά του Ορμούς και στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά την εμπλοκή των Χούθη, επηρεάζοντας ταυτόχρονα δύο θαλάσσιες αρτηρίες ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο. Οι αγορές ανησυχούν σοβαρά και η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρτ, η οποία προειδοποιεί για πιθανή ένταση του ενεργειακού σοκ, το οποίο όπως υπογράμμισε συνεχίζει να τροφοδοτεί τον πληθωρισμό. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι επιχειρήσεις προγραμματίζουν ήδη αυξήσεις στις τιμές πώλησης των προϊόντων τους και ενώ οι πλήρεις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης δεν έχουν ακόμα εκδηλωθεί, η κυρία Λαγκάρτ προειδοποιεί ότι όσο περισσότερο διατηρηθούν ψηλά οι τιμές της ενέργειας, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος να εκδηλωθούν επιπτώσεις στην οικονομία. Μεγάλη κινητοποίηση για την ενίσχυση του Καραμανδάνιου Νοσοκομείου Παίδων πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο προαύλιο του Ιδρύματος. Στη συγκέντρωση διαμαρτυρίες έδωσαν το παρόν υγειονομικοί, ο Δήμος Πατρέων, σωματεία, σύλλογοι και απλοί πολίτες, διεκδικώντας την άμεση και μόνιμη στελέχωση του ακτινολογικού τμήματος αλλά και τη συνολική θωράκιση του μοναδικού αμυγός παιδιατρικού νοσοκομείου της Δυτικής Ελλάδος. Δεν έχουν τέλος οι έρευνες στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Νέα έφοδο έκαναν οι ισοφρονιστικοί υπάλληλοι χθες το βράδυ και κατά τη διάρκεια των ελέγχων στους θαλάμους κρατουμένων συνελήφθησαν 3 άτομα, 2 Αλβανοί και ένας Έλληνας. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 3 κινητά τηλέφωνα καθώς και μία συσκευή Wi-Fi. Από τη ΔΕΙΑΠ ανακοινώθηκε ότι λόγω σοβαρής βλάβης που σημειώθηκε σε κεντρικό αντλιοστάσιο που τροφοδοτεί την παραλία Πατρών, το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο και η ΔΕΙΑΠ θα προβεί μέχρι και σε πλήρη διακοπή υδροδότησης στη συγκεκριμένη περιοχή. Να καθαριστεί άμεσα το περιαστικό δάσος της Μόμας στο Ριγανόκαμπο του Δήμου Πατρέων, ζητά με επιστολή του στο Δασαρχείο Πατρών ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Ο κ. Ζαΐμης υποστηρίζει στην επιστολή του ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν χωρίς καμία καθυστέρηση οι εργασίες καθαρισμού, καθώς η εν λόγω έκταση αποτελεί το τρίτο περιαστικό δάσος της Πάτρας και ένα σημαντικό πνεύμονα πρασίνου για την πόλη. Το δάσος της Μόμα, να σημειωθεί, ότι περικλείεται από τον οικισμό του Ρωμανού με πολλές κατοικίες. Στη δυτική πλευρά βρίσκονται τα δηληστήρια της ΔΕΙΑΠ, ενώ στα νότια βρίσκονται στρατιωτική εγκατάσταση, όπου σχεδιάζεται και η κατασκευή συγκροτήματος στρατιωτικών κατοικιών από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σημειώνεται επίσης ότι για το συγκεκριμένο θέμα έχει κατατεθεί ήδη από τις 5 Ιουνίου επίσημο αίτημα άμεσων παρεμβάσεων από το Δήμο Πατρέων και την κοινότητα Ελεκίστρας με επιστολή προς την πυροσβεστική υπηρεσία που περιγράφει την κατάσταση. 18χρονος νεαρός παρίστανε ότι έπεσε θύμα βιασμού κινητοποιώντας τις αρχές, αλλά κατέληξε με χειροπέδες. Το συμβάν συνέβη χτες το απόγευμα στην Πάτρα, όταν το τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης ειδοποιήθηκε μέσω του 112 ότι ένας νεαρός καλούσε σε βοήθεια, καθώς λίγο νωρίτερα είχε πέσει θύμα βιασμού. Οι αστυνομικοί εντόπισαν άμεσα το 18χρονο στο σημείο που τους υπέδειξε και τους περίμενε. Όμως προέκυψε ότι επρόκειτο για φάρσα και μάλιστα κακόγουστη, καθώς ο νεαρός κινητοποίησε χωρίς λόγο την αστυνομία. Συνελήφθη για ψευδή καταγγελία και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
4: Καιρός.
3: Ασθενείς βροχές από αυτή την ώρα, παρά την πρόβλεψη της μετεό για το μεσημέρι, είναι το χαρακτηριστικό του καιρού σήμερα στην Πάτρα, φίλες και φίλοι. Θερμοκρασίες από 21 βαθμούς έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ.
5: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Βίο στην Πάτρα, συνθυμάμαι να βάζω να συμπίνω το ραδιογράμμα. Πάντα είναι το 4.
6: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
7: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
8: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλες και όλους.
1: Χωρίς να με γνωρίζουν, όταν αδικά με βάζουν.
0: Παρασκευή σήμερα 24 Ιουλίου του 2026 και είμαστε και σήμερα εδώ όπως πάντα καθημερινά στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα στο αθλητικό ραντεβού με το μαγκαζίνο. Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

0: Όπως πάντα καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε επίσης καθημερινά όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα και διαδικτυακά μέσα από το www.radiogamma.gr.
1: Γεια σου ρε αλέφαντε, είσαι παλικάρι. Γεια σου ρε αλέφαντε, κρατάς.
0: Παρέα μας και σήμερα στην κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές, η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Σε μια ημέρα, φίλες και φίλοι, η οποία δεν είναι έτσι συνηθισμένη τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι μια ημέρα στην οποία φαίνεται πάμε για να βρέξει και εδώ στην Αχαΐα. Τώρα από την άλλη πλευρά μπροστά μας δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο ακόμη, αφού είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Είναι όπως και μια ημέρα στην οποία από χθες πρέπει να επισημάνουμε ότι είχαμε μια πάρα πολύ καλή πρεμιέρα του ελληνικού ποδοσφαίρου στις διάφορες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μια πρεμιέρα, φίλες και φίλοι, ιδανική, η οποία συνοδεύθηκε από τις δύο πολύ μεγάλες νίκες και μάλιστα εκτός έδρας του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, δύο νίκες με τις οποίες η χώρα μας μπήκε με το δεξί στην προσπάθεια που θα κάνει και φέτος για να έχει μια πάρα πολύ καλύτερη θέση στην βαθμολογία του ΣΕΦΑ και να μπορέσει να μπει στην πρώτη προνομιούχο δεκάδα.
2: Πόσο πληρώσα την απονιά σου.
0: Και όπως τα λέγαμε και χθες εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, η Ελλάδα, εάν τελικά μπορέσει να μπει στην πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας, αυτό σημαίνει ότι από το 2027-2028 ο πρωταθλητής στην Super League 1 θα πηγαίνει απευθείας πλέον χωρίς προκληματικά τη link phase του Champions League.
2: Παίξτε μπουζούκια, παίξτε βιολιά, μια πονεμένη ψυχή το ζητά.
0: Για το λόγο λοιπόν αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι και οι δύο εχθές ελληνικές ομάδες νίκησαν και μάλιστα παρότι έπαιξαν εκτός έδρας. Ο ΠΑΟΚ στην ουδέτερη Πολωνία επικράτησε τη Δυναμό Κιέβου με 3-2 στα πλαίσια του δεύτερου προκληματικού γέρου στο γύρο Παλίνγκ και ο Παναθηναϊκός στην Ουγγαρία 2-1 της Πάξη τα αντίστοιχα πλαίσια του δεύτερου προκληματικού γύρου στο κόνφερενς. Μια διπλή επιτυχία, απόλυτα δίκαιη για τις ελληνικές ομάδες, αφού και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ καλύτεροι αγωνιστικά και των δύο αντιπάλων τους.
2: Γιατί στη μαύρη σου ψυχή έδωσα βάση.
0: Και πλέον θα χρειαστεί να επαναλάβουν, φίλες και φίλοι, το ίδιο την άλλη εβδομάδα, την άλλη Πέμπτη, στα επαναληπτικά παιχνίδια, έτσι ώστε και τυπικά να προκριθούν στον επόμενο γύρο, τρίτο προκριματικό των διοργανώσεών τους.

Η χώρα μας, η οποία ουσιαστικά, φίλες και φίλοι, στην βαθμολογία της UEFA κυνηγάει Τσεχία και Πολωνία, οι οποίες είναι πιο πάνω από την ελληνική μας.

0: μεγάλωσε.
1: Τώρα στα δικά μας έχουμε την Παναχαϊκή, η οποία ξεκινάει την ερχόμενη Δευτέρα το απόγευμα στην Αγία την προετοιμασία της για τη νέα χρονιά, για το νέο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Μια Παναχαϊκή για την οποία τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Κάνει μια νέα πάρα πολύ καλύτερη αρχή σε όλα τα επίπεδα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
0: Σε να σπάσει παιδιά του αλήτη καρδιά.
1: Περιμένουμε να δούμε ακόμη σήμερα το μεσημέρι από την ΕΟΚ το πώς θα είναι οι όμιλοι πλέον στα νέα εθνικά πρωταθλήματα Nations League 1 και Nations League 2, τα οποία υπάρχει για μία ακόμη χρονιά μια πάρα πολύ έντονη αγωνιστική παρουσία των ομάδων από την ΕΣΚΑΗ.

Ενώ από πλευρά Απόλλωνα, του μπασκετικού Απόλλωνα, χθες το απόγευμα είχαμε μία ακόμη μεταγραφή νεαρού περιφερειακού παίκτη, του Βολιώτη Χρήστου Νικολή. Η ομάδα του Απόλλωνα, η οποία εσύ ως φίλες και φίλοι έχει φτάσει μέχρι στιγμής 6 μεταγραφές και συνολικά αριθμεί 9 παίκτες για τη νέα χρονιά.

Και σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε και άλλα σίγουρα μεταγραφικά νέα, ιδιαίτερα μπασκετικού περιεχομένου από τις ομάδες εδώ στην περιοχή μας, οι οποίες πάντως αργούν ακόμη για να βάλουν μπροστά την προετοιμασία τους για τη νέα χρονιά.

Ακόμη από αύριο θα έχουμε στην Ιταλία το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ Εφήβων. Ένα πρωτάθλημα στο οποίο θα είναι παρούσα και η εθνική μας ομάδα. Ακόμη από αύριο θα έχουμε στην Ιταλία το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ Εφήβων. Ένα πρωτάθλημα στο οποίο θα είναι παρούσα και η εθνική μας

0: Θα έχουμε ακόμη αύριο και μεθαύριο στο Βόλο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αθλών και Γυναικών, την κορυφαία διοργάνωση για ένα ακόμη καλοκαίρι στον χώρο του κλασικού αθλητισμού. Αυτό λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, έτσι από μια πρώτη γενικότερη εικόνα και ματιά έχουν τα πράγματα μέχρι στιγμής στον χώρο του αθλητισμού. Σιγά σιγά λοιπόν μπαίνουμε από Δευτέρα, τι άλλο, μπαίνουμε από Δευτέρα ποδοσφαιρικά στην Παναχαϊκή, η οποία ανοίγει την αυλαία της νέας χρονιάς. Παναχαϊκή, η οποία προχωράει πλέον με ένα νέο διοικητικό μοντέλο, πρώτα απ' όλα και αποφασισμένη να μπορέσει να ξεφύγει άμεσα από τα δύσκολα αυτά μονοπάτια που είναι πάντα για την Παναχαϊκή η τρίτη εθνική.
1: Είμαστε σαν δυο καρά.
0: Παρότι ακόμη δεν έχουμε από την ΕΠΟ, φίλες και φίλοι, το πώς θα διεξαχθεί επακριβώς και το νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής.
1: Και στο πρώτο του ταξίδι.
0: Και ενώ τελευταία έχει ανοίξει και πάλι μια κουβέντα για πιθανή συμμετοχή των Β' ομάδων από τη μεγάλη κατηγορία της Super League 1 στο πρωτάθλημα αυτό. Παρότι ήδη από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχουν ανακοινωθεί όλοι οι όμιλοι για τη νέα χρονιά, αλλά και εδώ δεν αποκλείεται να έχουμε και πάλι προς τα αφαιρέσεις ομάδων το επόμενο χρονικό διάστημα.

Παναχαϊκή λοιπόν, η οποία θα κάνει τη Δευτέρα το απόγευμα την πρώτη προπόνηση στην Αγιά. Μία πρώτη προπόνηση την οποία αναμένεται να δώσει το παρόν και ο φύλαθλος κόσμος της Αχαΐας και όχι μόνο της Παναχαϊκής. Παναχαϊκή πάντως, η οποία πρέπει να το λέμε συνεχώς, παρότι μέχρι στιγμής έχει κάνει πάρα πολύ δυνατές και αξιόλογες μεταγραφές, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ πραγματικά προσεκτική τη νέα χρονιά για να μπορέσει να φέρει σε πέρασμα επιτυχία την αποστολή της.

Η Εθνική Οπτική ανακοίνωσε χθες το μεσημέρι και επίσημα μία ακόμη σημαντική μεταγραφή του Ιωαννίδη, επιθετικός ποδοσφαίρης, ο οποίος μπορεί πραγματικά να προσφέρει πολλά και σημαντικά πράγματα στο νέο αυτό κοκκινό μαύρο εγχείρημα.

Βέβαια, οι πανεπιστημιακοί φίλε και φίλοι, έτσι όπω είναι η εικόνα στο έμψυχο δυναμικό τη, πραγματικά είναι το πάρα πολύ μεγάλο φαβορή, ειδικά στον έκτο όμιλο, για να μπορέσει να πάρει την πρώτη θέση και να πάει στην διαδικασία των αγώνων παράζα.

μέχρι να φτάσουμε στο σημείο αυτό μπροστά μας υπάρχει ένας πάρα πολύ μακρύς και δύσκολος δρόμος. Ένα πρωτάθλημα 22 αγωνιστικών στο οποίο η Παναχαϊκή στον ομιλό της πρέπει από την αρχή να είναι πάντα πάρα πολύ σοβαρή.

Άρα λοιπόν εκείνο το οποίο μετράει πρώτα απ' όλα πρέπει η ίδια η Παναχαϊκή πραγματικά να είναι απόλυτα σοβαρή, απόλυτα συγκεντρωμένη από την πρώτη κιόλας αγωνιστική.

Βέβαια το λέμε για μία ακόμη φορά, έτσι όπως είναι η εικόνα στο έμψυχο δυναμικό της, η Παναχαϊκή δεν έχει να φοβηθεί τίποτε άλλο παρά μόνο ενδεχόμενα τον δικό της κακό αγωνιστικό εαυτό.

Και στο κομμάτι αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει από την ερχόμενη Δευτέρα και καθημερινά μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά στο γήπεδο από τον κύριο Σπύρο Αντωνόπουλο και το υπόλοιπο προπονητικό επιτελείο.

0: ερωτήσεις.
1: Για μια νέα χρονιά στην οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι συνολικά η εκπροσώπηση από την Αχαΐα θα είναι τριπλή, αφού υπάρχουν ακόμη και ο Ατρόμητος Πατρών, ο Πρωτάρης στην κατηγορία, και ο πάντα δυνατός και ιστορικός Πανεγιάλιος.

Πανεγιάννης, ειδικά ο οποίος και αυτός με βάση την περσινή του εντυπωσιακή διαδρομή θέλει και τη νέα χρονιά να έχει μια πρωταγωνιστική διαδρομή και πορεία στο ίδιο αυτό πρωτάθλημα.

0: την ξεχάσω.
1: Βέβαια η Παναχαϊκή, το λέμε και πάλι φίλες και φίλοι, παραμένει πάντα από τώρα το υπαρθυμόν ένα φαβορί. Ένα φαβορί όμως το οποίο πρέπει να το δείχνει συνεχώς κάθε αγωνιστική στην πράξη.

Ευχάριστο βέβαια από την άλλη πλευρά είναι ότι η φετινή Παναχαϊκή τουλάχιστον φίλες και φίλοι ξεκινάει κάτω από πάρα πολύ καλές προϋποθέσεις. Χωρίς να έχουμε γκρίνια και μουρμουριτά όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, πρώτα απ' όλα γύρω από την διοικητική οικονομική λειτουργία της ομάδας. Ήτανε αρχή αυτό. Και το στοιχείο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη νέα χρονιά, δηλαδή η Παναχαϊκή να μπορέσει να πάει με μια πάρα πολύ μεγάλη ηρεμία και ασφάλεια και διοικητικά και οικονομικά.

31 Ιουλίου την άλλη Παρασκευή θα έχουμε και την κλήρωση στο νέο αυτό πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική για να δούμε και τη σειρά των αγώνων την οποία θα δώσει η Παναχαϊκή αλλά και οι δύο άλλοι αρχαίοι εκτός ο οποίος Πανεγιάλιος και ο Ατρόμητος. Η Βέγα η οποία δεν έχει έτσι μια πάρα πολύ μεγάλη και ιδιαίτερη σημασία αλλά σίγουρα η Παναχαϊκή θέλει να κάνει ένα πάρα πολύ δυνατό ξεκίνημα για πολλούς και ευνόητους λόγους. Να δούμε λοιπόν φίλες και φίλοι το πώς θα εξελιχθεί η χρονιά. Η Ιωνή πάντως είναι πάρα πολύ καλή ποδοσφαιρικά με την φετινή κοκκινό μαύρη ομάδα. Είναι βέβαια και μια ομάδα η οποία θέλει τη στήριξη, θέλει τη δυναμική εδώ από τον κόσμο και όχι μόνο. Πρέπει σιγά σιγά και πάλι όλοι να αγαπήσουν την Παναχαϊκή έτσι ώστε η ομάδα πραγματικά να μπορέσει να φτάσει κάποια στιγμή και όχι πάρα πολύ μακριά εκεί όπου πραγματικά πρέπει να βρίσκεται.

0: Παρασκευή σήμερα 24 Ιουλίου γράφει το ημερολόγιο, φίλες και φίλοι, του 2026. Θα είμαστε μαζί και την άλλη εβδομάδα, λίγο πριν ακολουθήσει ο κλασικός μήνας της ηρεμίας και για εμάς. Κάπου λοιπόν εδώ, σιγά σιγά και όπως πάντα και πάρα πολύ ωραία μουσικά, πρέπει να κάνουμε τι άλλο, το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
6: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
7: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
8: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
10: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
7: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
11: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: εδώ είμαστε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ραδιογάμα. Σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου του 2026 και τα λέμε όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα μαζί αθλητικά με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας. Τα ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα μέσα από το www.radiogamma.gr, ενώ στην κονσόλα του ήχου και σήμερα με τις πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές μαζί μας η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Πάμε τώρα να ακούσουμε όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή έτσι και σήμερα τα σχόλια του καλού φίλου και συναδέλφου Νίκο Σουγλέρη. Νίκο, καλημέρα από την Πάτρα και το Ράδιο Γάμα.
1: Καλημέρα Μιλτό, στους φίλους ακροατάς, στους ακροάτες, στους φίλους του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου από την ηλιόλουστη Αθήνα, αλλά με καλύτερες συνθήκες θερμοκρασίες σήμερα μετά το τριήμερο ενός φοβερού καύσωνα, μάλλον ο μεγαλύτερος που καθεί στην Αθήνα τα τελευταία 10 χρόνια. Το θερμόμετρο είχε παράσει τους 40 βαθμούς, αλλά σήμερα η θερμοκρασία έχει αλλάξει. Το θερμόμετρο δείχνει κάτω από 35 βαθμούς. Έχει δροσίσει αρκετά στο λεκανοπέδιο και οπωσδήποτε καλυτέρευσε και η ζωή των Αθηναίων μέσα σε αυτό το μαρτύριο που έζησαν, επαναλαμβάνω, το προηγούμενο τριήμερο. Ένα μαρτύριο δυνατό, με φοβερό καύσωνα, πρωτόγνωρο για την Αθήνα, επαναλαμβάνω, τα τελευταία 10 χρόνια. Μίλτο, θα αρχίσουμε, σίγουρα θα συμφωνείς μαζί μου με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, το δύο μάλλον που είδαμε, τα δύο χρυσινά παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του πρωταθλητή ΠΑΟΚ, ο ένας για το Ευρώπα, το πρωτάθλημα Ευρώπης, και ο Παναθηναϊκός για το Conference League. Και οι δύο νίκες, οι δύο ομάδες, με πολύ ωραία παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε καθαρά στην Ουγγαρία με 2-1 την Πάσκε και οπωσδήποτε μετά ήρθε και η σειρά του ΠΑΟΚ, ο οποίος κέρδισε και αυτός με 3-2 στην Ουγγαρία σε ένα μεγάλο δυνατό παιχνίδι, τη δυναμό του Ζάγκρεπ. Πίσω είδα δύο δυνατά παιχνίδια, αν θέλει συγγνώμη μου. Έκανα ζάπινγκ και το ένα παιχνίδι άρχισε 8 και το άλλο άρχισε 9 και οπωσδήποτε είχα την ευκαιρία, ήθελα και ενημερωτικά να δω και τα δύο παιχνίδια, καινούργιες ομάδες. Και ο Παναθηναϊκός με καινούργιο προπονητή και με καινούργιες παίκτες. Μια καινούργια ομάδα και μέσα και ο δικός μας ο πατρινός ο Κυριακόπουλος, ο οποίος διεύρυνσε για μια ακόμη φορά στο αριστερό άκρο της άμυνας του Παναθηναϊκού. Όσο δε για το ΠΑΟ, καινούργια ομάδα. Νέα παιδιά. Με πρωταγωνιστές δύο Ελληνόπουλα, τον Κωνσταντέλια και τον Ζαφίρη. Μας ξάφνιασε ο ΠΑΟ 3-2, καθαρή νίκη. Τα παιχνίδια και για τις δύο την επόμενη Πέμπτη στην Ελλάδα. Έγινε το πρώτο βήμα και εκτιμώ από τη δυναμικότητα των δύο ομάδων που είδα, και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟ θα περάσουν σίγουρα. Βέβαια, να πούμε εδώ για κάτι για τους φίλους αγροατάς του σταθμού και για τους φίλους του ποδοσφαίρου. Μάζευσε η Ομοσπονδία και 400 βαθμούς από τις μεγάλες νίκες των δύο ομάδων το καλεντάρι της για φέτος. Ένα καλό σημάδι μετά τις δύο σπουδαίες αυτές νίκες, με σπουδαιότερη, επαναλαμβάνω Μίλτο, αυτή του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχασε και ένα τσιβάλι γκολ, τουλάχιστον 5-6 κλασικές ευκαιρίες να κάνει μεγαλύτερο το σκορ. Αλλά επαναλαμβάνω και κλείνω με αυτό ότι ήταν δύο καινούργιες ομάδες τα πάντα. Τα πάντα, και προπονητές καινούργιοι, και στο ΠΑΟ και στον Παναθηναϊκό, με παίκτες καινούργιες, καινούργιες ομάδες, με, θα έλεγα, με ένα όραμα δυνατό, με ωραίο παιχνίδι. Δείχνει ότι φέτος θα γίνει ένα καλό πρωτάθλημα, αφού έχει δυναμώσει και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Θα δούμε ένα καλό πρωτάθλημα πάλι, όπως είδαμε και πέρυσι, με πρωταθλητή τον ΠΑΟ. Επαναλαμβάνω τα δύο παιχνίδια την επόμενη Πέμπτη. 3-2 ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας και 2-1 ο Παναθηναϊκός για τους φίλους του ποδοσφαίρου που άνοιξαν αυτή τη στιγμή τα ραδιοφωνά της. Αφήνουμε την Ευρώπη και ερχόμαστε σιγά σιγά τα δικά μας εκεί στη τοπική αθλητική ειδησιογραφία. Μίλτο, κινητικότητα μεγάλη βλέπω, να αρχίσω από το ποδόσφαιρο και στην Παναχαϊκή και στον Ατρόμητο και στο Παναγιάλιο. Στην Παναχαϊκή μου κάνει φοβερή εντύπωση μια εξέλιξη η οποία τη βλέπω, διαβάζω, ενημερώνομαι, δεν υπάρχουν καινούργιες ανακοινώσεις. Θα δούμε αν θα γίνει κάποια συνέντευξη τύπου, αφού μετά από 15 μέρες όπως είπα σιγά σιγά παίρνουμε ακούς τη νέα περίοδο. Είδα καινούργιους παίχτες, επαναλαμβάνω, καινούργιους παίχτες, καινούργια ομάδα και η Παναχαϊκή. Εσύ που παρακολουθείς πιο στενά από μένα το ρεπορτάζ, πάνω από 10 παίχτες, 15 παίχτες έχουν αποκτηθεί κάθε φορά που βλέπω, ενημερώνομαι ότι αποκτήθηκε ένα καινούριο παίχτης. Όμως το σύνολό τους αυτοί οι ποδοσφαιριστές που ξαναέρχονται στην Παναχαϊκή έχουν παίξει στο παρελθόν σε νεαρές ηλικίες. 8 στους 10 παίχτες που είδα τα ονόματά τους στο παρελθόν, από το ρεπορτάζ που έχω και θυμάμαι, είχαν παίξει στο παρελθόν στην ομάδα της Παναχαϊκής. Βέβαια σε άλλες ηλικίες, χωρίς την μεγάλη προσφορά λόγω απειρίας. Να δούμε τώρα αν η επιλογή του τεχνικού team της Παναχαϊκής, του κ. Αντωνόπουλου και των συνεργατών του, του Κωνσταντινίδη και των άλλων και του Ψαρά, έχουν κατά νου σκεφτεί ότι αυτοί οι παίκτες που εμφανίζονται στην Παναχαϊκή μετά από τόσα χρόνια έχουν αποκτήσει εμπειρία στις ομάδες, στα πρωταθλήματα που έπαιξαν όλα αυτά τα χρόνια και είναι ικανοί να δώσουν στην Παναχαϊκή την άνοδο την επόμενη χρονιά στην Super League 2. Μια χρονιά επαναλαμβάνω και σε έναν όμιλο που αξίζει τον κόπο να μείνω. Έψαξα όλες τις ομάδες, έκανα ρεπορτάζ από τις ομάδες που παίζουν στον έκτο όμιλο. Οι ισχυρότερες ομάδες είναι τρεις κατά τη γνώμη μου: η Παναχαϊκή, ο Παναγιάλιος και ο Τηλικράτης. Οι υπόλοιπες ομάδες είναι από τις 12, οι άλλες 9 είναι, θα τις χαρακτήριζαν στη γλώσσα του ποδοσφαίρου και τη δημοσιογραφική ως δεύτερη ταχύτητα, κάτι που μου έκανε φοβερή εντύπωση. Ευκαιρία λοιπόν για την Παναχαϊκή και τον Παναγιάλιο φέτος, όπου μπαίνει ένας είναι ένας που πάει στην επόμενη φάση με προκληματικά παιχνίδια, να, γιατί όχι να δούμε και τις δύο ομάδες της Αχαΐας του χρόνου στην Super League 2. Αυτό είναι το κλίμα από την Παναχαϊκή. Στο Παναγιάλιο τα ίδια, εκεί γίνονται σοβαρές προτάσεις, σοβαρές, έχουν κρατήσει τον ίδιο προπονητή Αιγιώτες, τον κύριο Καζακόπλο, και οπωσδήποτε υπάρχει νέα διοίκηση με την κυρία Μπορποτσάρη, τη γνωστή Αιγιώτησα, η οποία είναι πρόεδρος και νέο διοικητικό συμβούλιο, και στον Ατρόμητο η γνωστή ομάδα με τον ίδιο προπονητή και την ίδια διοίκηση, οι άνθρωποι εκεί. Με στόχο την παραμονή, θα είναι μεγάλη επιτυχία η ομάδα των Ζαρουλέικων να παραμείνει του χρόνου και να κάνει μια καλή πορεία, μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα, που στόχος, από ό,τι μου λένε οι άνθρωποι που μιλώ μαζί τους, ότι δεν είναι τίποτα περισσότερο, τίποτα παραπάνω, να κάνουν μια καλή πορεία, να κάνουν μια καλή παρουσία στο πρωτάθλημα της επόμενης Προέδρου, και οπωσδήποτε και η παραμονή να έρθει με αγωνιστικά έτσι παιχνίδια καλά και καλό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το κλίμα από τις τρεις ομάδες Παναχαϊκή, Πανεγιάλιος και Ατρόμητος. Και βεβαίως να πάμε και λιγάκι στο μπάσκετ, αφού Απόλλωνας σύμπτωση, είδα την ανάρτησή σου, είδα τις, αυτό το πρώτο παιχνίδι παίζει ομάδα, τη νεοφώτιστη ομάδα της Κρήτης, η οποία πήρε τη θέση της στην Α2 κατηγορία.
0: Ο Γλάσκος έσπερος
1: τα τέλεια όλα εναντίον των κριτικών.
0: Νίκο, με ακούς?
1: Εναντίον της ομοσπονδίας των ανθρώπων, γιατί δεν πέρασε ο φάκελος του Απόλλωνα και πέρασε η Κρήτη. Έτσι λοιπόν, στο πρώτο παιχνίδι η κλήρωση, η κληρωτήδα έβγαλε αντιπάλους στην ομάδα της Πάτρας με την Κρήτη. Στο Προμηθέα γίνονται πρωτοβουλίες δυνατές. Μαθαίνω ότι υπάρχει μια εξέλιξη εκεί διοικητική και μια καινούργια έτσι μετατόπιση των φορτίων από το παλιό παρελθόν, με νέα πρόσωπα και νέες πρωτοβουλίες και μεταγραφές. Το ίδιο βέβαια γίνεται και στον Γλάφκο, την ομάδα του Νεοφώτιστη, η ομάδα η οποία φέτος θα παίξει στην Α2 κατηγορία, σε μια δύσκολη κατηγορία. Ήταν η ομάδα, σαν δεύτερη ομάδα μετά τον Άγιο Δημήτριο, που ανέβηκε στην Α2 κατηγορία από την όμιλο το δικό τους, και έτσι οπωσδήποτε γίνεται και εκεί οι σχετικές πρωτοβουλίες, οι κινήσεις, οι ομάδες που ετοιμάζονται για τα πρωταθλήματα που αρχίζουν από ό,τι είδα το Σεπτέμβριο και νωρίτερα κάπου εκεί αρχίζουν και τα πρωταθλήματα και του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου. Δεν υπάρχει Μίλτο κάτι άλλο, είμαστε σε νεκρή περίοδο.
0: Ωραία, έτσι,
1: τα πράγματα κυλάνε σιγά-σιγά όπως κυλάει και εμείς είμαστε στην προτελευταία έτσι, δική μας σύνδεση. Θα περάσουμε σίγουρα και την επόμενη εβδομάδα και οπωσδήποτε θα πάμε στις διακοπές για τον Αύγουστο να χαλαρώσουμε και εμείς να πάμε στις διακοπές για να επανέλθουμε την μήτατη το Σεπτέμβριο με πλήρη δραστηριότητα όλων των αθλημάτων, όλων των σπορ αφού θα έχουν αρχίσει τα πρωταθλήματα σιγά σιγά για να έχουμε εικόνα και πολλές ειδήσεις αγωνιστικές από εδώ και κάτω για την επόμενη περίοδο. Ραντεβού λοιπόν την επόμενη Παρασκευή να πούμε και ευχές.
0: Ωραία, Νίκο
1: Σουβλέρη.
0: Καλό διήμερο με υγεία. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, από τον Νίκο Σουβλέρη, με τον οποίο σχολιάζουμε εδώ κάθε Παρασκευή στα μικρόφωνα του Ραδιογράμμα, ό,τι αφορά, ό,τι έχει να κάνει και έχει σχέση με τον αχαϊκό και όχι μόνο αθλητισμό. Βέβαια, να επισημάνουμε, δεν μας άκουγε καλά ο Νίκος Σουβλέρης, ότι η πρεμιέρα στην Κρήτη δεν είναι για τον Απόλλωνα τη νέα χρονιά, είναι για την ομάδα του Γλάφου. Έσπερουμε αντίπαλο το Αρκαλοχώρι στην πρεμιέρα της Elite League.

Μια και μπήκαμε στην κουβέντα αυτή, να θυμίσουμε ότι περιμένουμε μέχρι σήμερα το μεσημέρι από την Ομοσπονδία του Μπάσκετ να γνωστοποιήσει και επίσημα αναλυτικά όλους ομίλους για τη νέα χρονιά στο πρωτάθλημα της Nations League 1, την Β' Εθνική, και την Nations League 2, την Τρίτη Εθνική κατηγορία. Και όπως έχουμε ξαναπεί, φίλες και φίλοι, ειδικά σε ό,τι αφορά την Β' Εθνική, εκεί τη νέα χρονιά περιμένουμε να δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα με 4 συνολικά παρουσίες ομάδων από την ΕΣΚΑΗ, το Απόλλωνα του Προμηθέα 2014, της Παναχαϊκής και της Αχαγιάς 82.

Να πούμε ακόμη ότι ο Προμηθέας ανακοίνωσε και επίσημα την παρουσία του Τσόχλα στο προπονητικό επιτελείο για τη νέα χρονιά του Απόλλωνα Τσόχλα, ένα παιδί από την Κεφαλονιά το οποίο πλέον θα έχει μια δεύτερη πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία πλέον προπονητικά, εντασσόμενο στην ομάδα του τεχνικού επιτελείου του Προμηθέα.

Προμηθέας, ο οποίος και αυτό σιγά σιγά μετράει αντίστροφα, φίλες και φίλοι, για το ξεκίνημα της προετοιμασίας για τη νέα χρονιά. Θα γίνει αυτό λίγο μετά τις 15 Αυγούστου εδώ στην Πάτρα. Μια νέα χρονιά η οποία περιλαμβάνει και πάλι πολύ δύσκολα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και όπως συμβαίνει ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή, έτσι και μπασκετικά με τον Προμηθέα πλέον τη νέα χρονιά, θα έχουμε μια διαφορετική, μια πολύ πιο φρέσκια ομάδα, ανανεωμένη ομάδα σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Ενώ πάντα σε ό,τι αφορά τον Απόλλωνα να παραμένει ανοιχτό το θέμα που έχει ξεσπάσει με την Ομοσπονδία του Μπάσκετ για τη μη χορήγηση Wild Card για την συμμετοχή του στο νέο πρωτάθλημα της Elite League, μια διαδικασία η οποία προφανώς, φίλες και φίλοι, θα πάει στα δικαστήρια.

0: σε αντίθεση με το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής του χρόνου, η τρίτη εθνική κατηγορία θα έχει μόνο και μόνο από την Πάτρα την παρουσία των ροητίκων του Νίκου Γουρνά.
1: Εγώ βαδίζω μόνο.
0: Ενώ για τους φίλους του γυναικείου μπάσκετ θα έχουμε μια διπλή αγωνιστική εκπροσώπηση στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής με Προμηθέα και Νέο Εσπερόν.

Προχωράει ακόμη και ο αγωνιστικός σχεδιασμός στην ομάδα πόλο του ναυτικού ομίλου Πατρών, η οποία τη νέα χρονιά με τα δικά της παιδιά, με Πατρινόπουλα και πάλι, θα δώσει την προσπάθειά της για κάτι καλό, το νέο πρωτάθλημα βέβαια της Α2 και όχι της Α1. Νόπο όμως, ο οποίος θέλει και αυτό σιγά σιγά να βάλει πάρα πολύ γερά θεμέλια, έτσι ώστε τα επόμενα χρόνια να παρουσιάσει και πάλι μια πολύ δυνατή ομάδα με πάρα πολύ έντονο τον ντόπιο στοιχείο παικτών.

Και όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, πάντα εδώ από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, το φετινό καλοκαίρι μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν παρουσιάζει έτσι και ένα πάρα πολύ έντονο μεταγραφικό ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον για τις ομάδες της Επσαχαΐας. Αν και τη νέα χρονιά, φίλες και φίλοι, στο νέο πρωτάθλημα στην Α κατηγορία θα έχουμε σίγουρα για μία ακόμη σεζόν έτσι μερικές πάρα πολύ δυνατές ομάδες, όπως θα είναι η Θύελλα Πατρόνια Χαϊκή, το Πάτρε και ο Κεραυνός Αγίου Βασιλείου.

Μιλάμε για ένα πρωτάθλημα στο οποίο, όπως έχει ανακοινώσει ήδη η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐα, σιγά σιγά μετά από μια διετία το αργότερο, θέλει και πάλι πρώτη κατηγορία να έχει όλες τις ομάδες σε έναν ενιαίο όμιλο. Να δούμε λοιπόν το ποια θα είναι η εικόνα όλων των ομάδων, φίλες και φίλοι, τη νέα χρονιά στο πρωτάθλημα στην πρώτη κατηγορία. Ένα πρωτάθλημα πάντως το οποίο παραδοσιακά συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο σε κάθε αγωνιστική, σε όλα σχεδόν τα παιχνίδια. Είναι ένα πρωτάθλημα η πρώτη κατηγορία που έχει την δική της πάρα πολύ μεγάλη δυναμική, το δικό του όπως πάντα ξεχωριστό κοινό.

Τώρα μπροστά μας, φίλες και φίλοι, για το επόμενο διήμερο, το λέμε και πάλι, δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο, δεν υπάρχει κάτι ξεχωριστό ακόμη. Αφού άλλωστε ακόμη και το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στην Super League 1 θα ξεκινήσει κανονικά λίγο μετά τις 15 Αυγούστου.

Παρότι από την άλλη πλευρά η ποδοσφαιρική ευρωπαϊκή δράση πλέον έχει βάλει μπροστά κατά καλά, και μακάρι και το επόμενο χρονικό διάστημα να έχουμε νέες επιτυχίες των ελληνικών ομάδων.

Τώρα όμως όπως πάντα περνάει πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ ωραία και μουσικά, πλησιάζει και σήμερα Παρασκευή 12 το μεσημέρι και κάπου εδώ πρέπει να τελειώσουμε και την σημερινή όπως πάντα καθημερινή αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Τα λέμε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Θα κλείσουμε και σήμερα όπως πάντα με τι άλλο, με τις κλασικές καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους, καλό διήμερο. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, μην το ξεχνάει κανείς, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Στα 100 δολάρια το βαρέλι έφτασαν χθες οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καταγράφοντας υψηλό από το Μάιο, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν περιορίζει εκ νέου τη ροή ενέργειας στη Μέση Ανατολή. Τα προβλήματα στην αυσιπλοεία επεκτείνονται πλέον πέρα από τα στενά του Ορμούς και στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά την εμπλοκή των Χούθη, επηρεάζοντας ταυτόχρονα δύο θαλάσσιες αρτηρίες ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο. Οι αγορές ανησυχούν σοβαρά και η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία προειδοποιεί για πιθανή ένταση του ενεργειακού σοκ, το οποίο, όπως υπογράμμισε, συνεχίζει να τροφοδοτεί τον πληθωρισμό. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι επιχειρήσεις προγραμματίζουν ήδη αυξήσεις στις τιμές πώλησης των προϊόντων τους, και ενώ οι πλήρες συνέπειες της ενεργειακής κρίσης δεν έχουν ακόμα εκδηλωθεί, η κυρία Λαγκάρντ προειδοποιεί ότι όσο περισσότερο διατηρηθούν ψηλά οι τιμές της ενέργειας, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος να εκδηλωθούν επιπτώσεις στην οικονομία. Μεγάλη κινητοποίηση για την ενίσχυση του Καραμανδάνιου Νοσοκομείου Παιδών πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο προάβλιο του Ιδρύματος. Στη συγκέντρωση διαμαρτυρίες έδωσαν το παρόν υγειονομικοί, ο Δήμος Πατρέων, σωματεία, σύλλογοι και απλοί πολίτες, διεκδικώντας την άμεση και μόνιμη στελέχωση του ακτινολογικού τμήματος, αλλά και τη συνολική θωράκιση του μοναδικού αμυγός παιδιατρικού νοσοκομείου της Δυτικής Ελλάδος. Δεν έχουν τέλος οι έρευνες στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Νέα έφοδο έκαναν οι ισοφρονιστικοί υπάλληλοι χθες το βράδυ και κατά τη διάρκεια των ελέγχων στους θαλάμους κρατουμένων συνελήφθησαν 3 άτομα, 2 Αλβανοί και ένας Έλληνας. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 3 κινητά τηλέφωνα, καθώς και μία συσκευή Wi-Fi. Από τη ΔΕΙΑΠ ανακοινώθηκε ότι λόγω σοβαρής βλάβης που σημειώθηκε σε κεντρικό αντλιοστάσιο που τροφοδοτεί την παραλία Πατρών, το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο και η ΔΕΙΑΠ θα προβεί μέχρι και σε πλήρη διακοπή υδροδότησης στη συγκεκριμένη περιοχή. Να καθαριστεί άμεσα το περιαστικό δάσος της Μόμας στο Ριγανόκαμπο του Δήμου Πατρέων, ζητά με επιστολή του στο Δασαρχείο Πατρών ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Ο κ. Ζαΐμης υποστηρίζει στην επιστολή του ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν χωρίς καμία καθυστέρηση οι εργασίες καθαρισμού, καθώς η εν λόγω έκταση αποτελεί το τρίτο περιαστικό δάσος της Πάτρας και ένα σημαντικό πνεύμονα πρασίνου για την πόλη. Το δάσος της Μόμα, να σημειωθεί ότι περικλείεται από τον οικισμό του Ρωμανού με πολλές κατοικίες. Στη δυτική πλευρά βρίσκονται τα δηληστήρια της ΔΕΙΑΠ, ενώ στα νότια βρίσκονται στρατιωτική εγκατάσταση, όπου σχεδιάζεται και η κατασκευή συγκροτήματος στρατιωτικών κατοικιών από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σημειώνεται επίσης ότι για το συγκεκριμένο θέμα έχει κατατεθεί ήδη από τις 5 Ιουνίου επίσημο αίτημα άμεσων παρεμβάσεων από το Δήμο Πατρέων και την κοινότητα Ελεκίστρας, με επιστολή προς την πυροσβεστική υπηρεσία που περιγράφει την κατάσταση. 18χρονος νεαρός παρίστανε ότι έπεσε θύμα βιασμού κινητοποιώντας τις αρχές, αλλά κατέληξε με χειροπέδες. Το συμβάν συνέβη χτες το απόγευμα στην Πάτρα, όταν το τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης ειδοποιήθηκε μέσω του 112 ότι ένας νεαρός καλούσε σε βοήθεια, καθώς λίγο νωρίτερα είχε πέσει θύμα βιασμού. Οι αστυνομικοί εντόπισαν άμεσα το 18χρονο στο σημείο που τους υπέδειξε και τους περίμενε. Όμως προέκυψε ότι επρόκειτο για φάρσα και μάλιστα κακόγουστη, καθώς ο νεαρός κινητοποίησε χωρίς λόγο την αστυνομία. Συνελήφθη για ψευδή καταγγελία και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
4: Καιρός.
3: Ασθενείς βροχές από αυτή την ώρα, παρά την πρόβλεψη της ΜΕΤΕΟ για το μεσημέρι, είναι το χαρακτηριστικό του καιρού σήμερα στην Πάτρα, φίλες και φίλοι. Θερμοκρασίες από 21 βαθμούς έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων
0: Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
2: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
7: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
9: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
10: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
11: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
10: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
12: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
13: This station is now the ultimate power in the universe.
14: Ραδιογάμα

0: www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.
1: Les mauvais coups, les lâchetés, quel important ce

0: παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, 5η, 6 Αυγούστου, μεταμόρφωση του Σωτήρος, η Ταβέρνα Γλαύκος τηρεί τα έθιμα και τις γεύσεις. Θα βρείτε βακαλάο σκορδαλιά να απολαύσετε στο χώρο ή σε πακέτο.
2: Ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.
3: Ειδήσεις.
4: Στα 100 δολάρια το βαρέλι έφτασαν χθες οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καταγράφοντας υψηλό από το Μάιο, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν περιορίζει εκ νέου τη ροή ενέργειας στη Μέση Ανατολή. Τα προβλήματα στην αυσιπλοεία επεκτείνονται πλέον πέρα από τα στενά του Ορμούς και στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά την εμπλοκή των Χούθη, επηρεάζοντας ταυτόχρονα δύο θαλάσσιες αρτηρίες ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο. Οι αγορές ανησυχούν σοβαρά και η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρτ, η οποία προειδοποιεί για πιθανή ένταση του ενεργειακού σοκ, το οποίο όπως υπογράμμισε συνεχίζει να τροφοδοτεί τον πληθωρισμό. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι επιχειρήσεις προγραμματίζουν ήδη αυξήσεις στις τιμές πώλησης των προϊόντων τους και ενώ οι πλήρεις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης δεν έχουν ακόμα εκδηλωθεί, η κυρία Λαγκάρτ προειδοποιεί ότι όσο περισσότερο διατηρηθούν ψηλά οι τιμές της ενέργειας, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος να εκδηλωθούν επιπτώσεις στην οικονομία. Μεγάλη κινητοποίηση για την ενίσχυση του Καραμανδάνιου Νοσοκομείου Παιδών πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο προάβλιο του Ιδρύματος. Στη συγκέντρωση διαμαρτυρίες έδωσαν το παρόν υγειονομικοί, ο Δήμος Πατρέων, σωματεία, σύλλογοι και απλοί πολίτες, διεκδικώντας την άμεση και μόνιμη στελέχωση του ακτινολογικού τμήματος αλλά και τη συνολική θωράκιση του μοναδικού αμυγός παιδιατρικού νοσοκομείου της Δυτικής Ελλάδος. Δεν έχουν τέλος οι έρευνες στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Νέα έφοδο έκαναν οι ισοφρονιστικοί υπάλληλοι χθες το βράδυ και κατά τη διάρκεια των ελέγχων στους θαλάμους κρατουμένων συνελήφθησαν 3 άτομα, 2 Αλβανοί και ένας Έλληνας. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 3 κινητά τηλέφωνα καθώς και μία συσκευή Wi-Fi. Από τη ΔΕΙΑΠ ανακοινώθηκε ότι λόγω σοβαρής βλάβης που σημειώθηκε σε κεντρικό αντλιοστάσιο που τροφοδοτεί την παραλία Πατρών, το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο και η ΔΕΙΑΠ θα προβεί μέχρι και σε πλήρη διακοπή υδροδότησης στη συγκεκριμένη περιοχή. Να καθαριστεί άμεσα το περιαστικό δάσος της Μόμας στο Ριγανόκαμπο του Δήμου Πατρέων, ζητάμε επιστολή του στο Δασαρχείο Πατρών ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Ο κύριος Ζαΐμης υποστηρίζει στην επιστολή του ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν χωρίς καμία καθυστέρηση οι εργασίες καθαρισμού, καθώς η εν λόγω έκταση αποτελεί το τρίτο περιαστικό δάσος της Πάτρας και ένα σημαντικό πνεύμονα πρασίνου για την πόλη. Το δάσος της Μόμα, να σημειωθεί, ότι περικλείεται από τον οικισμό του Ρωμανού με πολλές κατοικίες. Στη δυτική πλευρά βρίσκονται τα δηληστήρια της ΔΕΙΑΠ, ενώ στα νότια βρίσκονται στρατιωτική εγκατάσταση, όπου σχεδιάζεται και η κατασκευή συγκροτήματος στρατιωτικών κατοικιών από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σημειώνεται επίσης ότι για το συγκεκριμένο θέμα έχει κατατεθεί ήδη από τις 5 Ιουνίου επίσημο αίτημα άμεσων παρεμβάσεων από το Δήμο Πατρέων και την κοινότητα Ελεκίστρας με επιστολή προς την πυροσβεστική υπηρεσία που περιγράφει την κατάσταση. 18χρονος νεαρός παρίστανε ότι έπεσε θύμα βιασμού κινητοποιώντας τις αρχές αλλά κατέληξε με χειροπέδες. Το συμβάν συνέβη χτες το απόγευμα στην Πάτρα όταν το τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης ειδοποιήθηκε μέσω του 112 ότι ένας νεαρός καλούσε σε βοήθεια καθώς λίγο νωρίτερα είχε πέσει θύμα βιασμού. Οι αστυνομικοί εντόπισαν άμεσα το 18χρονο στο σημείο που τους υπέδειξε και τους περίμενε. Όμως προέκυψε ότι επρόκειτο για φάρσα και μάλιστα κακόγουστη, καθώς ο νεαρός κινητοποίησε χωρίς λόγο την αστυνομία. Συνελήφθη για ψευδή καταγγελία και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
0: καιρός.
4: Ασθενείς βροχές από αυτή την ώρα, παρά την πρόβλεψη της ΜΕΤΕΟ για το μεσημέρι, είναι το χαρακτηριστικό του καιρού σήμερα στην Πάτρα, φίλες και φίλοι. Θερμοκρασίες από 21 βαθμούς έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271-555.
6: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης The Legos.
7: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
9: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
10: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94 FM. Μα πες!

0: Πώς θα είμαστε πάντοτε.
1: Ένας κρατικός μηχανισμός, κανένας προπαγανδιστικός μηχανισμός. Τόσο απλό είναι το θέμα. Τόσο απλό. Και για τα φαν θα δικαιωθούμε, και για τα επενδυτικά ταμεία, και για τις πρακτικές, και για τους σέρβισερς, και για όλα. Όταν βγαίναμε και λέγαμε εδώ πέρα ότι υπάρχουν καρτέλ ενέργειας, γιατί ξέρετε τι κάνετε, υιοθετείτε και αυτά που λέμε. Υιοθετείτε και αυτά που λέμε και τα χρησιμοποιείτε και μας το παίζετε και ξερόλες. Όταν μιλούσαμε για καρτέλ ενέργειας, όταν σας έλεγα ότι ο Άδωνης έκανε βόλτα στα σούπερ μάρκετ πριν τις εκλογές και έβγαινε φωτογραφίες με τους σούπερ μαρκετάδες γιατί τους έταξε το ότι μπορούν να πουλάνε χωρίς πλαφόν. Όταν έβγαινα και σας έλεγα για τους ολιγάρχες ενέργειας και για ό,τι συμβαίνει με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τι μου λέγατε? Έλα μωρέ τώρα, είσαι αναρχικός, είσαι κομμουνιστής, είσαι ακροδεξιός, είσαι αστροναύτης, είσαι ό,τι είσαι. Όταν βγαίναν εδώ οι αγρότες, και δεν μιλάω για τους συνδικαλιστές που τρέχουν να πάρουν μια καρεκλίτσα κι αυτοί σαν τους συμφεροντολόγους, τους 91 συμφεροντολόγους, τους Σαμαρά. Όταν βγαίναν οι αγρότες, οι οποίοι ήταν στο χωράφι και μας λέγανε ότι από το χωράφι στο ράβι υπάρχει μια διαφορά περίπου 300% πάνω, μας κάνατε τις τρελές, τις παλαβές, δεν ακούγατε τι λέγανε. Τώρα φάτε τα! Το ότι δεν έχω φύγει, δεν έχω εξεφανιστεί κι εγώ κάνα δύο μήνες, να κάθεστε να ακούτε εδώ πέρα μουσικούλα και κάθομαι εδώ πέρα και σκάει ο Τζίτζικας παρέα με μένα δίπλα στο στούντιο για να μπορώ να σας λέω τι συμβαίνει και για να ξέρετε την αλήθεια και για να μην σας πιάσουν πάλι κότσους, γιατί κάθε καλοκαίρι αυτό κάνουνε. Τρώτε τη ζέστη μέσα στη μάπα και σας κοροϊδεύει να πούμε ο κάθε παπατζής. Και όχι τίποτα, υπάρχουν και αρκετοί γλύφτες και άνθρωποι που βγάζουμε στην εκπομπή. Μην νομίζεις πλέον δεν ξέρεις ποιον να εμπιστευτείς. Έχουμε εδώ κάτι καλεσμένους που μη δούνε να πούμε κάποιον με γραβάτα, τρέχουνε να γλύψουνε. Τα βλέπω όλα, τα παρατηρώ. Όλα τα παρατηρώ. Υπάρχουν εδώ πέρα κάποιοι που το παίζουν για αυτοί να πούμε μάχημοι και στην πρώτη στροφή πάνε και γλύφουν όποιον δούνε με γραβάτα. Δεν θα αναλάβω εγώ την ευθύνη για κανέναν, σας το λέω. Σας το λέω. Εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη μόνο για εμένα. Στέκομαι όρθιος και δεν προσκυνάω σε κανέναν. Για τους υπόλοιπους εδώ πέρα στη ραδιοσυχνότητα που φιλοξενώ, πρόβλημά τους. Όπως φυσικά έχω πει πάρα πολλές φορές ότι οι περισσότεροι παπάδες πρέπει επιτέλους να αφήσουν τα κουραφέξαλα, ότι μιλάνε με το Θεό και ότι όλα αυτά τα κάνουν γιατί θέλουν να βοηθήσουν τον κόσμο, και ας παραδεχθούν οι περισσότεροι παπάδες, λέω, όχι εξαιρέσεις, υπάρχουν και εξαιρέσεις, και ας παραδεχθούν ότι άμα δεν παίρναν το μισθουλάκο θα είχαν εξαφανιστεί, ούτε ράσα θα φορούσανε, ούτε μουσια θα αφήνανε. Έτσι για να λέμε χοντρές αλήθειες. Φαρισαίοι, εφαρισαίοι. Όπως επίσης το ίδιο έχω να πω και για κάτι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών που τρέξανε να κάνουν κόμμα, που παλαιότερα λέγανε ότι δεν φταίει για όλα το κράτος και ότι ο λαός συνήθως κατηγορεί αμέσως την εξουσία. Και τώρα εδώ πέρα προσπαθούν να εργαλειοποιήσουν ακόμα και συναυλίες που κάνουν κάποιοι καλλιτέχνες. Θα τα πούμε και αυτά στην πορεία. Εισαγγελέας δεν υπάρχει. Ή βασικά υπάρχουν οι εισαγγελείς, αλλά είναι όλοι κουφοί. Μήπως παίρνουν και κάνα επίδομα. Ρωτάω εγώ. Παίρνουν κάνα επίδομα οι εισαγγελείς σαν κουφοί που είναι και τυφλοί. Γιατί προφανώς δεν βλέπουν τη Βουλή, στη Βουλή τι γίνεται. Δεν ακούνε τον Έλληνα πολίτη που φωνάζει. Ο καθένας σε αυτή τη χώρα κάνει ό,τι γουστάρει. Να, πριν έρθω εδώ πέρα μιλούσα με μια κυρία η οποία τι έπαθε. Ακούστε εδώ τι έπαθε αυτή η κυρία και θα τη βγάλω και στον αέρα. Η κυρία αυτή, φίλη μου, είχε ένα σπίτι. Πήγανε με πλαστά στοιχεία, πουλήσανε το μισό της στο σπίτι. Άκου τώρα, άκου. Πουλήσανε το μισό της στο σπίτι σε κάτι Γερμανούς, σε ένα σημείο τέλος πάντων της Χαλκιδικής. Το αγοράσαν οι άλλοι με πλαστογραφίες, με ιστορίες. Έχει κάνει 10 δικαστήρια, έχει δικαιωθεί, έχει δώσει εντολή ο εισαγγελέας να γκρεμιστούν όλα αυτά τα αυθαίρετα που έχουν χτιστεί μέσα στο δικό τους το τοπογραφικό. Και η πολεοδομία μαζί με τον πρόεδρο της κοινότητας και τους υπόλοιπους είναι σπηρά. Και δεν κάνουν αυτό που πρέπει. Και τρέχει η γυναίκα και δεν φτάνει. Μου έχουν πουλήσει, λέει, παράνομα τη μισή αυλή. Έχω δικαιωθεί στα δικαστήρια και κανένας δεν τους πετάει έξω αυτούς που αγόρασαν. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Αυτά μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουνε. Άμα είχε συμβεί σε άλλη χώρα, θα είχε πάει η μπουλντόζα και θα τα είχε γκρεμίσει όλα και θα είχε μπει φυλακή αυτός που έκανε την πλαστογραφία. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα, φίλοι μου. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο. Εδώ στην Ελλάδα ο Σαλμάς με τον Άδωνη μαλλιοτραβιούνται, ο Καρανίκας πάει τους υποστηρίζει, ο ένας τραγουδάει, ο άλλος κελαϊδάει, όχι μαύρες σακούλες με λεφτά από εδώ, όχι βαλίτσες από εκεί, όχι εξαγορά ψήφων. Και η δικαστική εξουσία τραλαλή τραλαλό, τι ωραία που είναι το καλοκαίρι στο χωριό. Τα παίρνετε ρε. Τα παίρνετε. Ελέγχει κανένας αν τα παίρνουν οι εισαγγελείς. Ελέγχει κανένας αν υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαστική εξουσία και αν δέχονται εντολές από τον κάθε χαρτογιακά. Δεν ελέγχεται κανένας, έτσι. Βάλε να ακούσουμε το ηχητικό. Μόλις το έχουμε. Όχι, μετά το Φλωρίδι. Θα πάμε μετά στα Τέμπη να ακούσουμε τα ηχητικά. Ναι, ναι, αυτό για τη Δούρου, για τη Δούρου θέλω. Για τη Μάντρα το 2017, για τη Δούρου που έγινε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που έβγαινα και έλεγα ότι ανταλλάζουν την αθώωσή του ΣΥΡΙΖΕΙ με νεοδημοκράτες και ότι έχουν κλείσει συμφωνία. Μπράβο, το έχουμε. Πάμε να τα ακούσουμε. Ακούστε εδώ πέρα στην εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» τι είχε καταγγείλει ο Αναστάσιος Μπερέτας. Ακούστε, για τη Μάντρα το 2017, τι ακριβώς είχε συμβεί και ποιος πήγε μάρτυρας υπεράσπισης της Ρένας Δούρου. Ξέρετε ποιος πήγε? Θέλετε να σας πω ποιος πήγε εδώ στη Θεσσαλονίκη? Ακούτε, ο Τζιτζικώστας. Ο Τζιτζικώστας πήγε μάρτυρας υπεράσπισης της Ρένας Δούρου. Και εσείς μου λέτε ότι δεξί και αριστερή δεν είναι το ίδιο μαγαζί.
2: Στο πρωτόδικο λοιπόν ήρθανε υπεράσπισης της Ρένας Δούρου. Σπίρτζης, Φάμελος, Βούτσης, Καλογύρου, ο οποίος ήταν αναπληρωτής υπουργός ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι. Και από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς γιατί ποτέ δεν το περιμέναμε αυτό το πράγμα σε ένα τέτοιο δικαστήριο, ήρθε ο Απόστολος Τζιτζικώστας.
1: Ο Απόστολος Τζιτζικώστας ήρθε μάρτυρας υπεράσπισης για τη Μάντρα.
2: Φυσικά, μάρτυρας υπεράσπισης της Ρένας Δούρου.
1: Μάρτυρας υπεράσπισης της Ρένας Δούρου ο Τζιτζικώστας.
2: Σωστά. Ούτε εγώ μπορούσα να το πιστέψω αυτό το πράγμα, ούτε κανένας. Ώσπου το είδαμε και γραπτά, γιατί εκείνη τη μέρα εγώ δεν ήμουν στο δικαστήριο. Το είδαμε γραπτά όλη τη δήλωσή του, όλη την κατάθεσή του.
1: Το πολιτικό σύστημα πιο ενωμένο με ποτέ απέναντι στον Έλληνα πολίτη. ΣΥΡΙΖΕΙ με νεοδημοκράτες μαζί.
2: Τότε που βγήκε η αθωτική απόφαση για τη Ρένα τη Δούρου, βγάλαν και ανακοινώσεις τα δύο κόμματα μεταξύ τους. Το ένα κατηγορούσε τη Νέα Δημοκρατία ότι τη σοκοφαντούσατε τόσα χρόνια και παίζατε παιχνίδια εις πολιτικά εις βάρος της. Και οι άλλοι λέγανε η δικαιοσύνη έκανε τη δουλειά της, εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη. Και τα λοιπά. Δηλαδή παίρναν και θέατρο.
1: Και βγάζανε και ανακοινώσεις για να κοροϊδεύσουν τον κόσμο.
2: Ακριβώς. Και λυπάμαι γιατί και εγώ τότε αυτά δεν τα γνώριζα.
1: Δεξί και αριστερή λοιπόν το ίδιο μαγαζί. Ξανά! Ξανά να ακουστεί σε όλη την Ελλάδα τι κάνουνε. Τι κάνουν όλοι αυτοί οι πολιτικοί που αλληλοστηρίζονται και κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό και λαιλατούν τα κρατικά ταμεία. Ξανά και είναι και ανεύθυνοι και όταν έρχεται η στιγμή να κάτσουν στο σκαμνί. Για να πάνε φυλακή, πάνε και αλληλοστηρίζονται. Κρατούν τα κρατικά ταμεία. Ξανά και είναι και ανεύθυνοι και όταν έρχεται η στιγμή να κάτσουν στο σκαμνί. Για να πάνε φυλακή, πάνε και αλληλοστηρίζονται.

0: Θυμάστε το όνομα. Ο πολιτικός κομπάρσος.
1: Στον πρωτόδικο λοιπόν ήρθανε υπεράσπιση της Δρένας Δούρου. Σπίρτζης, Φάμελος, Βούτσης, Καλογύρου, ο οποίος ήταν αναπληρωτής υπουργός ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι. Και από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς γιατί ποτέ δεν το περιμέναμε αυτό το πράγμα σε ένα τέτοιο δικαστήριο, ήρθε ο Απόστολος Τζιτζικώστας.
0: Ο Απόστολος Τζιτζικώστας ήρθε μάρτυρας υπεράσπισης για τη Μάνδρα.
1: Φυσικά μάρτυρας υπεράσπισης της Ρένας Δούρου.
0: Μάρτυρας υπεράσπισης της Ρένας Δούρου ο Τζιτζικώστας.
1: Σωστά. Ούτε εγώ μπορούσα να το πιστέψω αυτό το πράγμα, ούτε κανένας. Ώσπου το είδαμε και γραπτά, γιατί εκείνη η μέρα εγώ δεν ήμουν στο δικαστήριο, το είδαμε γραπτά όλη τη δήλωσή του, όλη την κατάθεσή του.
0: Το πολιτικό σύστημα πιο ενωμένο με ποτέ απέναντι στον Έλληνα πολίτη. Σιριζέοι με νεοδημοκράτες μαζί.
1: Τότε που βγήκε η αθωτική απόφαση για τη Ρένα τη Δούρου, βγάλαν και ανακοινώσεις τα δύο κόμματα μεταξύ τους. Το ένα κατηγορούσε τη Νέα Δημοκρατία ότι τη εκοφαντούσατε τόσα χρόνια και παίζατε παιχνίδια εις πολιτικά εις βάρος της. Και οι άλλοι λέγανε η δικαιοσύνη έκανε τη δουλειά της, εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη κτλ. Δηλαδή παίρναν και θέατρο.
0: Και βγάζανε και ανακοινώσεις για να κοροϊδεύσουν τον κόσμο.
1: Ακριβώς. Και λυπάμαι γιατί και εγώ τότε αυτά δεν τα γνώριζα.
0: Δεξί και αριστερή λοιπόν το ίδιο μαγαζί.
1: Κυριολεκτικά.
0: Ξέρετε τι είχε πει. Απλά πράγματα. Για να καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν όλοι αυτοί. Και να μην τρέφετε αυταπάτες. Τι ωραίο κλίμα. Ο Τζιτζικός σας που σας το παίζει να πούμε Μακεδόνας. Και σας πούλησε σε μια νύχτα και πήγε στην Ευρώπη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο και τα ηχητικά για να ξεμπερδεύουμε με τα ηχητικά. Δεν μπορώ να τα έχω στο κεφάλι μου. Για τα Τέμπη. Δώστε μου μισό δευτερόλεπτο. Έλα, σε παρακαλώ πολύ. Πάμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ακούσουμε ένα ηχητικό που παραδέχεται ένας άνθρωπος ότι δεν λειτουργεί το σύστημα ETCS. Θυμάστε που έβγαιναν και λέγανε ότι λειτουργεί η τηλεδιοίκηση. Θυμάστε που έβγαιναν και έλεγαν ότι υπήρχαν αυτοματισμοί, ότι υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας στα τρένα. Ναι. Τελικά παραδέχθηκαν ότι δεν λειτουργούσε τίποτα. Και μιλάει για αρκετή ώρα ο συγκεκριμένος την ξύλινη γλώσσα του πολιτικού. Είναι, λέει, λειτουργικό το σύστημα. Είναι λειτουργικό. Και ρωτάει, λειτουργούσε, είναι λειτουργικό. Λειτουργούσε, είναι λειτουργικό. Λειτουργούσε, όχι, δεν λειτουργούσε. Γιατί κάθε λέξη που χρησιμοποιούν είναι επαγγελματίες ψεύτες, παιδιά. Είναι επαγγελματίες ψεύτες. Βάλε να τα ακούσουμε.
2: Πού λειτουργεί το ETCS?
3: Παρακαλώ, κύριε.
2: Πού λειτουργούν τα τρένα με ETCS?
4: Σας απάντησα, νομίζω, με λεπτομέρεια που έχει εγκατασταθεί, που είναι αδειοδοτημένη.
3: Κύριε Αποστολάκη, τώρα.
2: Πού λειτουργεί, σας ρωτάω.
3: Δεν ισχύει η διαδικασία. Παρακαλώ.
2: Ολοκληρώστε,
3: κύριε Παλιέ. Παρακαλώ.
4: Σας είπα ότι είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό. Αν λειτουργεί το ETCS σήμερα.
2: Πού λειτουργεί, κύριε?
4: Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS.
2: Πού λειτουργεί, κύριε?
4: Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS.
2: Λειτουργεί, κύριε?
4: Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS.
2: Λειτουργεί, κύριε?
4: Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS. Σας είπα ότι είναι.
0: Δεν λειτουργεί το σύστημα ETCS. Ξέρετε τι είναι αυτό το σύστημα? Εν έτη 2026, φίλοι μου. Εν έτη 2026. Όταν ένα τρένο συναντάει ένα άλλο τρένο, υπάρχει ένας αισθητήρας στο μπροστινό μέρος. Που τι κάνει? Τι κάνει αυτός ο αισθητήρας? Βλέπει ότι στα 2, στα 4 χιλιόμετρα έχει εμπόδιο και σταματάει αυτόματα. Βλέπει από μόνος του αισθητήρας ότι σε 2 χιλιόμετρα από εκεί που βρίσκεται έχει τείχο και υπάρχει αυτόματο φρενάρισμα. Αυτό είναι αυτό το σύστημα που περιγράφουν, το ETCS. Ωραία. Αυτό το σύστημα δεν λειτουργεί στην Ελλάδα. Δηλαδή τα τρένα δεν έχουν αυτό τον αισθητήρα, ενώ υπάρχει. Και σε περίπτωση που σε 2 χιλιόμετρα βρεθεί κάποιο εμπόδιο, πάει και πέφτει πάνω με όλη την ταχύτητα. Έχουμε πληρώσει για να υπάρχουν αυτά τα συστήματα. Έχουμε πληρώσει για να υπάρχει τηλεδιοίκηση. Έχουμε πληρώσει για να υπάρχουν φανάρια. Υπάρχει σύμβαση 717 που δεν έχει ολοκληρωθεί όπως θα έπρεπε. Και κυκλοφορούν ελεύθεροι όλοι αυτοί. Δεν είναι φοβερό? Πες μου λίγο, δεν είναι φοβερό? Και όχι τίποτα. Λειτουργούσαν τα τρένα και μετά από το έγκλημα των Τεμπών και μας λέγανε ότι όλα είναι καλά. Και λέγανε ψέματα και το παραδέχονται πλέον ευθέως.

0: Θυμάστε το Βλωρίδι που έβγαινε και έλεγε ότι όλοι όσοι λένε για μπάζα είναι για τα μπάζα. Το θυμάστε? Πού είναι τώρα ο Βλωρίδης που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καλεί την πυροσβεστική, την αστυνομία, τον Τριαντόπουλο, τον Περιφερειάρχη, όλους αυτούς σε ειδικό δικαστήριο, που προτείνει να πάνε σε ειδικό δικαστήριο? Ο Βλωρίδης τι έγινε να πει τώρα, κατάπιε τη γλώσσα του? Ποιος είναι τελικά για τα μπάζα, Βλωρίδη? Ποιος είναι ο ψεύτης και ποιοι δικαιώθηκαν να βγεις να τα πεις στον κόσμο αν φοράς παντελόνια, που δεν θεωρώ ότι φοράς. Γιατί αν φορούσες δεν θα χρησιμοποιούσες τέτοιες εκφράσεις, ενώ ήξερες την αλήθεια. Σε αυτή τη χώρα ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Εδώ πέρα έχουμε ηχητικά τα οποία λένε ότι πολιτικοί πηγαίνανε και εξαγοράζανε κυριολεκτικά ψηφοφόρους. Και το εκλογοδικείο δεν κάνει τίποτα, γιατί ο ρόλος του εκλογοδικείου είναι να προστατεύει την εκλογική διαδικασία και να μην επιτρέπει σε κανένα να εξαγοράζει ψηφοφόρους. Είναι παράνομο να εξαγοράζει ψηφοφόρους. Και στην Ελλάδα αυτό συμβαίνει καθημερινά και παντού την προεκλογική περίοδο. Εξαγοράζουν με διάφορους τρόπους ψηφοφόρους. Και προβλέπεται και ποινή φυλάκισης για όποιον πάει να δωροδοκίσει κάποιον για να πάει να ψηφίσει κάποιο πρόσωπο. Έχετε δει εσείς να συμβαίνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα? Πουθενά. Εδώ από το 2007 υπάρχει ένα ηχητικό του Πέτρου Δούκα που λέει τρελά πράγματα για την Ηλία που είχαν υπάρξει 84 νεκροί. Βάλε να τα ακούσουμε, να το υπενθυμίσουμε τι έλεγε. Ακούστε.
1: Είχα καθέρι κάτω με τσάντες και αποζημιώναμε όλες αυτές που είχαν...
2: Όπως είναι η καλημέρα με μια ψέχαστα θα πω.
1: Κυριολεκτικά γυρίσαμε το παιχνίδι, εκεί που πέφταμε 15% θα καταστρεφόμασταν. Πήγαμε εκεί και μια κινήσει γύρισε όλο το παιχνίδι.
2: Από τότε,
3: περίμενε αυτό, πρέπει να το απαντήσουμε. Από τότε έχετε μείνει στην ιστορία με αυτά τα οποία κάνατε εκεί.
2: Το προβλέπουμε πάντα.
0: Ακούστε γιατί δεν ακούγεται καθαρά. Όπως θυμάσαι λέει, είχαμε πάει στην Ηλία με τις φωτιές τότε.
1: Είχαμε πάει στην Ηλία με τις φωτιές τότε.
0: Έτσι πήραμε λέει τις εκλογές το 2007. Ακούστε, ηχητικό αποδεικτικό στοιχείο είναι αυτό. Αυτό είναι ένα αποδεικτικό στοιχείο που το εκλογοδικείο από ό,τι φαίνεται δεν το έχει δει πουθενά. Έτσι πήραμε λέει τις εκλογές το 2007.
1: Τις εκλογές το 2007. Είχαμε
0: κατέβει λέει κάτω με τσάντες και αποζημιώναμε όλους αυτούς που είχανε. Όποιος σου έλεγε λέει καλημέρα πετάγε το άλλος έπαιρνε λεφτά. Όποιος σου έλεγε καλημέρα έπαιρνε λεφτά του λέει. Άκου εδώ. Και πετάγεται η άλλη τσουράπο και γελάει και λέει έχουν μείνει αξέχαστα αυτά που έκανες εκεί στην Ηλία. Και λέει αυτός κυριολεκτικά γυρίσαμε το παιχνίδι εκεί που πέφταμε λέει 15% θα καταστρεφόμασταν. Πήγαμε εκεί λέει και με δύο κινήσεις γύρισε όλο το παιχνίδι. Μοιράζοντας χρήμα σε ψηφοφόρους. Και γιατί δεν είναι στη φυλακή? Ρωτάω εγώ το εκλογοδικείο. Για ποιο λόγο δεν είναι στη φυλακή? Μπορεί να μου απαντήσει κάποιος. Δεν είναι αποδεικτικό στοιχείο αυτό? Ο άνθρωπος λέει κατεβήκαμε με τις βαλίτσες και εξαγοράσαμε κόσμο. Γνωρίζω ότι διώκεται αυστηρά από τον ποινικό κώδικα και την εκλογική νομοθεσία η εξαγορά ψηφοφόρων. Η δωροδοκία εκλογέα!

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, βρεις.
5: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
6: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
7: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. tendesleon.gr.
8: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
9: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
10: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Παρασκευή είδα ένα τέτοιο σπιτάκι τοποθετημένο. Και λέω, τι είναι αυτό το σπιτάκι από το πουθένα. Και διαβάζω πάνω, ανακύκλωση, ανταποδίδουμε την πράξη σου και πάει λέγοντας. Κατευθείαν μπήκα στη Διάβια και έψαξα να βρω για το Δήμο Νεαπόλεως τι ακριβώς είχε συμβεί με αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Όπου εκεί ανακάλυψα κάποιες συμβάσεις, κάποιες συμφωνίες και κάποιες απευθείας αναθέσεις και κάποιες τιμές εξωφρενικές και κάποιες υπερκοστολογήσεις. Ξεκίνησα να αναδεικνύω αυτό το σκάνδαλο για τα σπιτάκια ανακύκλωσης, τα οποία τα παίρναμε σε σχεδόν τριπλή τιμή. Και όλα αυτά φυσικά πάντα συγκρίνοντας τις τιμές της Ελλάδας για το πόσο αγοράζουμε τα σπιτάκια με τιμές στις οποίες αγοράζουν οι υπόλοιπες χώρες αυτά τα σπιτάκια. Και μαντέψτε, ενώ έβγαινα και φώναζα και έλεγα ρε υπερκοστολογούν, ρε 200 χιλιάρικα πάνω παίρνουμε αυτά τα σπιτάκια και υπάρχουν και οι εκπομπές στο Alert και υπάρχουν και εκπομπές στο Focus και υπάρχουν και τα άρθρα από 24 Ιουλίου του 2025 ανεβασμένα, όταν βγάζαμε στη φόρα αποκλειστικά έγγραφα για αυτά τα αμαρτωλά σπιτάκια ανακύκλωσης και τότε όλοι είχαν βαθιά μεσάνυχτα. Και τώρα μετά από ένα χρόνο διαβάζω άρθρο που λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε λέει στη Βουλή το θέμα για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Που έχουμε στείλει αναφορά και έχουν υπάρξει ερωτήσεις στη Βουλή ένα χρόνο πριν. Και ρωτάω εγώ, τι νομίζετε εσείς, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επειδή προχθές κάποιοι ξύπνησαν, άρχισε να μελετά αυτό το θέμα? Είστε βαθιά γελασμένοι. Δεν έχετε ιδέα, γιατί κανένας δεν ασχολείται με τις τριτοκοσμικές καταστάσεις που επικρατούν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Γρηγόρης όμως ασχολείται. Και αυτά που λέω τώρα θα τα συναντάτε σε ένα χρόνο σε έρευνες. Γιατί η μεγαλύτερη λαιλασία γίνεται από δημάρχους και αντιδημάρχους. Εκεί πέφτει το πολύ το χρήμα στα δημόσια έργα και στις υπερκοστολογήσεις. Εκεί γίνονται τα γυρίσματα και οι τριγωνικές σχέσεις με συγκεκριμένες εταιρείες, με εργολαβίες, και μέσα είναι και οι παπάδες. Εκεί θα αποκτήσει πονοκέφαλο η Κοβέση, που τώρα μου λένε ότι αυτή η εταιρεία με τα σπιτάκια ανακύκλωσης δήλωσε ότι κλείνει. Κλείνει η εταιρεία ξαφνικά. Γιατί κλείνει? Γιατί είναι υπό έρευνα? Γιατί κλείνει η εταιρεία? Έχουνε πρόβλημα με την Κοβέση? Λογικό. Τι θα πάνε φυλακή? Δεν έχουνε πέσει υπογραφές? Ποιος έκανε την έρευνα αγοράς? Ποιος έκανε την έρευνα αγοράς? Ποιος είναι αυτός που έβαλε την τσίφρα του και είπε ότι θα πάρουμε αυτά τα σπιτάκια 300 χιλιάρικα? Ποιος? Ποιος έδωσε το εντάξει? Αυτός είναι κατά του εθνικού συμφέροντος. Πήγε κόντρα στο εθνικό συμφέρον, το συγκεκριμένο πρόσωπο πρέπει να τιμωρηθεί. Πρέπει να τιμωρηθεί. Γιατί? Για να μην κάνουν και οι υπόλοιποι το ίδιο. Που χτίζουν κάτι σχολεία και κάτι νοσοκομεία, να πούμε. Όχι νοσοκομεία, και κάτι νηπιαγωγεία. Νηπιαγωγεία και σχολεία 14 εκατομμύρια. Τι θα χτίσετε ρε με 14 εκατομμύρια? Νηπιαγωγείο ή σχολείο με 14 εκατομμύρια? Εδώ κάνουν μια αναπαλαίωση εδώ σε ένα ιστορικό κτίριο το οποίο δεν έχει πρόβλημα. Είναι πλήρως λειτουργικό είναι. 10 εκατομμύρια ανακαίνιση. Τι θα κάνετε ρε με 10 εκατομμύρια ανακαίνιση? Χρυσό θα το κάνετε? Αλλά τα φωνάζω και δεν ακούει κανένας. Πάνω στα βουνά κοτσαρισμένες ταμπέλες. ΕΣΠΑ 3 εκατομμύρια εδώ, 6 εκατομμύρια εκεί, 16 παραπέρα. Πάνω σε δρόμους, κόμβος, 20 εκατομμύρια, πουθενά κόμβος. Μέσα στα βουνά, στο Καβαλάρι, στο Ρεόκαστρο, παντού, πάρε να δεις. Ταμπέλες, 10 εκατομμύρια αναδάσωση. Πήγε ποτέ κανένας να ψάξει αν κάναν αναδάσωση? Πήγε ποτέ κανένας να ψάξει αν κάναν κόμβο στο βουνό? Πήγε ποτέ κανένας να ψάξει αν κάνανε αυτά που λένε ότι κάνουν με τα λεφτά που λένε ότι τα κάνουν. Έχουν πέσει πάνω στα βουνά εδώ, τουλάχιστον στα σημεία που έχω πάει εγώ και έχω δει τις ταμπέλες, πάνω από 200 εκατομμύρια. Σε όλη αυτή την οροσειρά γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Και περισσότερα, μη σας πω. Μπορεί και 300-400 εκατομμύρια έχουν πέσει. Και τα βουνά τι έχουν. Πεύκα έχουν τα βουνά. Χωματόδρομους και πεύκα έχουν. Που έχουν πέσει 400 εκατομμύρια. Αλλά δεν υπάρχει έλεγχος, φίλοι μου. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει έλεγχος, ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει τιμωρία, ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Αέρας κοπανιστός, αβέρτα κουβέρτα. Δεν μας σάχνει κανένας, βαράτε. Αυτή είναι η ιστορία. Έτσι κινούνται. Και αυτό κάνουνε, σας το λέω. Θα με θυμηθείτε. Έτσι όπως πάει το πράγμα, η Ελλάδα σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Και με όσους συζητάω, τοποθετούμε με τον ίδιο τρόπο. Αυτό που θα σας πω είναι πάρα πολύ σοβαρό. Σε λίγα χρόνια, φίλοι μου, η Ελλάδα δεν θα υπάρχει. Διότι τα έχουν κάνει όλα ιδιωτικά. Διότι έχουν ξεπουλήσει λιμάνια, αεροδρόμια, κρατικές υπηρεσίες και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Ακόμα και τους δρόμους τους διαχειρίζονται άλλοι. Θα κάνουν ιδιωτικό ακόμα και το νερό. Έχουν κάνει ιδιωτικό ακόμα και το ρεύμα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι φίλοι της κυβέρνησης, ολιγάρχες, οι οποίοι πλέον έχουν αναλάβει δράση. Σε λίγα χρόνια η Ελλάδα δεν θα υπάρχει. Τα έχουν κάνει όλα ιδιωτικά. Υπάρχει υπογενετικότητα. Οι νέοι άνθρωποι δεν έχουν ένα κίνητρο για να κάνουν οικογένεια, γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν, τους έχουν φτωχοποιήσει. Τους παίρνουν τα σπίτια και είναι υποχρεωμένοι πλέον να φύγουν στο εξωτερικό για να μπορέσουν να βγάλουν 5 φράγκα και να ζήσουν. Και δεν φτάνει αυτό. Έρχονται στην Ελλάδα ξένες δυνάμεις. Εβραίοι, Τούρκοι, Γερμανοί, Αμερικανοί, Δανείοι και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Και αγοράζουν κοψοχρονιά ό,τι βρίσκουν. Θα πάθουμε ό,τι πάθαν οι Παλαιστίνοι και οι Κούρδοι. Θα είμαστε φιλοξενούμενοι μέσα στην ίδια μας την πατρίδα. Εγώ σας το λέω, να το θυμάστε. Θα πάθουμε ό,τι έπαθαν οι Παλαιστίνοι και οι Κούρδοι. Θα είμαστε φιλοξενούμενοι μέσα στην ίδια μας την πατρίδα. Δεν θα ελέγχουμε τα κοινωνικά αγαθά, ρεύμα, νερό και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Αεροδρόμια, λιμάνια, δρόμους. Έχουν καταστρέψει το πρωτογενή τομέα. Η Ελλάδα πλέον δεν έχει αυτάρκεια. Δεν είναι αυτόνομη. Δεν μπορούμε να ταΐσουμε το λαό μας. Αυτοί οι προδότες έχουν ρυθμίσει έτσι την κατάσταση ώστε να εξαρτώμαστε από άλλους. Ποιοι εμείς οι Έλληνες που ζούμε στον πιο ευλογημένο τόπο, τον οποίο τον θέλουν αυτοί για αυτούς. Δεν θέλουν ο ελληνικός λαός να μπορεί να εκμεταλλευτεί όσα έχει. Δεν θέλουν ο ελληνικός λαός να γίνει ισχυρός. Φοβούνται. Και αν τα βάλουμε κάτω ιστορικά, μας χρωστάνε όλοι αποζημιώσεις. Και αν τα βάλουμε κάτω ιστορικά, χωρίς εμάς δεν θα μπορούσαν ούτε να μιλήσουν. Ακόμα θα χτυπούσαν τα κεφάλια τους μεταξύ τους. Ακούστε αυτά που σας λέω. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πιο κρίσιμη φάση της ιστορίας της. Θα καταστραφούμε. Δεν θα υπάρχει αυτή η χώρα. Θα πάθουμε ό,τι έπαθαν οι Παλαιστίνοι και οι Κούρδοι. Θα είμαστε φιλοξενούμενοι μέσα στην ίδια μας την πατρίδα, μπορείτε να το καταλάβετε. Έρχονται συγκεκριμένα λόμπι, εξαγοράζουν τα πάντα και προσπαθούν να διαχειριστούν τον εθνικό μας πλούτο. Υπάρχει σχέδιο εξόντωσης του λαού μας. Κατέστρεψαν τον πρωτογενή τομέα, τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους εσκεμμένα για να μην έχουμε αυτάρκεια. Μας στοχοποιούν με τους φόρους για να μας διώξουν στο εξωτερικό και για να μπορούν αυτοί να κάνουν εδώ αυτά που θέλουν. Είμαστε όμοιροι μιας κατάστασης. Δεν έχει υπάρξει μεγαλύτερη απάτη σε αυτόν τον κόσμο. Δεν έχει υπάρξει ξανά πουθενά να πληρώνει κάποιος φόρους για τα χρήματα που βγάζει, φόρους για τα χρήματα που ξοδεύει, φόρους για τα πράγματα που του ανήκουνε, φόρους για τα πράγματα τα οποία έχει ήδη αγοράσει. Με ήδη φορολογημένα χρήματα. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού αυτό. Το καταλαβαίνετε. ή να το ξαναπώ? Γιατί κάποιοι δεν σας κόβει από ό,τι φαίνεται. Πού αλλού στον πλανήτη το έχετε ξαναδεί αυτό? Πώς γίνεται να λέτε ότι όλα κυλάνε σωστά και ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν το καλό μας από τη στιγμή που πληρώνουμε φόρους για τα χρήματα που βγάζουμε, πληρώνουμε φόρους για τα χρήματα που ξοδεύουμε, φόρους για τα πράγματα που μας ανήκουν, για τα οποία ήδη έχουμε πληρώσει φόρους, με ήδη φορολογημένα χρήματα? Πού αλλού συμβαίνει αυτό, πείτε μου? Πουθενά. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε. Είναι φοβερό και παράλληλα τραγικό. Και το ανέχεστε. Μόνο που δεν μας βάλανε φόρους για τον αέρα που αναπνέουμε. Ξαναλέω λοιπόν, υπάρχει ένα σχέδιο εξόντωσης του ελληνικού λαού. Θέλουν να διώξουν τον ελληνικό λαό από την Ελλάδα. Γι' αυτό το λόγο φορολογούν τα πάντα. Και τα χρήματα που βγάζετε και τα χρήματα που ξοδεύετε και τα πράγματα που σας ανήκουν, για τα οποία ήδη έχετε φορολογηθεί και έχετε ήδη φορολογημένα χρήματα. Υπάρχει σχέδιο για να φύγουμε από αυτόν τον τόπο και να έρθουν όλοι αυτοί οι ξένοι με τα λόμπι τους και τα λεφτά τους να αγοράσουν ό,τι υπάρχει εδώ. Κόψω χρονιά για να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Και σε αυτό το σχέδιο το βασικό τους πιόνι είναι η κυβέρνηση, η οποία φέρνει νόμους, ρυθμίσεις και τροπολογίες για να μας στοχοποιήσει, για να μας διώξει και για να συντηρήσει την υπογεννητικότητά μας. Θα πάθουμε ό,τι πάθαν οι Παλαιστίνοι και οι Κούρδοι. Θα είμαστε φιλοξενούμενοι στην πατρίδα μας. Εγώ το λέω και θα με θυμηθείτε. Θα το καταλάβετε όταν θα είναι αργά. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να παραμείνουν όλοι οι Έλληνες ενωμένοι από κάθε κλάδο, είτε είναι καλλιτέχνες, είτε είναι τραγουδιστές, είτε είναι ηθοποιοί, είτε είναι εργολάβοι, είτε είναι γιατροί, είτε είναι ό,τι είναι. Όλοι οι Έλληνες πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι κόντρα στη νέα τάξη πραγμάτων και την παγκοσμιοποίηση και κόντρα σε όλα αυτά τα ισχυρά λόμπι τα οποία θέλουν να μας τελειώσουν και να μας αρπάξουν μέσα από τα χέρια ό,τι έχουμε. Και όποιος φέρνει τη διάσπαση πρέπει να φεύγει. Πρέπει να του γυρνάμε την πλάτη εμείς που είμαστε ενωμένοι. Το καταλαβαίνετε? Γιατί και αυτός που φέρνει τη διάσπαση είναι δικό της πιόνι. Ξεκάθαρα. Δεν πάνε άλλα να τα έλεγε καλύτερα. Δεν πάνε να ήταν αυτός που ήταν. Δεν πάνε να τον έχετε Θεό. Δεν πάνε να σας πει χίλια ψέματα. Από τη στιγμή που φέρνει τη διάσπαση δεν είναι μαζί μας. Εξυπηρετεί άλλα συμφέροντα. Τέλος. Αυτή είναι η γραμμή της εκπομπής. Όλοι οι Έλληνες ενωμένοι κόντρα στη νέα τάξη πραγμάτων, κόντρα στα ισχυρά αυτά λόμπι. Γιατί θα τελειώσουμε οριστικά. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, αλήθεια. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το εξηγήσω. Με έχετε φτάσει στα όρια μου. Που κάθεστε και χειροκροτάτε το Μακάριο, το Λαζαρίδη, τον Άδωνη, τον Γεωργιάδη, τον Κερίδη και τον κάθε πολιτικό εκεί πέρα μέσα που πουλάει φούμαρα. Ρε, 7 χρόνια με Νέα Δημοκρατία σας έχουν πει ότι δεν υπάρχουν έρευνες που να λένε πως κάποιος πεθαίνει πιο εύκολα εκτός μεθ. Αυτά λέγανε στην πανδημία. 7 χρόνια με Νέα Δημοκρατία και σας λένε για τις υποκλοπές ότι δεν γνώριζε ούτε όφιλε να γνωρίζει ο Πρωθυπουργός το ποιος παρακολουθεί τον αρχηγό Γεθά. Ενώ είχε πάρει από την πρώτη μέρα στην ευθύνη του την ΕΕΠ. Υπό την ευθύνη του την ΕΕΠ. Την πρώτη μέρα που εκλέχθηκε αυτό έκανε. Μέχρι στιγμής μετράμε αρκετούς παιδοβιαστές οι οποίοι ήταν στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας. Φυσικά αυτούς δεν τους βλέπετε να κυκλοφορούν τα πρόσωπά τους στα site. Και κάποιοι έχουν καταδικαστεί και κυκλοφορούν και ελεύθεροι. Δεν γνώριζαν? Τι ακριβώς συμβαίνει? Τα σπίτια των Ελλήνων επίσης είναι εργαλεία πλουτισμού ατόμων της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπε τον Πάτσι. Πού είναι ο Πάτσις? Γιατί εξαφανίστηκε από προσώπου γης? Αυτός που αγόραζε κόκκινα δάνεια κοψοχρονιά για το σκάνδαλο του ΠΚΠ επίσης. Δεν είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας? Παρόλο που έχουν ανακαλυφθεί στοιχεία για τα μισά της στελέχη. Για τα Τέμπη. Ο Τριαντόπουλος που ήτανε στη Νέα Δημοκρατία δεν ήτανε? Όταν έλεγε και είναι ακόμα που έβγαινε και έλεγε, είχε θέση στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Είχε θέση και έβγαινε και έλεγε ότι ο Πρωθυπουργός με έστειλε να πάω εκεί στην τοποθεσία. Υπάρχει η συνέντευξη ραδιοφωνική. Και έβγαιναν κάποιοι στην τηλεόραση που δεν τρέπονται λιγάκι και θα το βρουν μπροστά τους στη ζωή τους. Και έλεγαν, δεν γίνεται ο Μητσοτάκης να χάσει ό,τι έχει καταφέρει για ένα κολοτρένο. Σκοτώθηκαν 57 αθώοι άνθρωποι που εγώ σου λέω είναι και περισσότεροι. Επίσης, υπάρχουν τόσα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που κατηγορούνται για διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Και κανένας δεν πηγαίνει στη φυλακή. Αυτοί δεν μιλάνε για πατρίδα, μιλάνε για παρτίδα. Το καταλαβαίνετε? Και αν αντιδράσεις, και αν πεις την αλήθεια, και αν τους πας κόντρα, ή σε εκδικούνται, ή σε ρίχνουν λάσπη, ή σε βγάζουν συνωμοσιολόγο, ή σε κάνουν 10 ελέγχους τη βδομάδα, όπως εμένα. Μετά προωθούνε και την αποχή σου, λένε δεν έχει νόημα να ψηφίζεις. Οι νέοι πρέπει να πάνε σε ζώνη, δεν τους δίνουν άδειες, δεν περνάνε καινούργια μέτρα για να μπορεί ο καθένας να πηγαίνει σε ένα δημοτικό και να ψηφίζει. Πρέπει ο άλλος που είναι στη Μύκονο, ας πούμε, σε ζώνη και δουλεύει το παιδάκι, να ταξιδέψει, να πούμε, στη Θράκη με αεροπλάνο, να δώσει ένα σωρό λεφτά για να πάει να ρίξει μια ψήφο. Και γιατί να μην πάει στο δημοτικό εκεί πέρα στη Μύκονο να ρίξει στην κάλπη την ψήφο του? Γιατί δεν σας συμφέρει? Γιατί έτσι πιο εύκολα θα σας μαυρίσουνε? Είναι πολλά αυτά τα οποία δεν γνωρίζετε και δεν θέλετε να ακούσετε. Εγώ σας λέω, θέλουνε τον Τσίπρα αξιωματική αντιπολίτευση και τον έχουν στρατολογήσει αυτόν τον άνθρωπο οι ίδιοι. Είναι το ίδιο κέντρο εξουσίας. Είναι όλοι μαζί στην ίδια λέσχη. Ντόρα, Τσίπρας, Μητσοτάκης, Σαμαράς, Ανδρουλάκης και οι λοιποί. Όλοι αυτοί οι συστημικοί. Γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση έχει τεράστια δύναμη. Δεν θέλουνε από τον πατριωτικό χώρο κάποιος να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί αξιωματική αντιπολίτευση μπορεί να κάνει κάτι που δεν μπορούν να κάνουν οι υπόλοιποι. Μπορεί να αμφισβητήσει την κυβέρνηση. Μπορεί να καλέσει τα υπόλοιπα κόμματα όλοι μαζί να μαζέψουν υπογραφές για να φύγουν όλα αυτά τα πολιτικά λαμόγια. Έχει τεράστια δύναμη η αξιωματική αντιπολίτευση και δεν κάνει τίποτα σήμερα. Τίποτα δεν κάνει το ΠΑΣΟΚ. Αρχικά έχουν και θεσμικά προνόμια. Αρχικά θεωρείται η εναλλακτική δύναμη εξουσίας για τη διακυβέρνηση της χώρας η αξιωματική αντιπολίτευση. Μπορεί και καταθέτει δικές του προτάσεις νόμου για τη βελτίωση ή αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Έχει βασικό ρόλο η αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί είναι αυτή που ελέγχει την κυβέρνηση. Είναι αυτή που ασκεί ειδικά κοινοβουλευτικά δικαιώματα. Είναι αυτή που θα έπρεπε να έχει ενώσει την αντιπολίτευση και να πάει κόντρα σε κάθε διεφθαρμένο. Αλλά όλοι μαζί στο ίδιο κόλπο είναι. Και εδώ πέρα δεν τους βγαίνουν τα κουκιά. Γι' αυτό θέλουν μετά τις εκλογές να συγκυβερνήσουν ή με Πασόκ ή με Σαμαρά και Αφροδιτούλα και να έχουν αξιωματική αντιπολίτευση τον Τσίπρα. Ακούστε τι σας λέω, το παιχνίδι είναι στημένο. Το παιχνίδι είναι στημένο. Και αν δεν ενωθούμε, που θα κατεβάσουν στις εκλογές αυτούς που δεν κατεβάζανε τόσο καιρό για να φέρουν τη διάσπαση. Ακούστε το! Τόσο καιρό δεν τους κατέβαζαν στις εκλογές και τώρα θα τους κατεβάσουν τα πιόνια τους για να φέρουν τη διάσπαση για άλλη μια φορά. Για να μην μπορέσει ο πατριωτικός χώρος να αγγίξει το 20%. Για να σπάσει στα δύο ο πατριωτικός χώρος και να ανοίξει σαν καρπούζι. Όχι σε αυτούς που φέρουν τη διάσπαση λοιπόν. Όχι σε όλους αυτούς που παίζουν το παιχνίδι του συστήματος ως δίθεν αντισυστημικοί. Ξέρω πολύ καλά τι σας λέω. Να το θυμάστε. Πλέον πρέπει να αποκτήσετε μια εμπιστοσύνη στον Γρηγόρη. Τόσα χρόνια, 13 χρόνια τώρα. Ό,τι λέω βγαίνει. Και ό,τι σας έχω πει έτσι είναι. Δεν έχω πέσει πουθενά έξω. Πουθενά. Και για τους Σπαρτιάτες. Και για τις ευρωεκλογές. Και για το Μητσοτάκη που σας είπα το 23 ότι άμα ψηφίσετε Μητσοτάκη θα τα κάνει όλα ιδιωτικά. Θέλει να χτίσει ένα ιδιωτικό κράτος. Και για την μπαταρία της Ευρώπης που βάζαμε τη δήλωση και τη συνέντευξη που είχε δώσει ο Μητσοτάκης που τα έλεγε. Να έχετε το νου σας. Αυτή τη φορά δεν γίνεται να πέσουμε έξω. Αυτή τη φορά δεν γίνεται να κάνουμε το ίδιο λάθος. Γιατί μετά από αυτό το τελευταίο λάθος δεν θα υπάρχει Ελλάδα. Σας το λέω να το θυμάστε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Και εννοείται ότι θα συνεχίζουν να υπάρχουν ανεγκέφαλοι οι οποίοι είναι φανατισμένοι, οι οποίοι δεν έχουν ψαχτεί, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τίποτα για συγκεκριμένα πρόσωπα και απλά φωνάζουν ζήτω και απλά λένε εγώ είμαι με αυτόνα μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Και όταν θα έρθει η στιγμή και θα καταλάβουν ότι τους έχουν προδώσει αυτά τα πρόσωπα, δεν είναι καν τόσο άντρες να βγουν να πούνε ναι ρε φταίω, ναι ρε, είχε δίκιο ο Γρηγόρης. Τόσο άνανδροι είναι.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος. 5η, 6 Αυγούστου, μεταμόρφωση του Σωτήρος. Η Ταβέρνα Γλαύκος τηρεί τα έθιμα και τις γεύσεις. Θα βρείτε βακαλάο σκορδαλιά να απολαύσετε στο χώρο ή σε πακέτο.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
5: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
6: Ειδήσεις. Στα 100 δολάρια το βαρέλι έφτασαν χθες οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καταγράφοντας υψηλό από το Μάιο, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν περιορίζει εκ νέου τη ροή ενέργειας στη Μέση Ανατολή. Τα προβλήματα στην αυσιπλοεία επεκτείνονται πλέον πέρα από τα στενά του Ορμούς και στην Ερυθρά Θάλασσα μετά την εμπλοκή των Χούθη, επηρεάζοντας ταυτόχρονα δύο θαλάσσιες αρτηρίες ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο. Οι αγορές ανησυχούν σοβαρά και η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρτ, η οποία προειδοποιεί για πιθανή ένταση του ενεργειακού σοκ, το οποίο όπως υπογράμμισε συνεχίζει να τροφοδοτεί τον πληθωρισμό. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι επιχειρήσεις προγραμματίζουν ήδη αυξήσεις στις τιμές πώλησης των προϊόντων τους και ενώ οι πλήρεις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης δεν έχουν ακόμα εκδηλωθεί, η κυρία Λαγκάρτ προειδοποιεί ότι όσο περισσότερο διατηρηθούν ψηλά οι τιμές της ενέργειας, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος να εκδηλωθούν επιπτώσεις στην οικονομία. Μεγάλη κινητοποίηση για την ενίσχυση του Καραμανδάνιου Νοσοκομείου Πέδων πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο προαύλιο του Ιδρύματος. Στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έδωσαν το παρόν υγειονομικοί, ο Δήμος Πατρέων, σωματεία, σύλλογοι και απλοί πολίτες, διεκδικώντας την άμεση και μόνιμη στελέχωση του ακτινολογικού τμήματος αλλά και τη συνολική θωράκιση του μοναδικού αμυγός παιδιατρικού νοσοκομείου της Δυτικής Ελλάδος. Δεν έχουν τέλος οι έρευνες στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Νέα έφοδο έκαναν οι ισοφρονιστικοί υπάλληλοι χθες το βράδυ και κατά τη διάρκεια των ελέγχων στους θαλάμους κρατουμένων συνελήφθησαν 3 άτομα, 2 Αλβανοί και ένας Έλληνας. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 3 κινητά τηλέφωνα καθώς και μία συσκευή Wi-Fi. Από τη ΔΕΙΑΠ ανακοινώθηκε ότι λόγω σοβαρής βλάβης που σημειώθηκε σε κεντρικό αντλιοστάσιο που τροφοδοτεί την παραλία Πατρών, το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο και η ΔΕΙΑΠ θα προβεί μέχρι και σε πλήρη διακοπή υδροδότησης στη συγκεκριμένη περιοχή. Να καθαριστεί άμεσα το περιαστικό δάσος της Μόμας στο Ριγανόκαμπο του Δήμου Πατρέων, ζητά με επιστολή του στο Δασαρχείο Πατρών ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Ο κ. Ζαΐμης υποστηρίζει στην επιστολή του ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν χωρίς καμία καθυστέρηση οι εργασίες καθαρισμού, καθώς η εν λόγω έκταση αποτελεί το τρίτο περιαστικό δάσος της Πάτρας και ένα σημαντικό πνεύμονα πρασίνου για την πόλη. Το δάσος της Μόμα, να σημειωθεί ότι περικλείεται από τον οικισμό του Ρωμανού με πολλές κατοικίες. Στη δυτική πλευρά βρίσκονται τα δηληστήρια της ΔΕΙΑΠ, ενώ στα νότια βρίσκονται στρατιωτική εγκατάσταση, όπου σχεδιάζεται και η κατασκευή συγκροτήματος στρατιωτικών κατοικιών από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σημειώνεται επίσης ότι για το συγκεκριμένο θέμα έχει κατατεθεί ήδη από τις 5 Ιουνίου επίσημο αίτημα άμεσων παρεμβάσεων από το Δήμο Πατρέων και την κοινότητα Ελεκίστρας με επιστολή προς την πυροσβεστική υπηρεσία που περιγράφει την κατάσταση. 18χρονος νεαρός παρίστανε ότι έπεσε θύμα βιασμού κινητοποιώντας τις αρχές αλλά κατέληξε με χειροπέδες. Το συμβάν συνέβη χτες το απόγευμα στην Πάτρα όταν το τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης ειδοποιήθηκε μέσω του 112 ότι ένας νεαρός καλούσε σε βοήθεια καθώς λίγο νωρίτερα είχε πέσει θύμα βιασμού. Οι αστυνομικοί εντόπισαν άμεσα το 18χρονο στο σημείο που τους υπέδειξε και τους περίμενε. Όμως προέκυψε ότι επρόκειτο για φάρσα και μάλιστα κακόγουστη, καθώς ο νεαρός κινητοποίησε χωρίς λόγο την αστυνομία. Συνελήφθη για ψευδή καταγγελία και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
7: Καιρός.
6: Ασθενείς βροχές από αυτή την ώρα, παρά την πρόβλεψη της μετεό για το μεσημέρι, είναι το χαρακτηριστικό του καιρού σήμερα στην Πάτρα, φίλες και φίλοι. Θερμοκρασίες από 21 βαθμούς έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ.
4: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
4: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
4: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
4: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
9: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
10: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεω 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
13: Ράδιο Γάμα 94 FM.
14: Και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
15: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
16: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
17: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
18: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
17: νομική,
18: διοίκηση και οικονομία,
17: πληροφορική,
18: ψυχολογία,
17: αγγλική φιλολογία,
18: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
17: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
19: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
18: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
20: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
21: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
22: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
23: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
24: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτης το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
25: We'll be right back.
0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο πρωτοδρομός της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά. Αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους, όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Εντάξει, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάος. Και γιατί οι ρεοπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή, εν ονόματι τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε ξαφνικά και περισσότερο. Τα σκάνδαλα του ΠΕΕΜ και στη Γαλλία με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ. Κτλ.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
5: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
25: Στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Γιάννενα. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Χρήστο Κωνσταντινίδη. Καλησπέρα κύριε Κωνσταντινίδη.
26: Καλησπέρα Γρηγόρη Σερέτη και σε όλους τους ακροατές.
25: Κύριε Κωνσταντινίδη, η δικαίωση σταδιακά έρχεται. Ήδη έχει διαψευστεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Λωρίδης, ο οποίος έβγαινε και έλεγε ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα και ξεμπάζωμα είναι για τα μπάζα. Και βλέπουμε τώρα τον συγκεκριμένο εισαγγελέα, τον κύριο Μητρούλια, να καλεί να πάνε προς το ειδικό δικαστήριο ο Τριαντόπουλος, ο Φαλάρας, η αστυνομία και οι λοιποί.
26: Το θέμα ξεκίνησε από τους συγγενείς. Είχαμε καταθέσει μία μηνυτήρια αναφορά κατά της περιφέρειας εκεί στο καλοκαίρι του 23. Ο εισαγγελέας ο Τζαμαλής, ο οποίος άφησε να παραβιαστεί το πεδίο από τον Τριαντόπουλο και τους υπολείπους, μας ζητούσε διευκρινιστικές ερωτήσεις καθυστερώντας τη διαδικασία και αναγκαστήκαμε μετά, η μηνυτήρια αναφορά ήταν από 19 άτομα, και μετά αναγκαστήκαμε εγώ με τον Παύλο τον Ασλανίδη να καταθέσουμε μήνυση έγκληση κατά του Περιφερειάρχη Αγοραστού, όλους όσους συμμετείχαν στο συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας και κατά των τεσσάρων υφυπουργών και υπουργών που ήταν στο πεδίο: Πλεύρης, Ράπτη, Τριαντόπουλος, Παπαδόπουλος. Από όλη αυτή τη διαδικασία λοιπόν, συγγνώμη να ολοκληρώσω, και 12, αυτό έγινε 12 Δεκεμβρίου του 23, και στις 12 Ιανουαρίου του 24 κατέθεσε ο Νικόλαος Πλακιάς μαζί με τον αδερφό του Δημήτριο Πλακιά μηνυτήρια αναφορά, μήνυση πάντως, ήταν καταγγελία για την παρέμβαση στο πεδίο με την προοπτική ότι αυτά όλα γίνανε για να, επειδή έρχονται επικείμενες εκλογές. Η αιτία δηλαδή της καταγγελίας ήταν αυτή. Έγινε παρέμβαση στο πεδίο ότι η προοπτική ήταν οι επικείμενες εκλογές. Μετά από πολλή δουλειά όμως που έγινε πάλι από τους συγγενείς και τους δικαστικούς λειτουργούς, φτάσαμε στο σημείο, υπήρχε μια αλληλογραφία μεταξύ δικαστικού Μεγάρου Λάρισας και Αρίου Πάγου. Στο τέλος η εισαγγελέα εφετών κυρία Μάτη άσκησε τις διώξεις στα τέσσερα πρόσωπα που κάναν την παρέμβαση στο πεδίο, Αγοραστός, Παλάρας, Παπαγεωργίου, Χαρακόπουλος, και αργότερα η δικογραφία αυτή ανέβηκε στον ειδικό φέτη ανακριτή και σχηματίστηκε η δικογραφία με τον Τριαντόπουλο, και λόγω του άρθρου, θεωρητικά του άρθρου 86, οδηγήθηκε στον Άριο Πάγο. Φτάσαμε λοιπόν μετά από έρευνα και την υποστήριξη της κατηγορίας από πάρα πολλούς συγγενείς και τραυματίες, φτάσαμε στο τελικό αποτέλεσμα, στο προτελικό αποτέλεσμα να ασκηθεί, να γίνει πρόταση για την παράβαση και μόνο καθήκοντος βέβαια του Τριαντόπουλου και των υπολείπων τεσσάρων παραγόντων, οι οποίοι όντως κάναν παράβαση καθήκοντος, θα κάνανε και άλλα δικήματα, τα οποία βέβαια στην υποστήριξη κατηγορίας ως όφυλαν οι συγγενείς καταθέσανε και για άλλα δικήματα που είχαν γίνει και για την υπόθαλψη εγκληματιών. Εμείς αυτό που είχαμε καταθέσει μετά από λίγο καιρό μαζί με τους Έλληνες πολίτες για τη μήνυση, η οποία έχει σχέση και με τους ιατροδικαστές, το σύνολο δηλαδή, και με τους δικαστικούς πραγματογνώμονες και με τους δικαστικούς λειτουργούς, είχαμε αναφέρει σε άλλη βέβαια έγκληση για το σφετερισμό και την κατάχρηση της εκδοσίας, γιατί με εντολή Μαξίμου ο Τριαντόπουλος ήταν στο πεδίο. Αυτά όλα φανήκανε πλήρως μέσα από την κύρια ανάκριση που έγινε. Παρόλα αυτά όμως, ο εισαγγελέας τον έστειλε μόνο, τους έστειλε μόνο για παράβαση καθήκοντος. Χώρισε τους τρεις τους προανακριτικούς υπαλλήλους του ΔΥΠΗΝ Λάρισας για να πάνε σε άλλη δικογραφία, να πάνε στην τακτική δικαιοσύνη και να σχηματιστεί μια άλλη δικογραφία από τους υπολείπους πέντε, δηλαδή τον Τριαντόπουλο και τους άλλους τεσσάρους. Αυτό είναι το ιστορικό της διαδικασίας αυτής. Θεωρώ ότι οι υπολείπους πέντε, δηλαδή τον Τριαντόπουλο και τους άλλους τεσσάρους. Αυτό είναι το ιστορικό της διαδικασίας αυτής.

0: δικαστήριο, γιατί ακόμα δεν υπάρχει πρακτική δικαιοσύνη, επειδή πέρασε από το άρθρο 86, πρέπει να οδηγηθεί στην πρακτική δικαιοσύνη ο φάκελος της δικογραφίας. Η παράβαση καθήκοντος λειτουργεί με την έννοια ότι υπάρχει κάποιος δόλος, ένας δημόσιος υπάλληλος και ενή υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό να ενεργεί με δόλο, έστω και αυτό που τον έχει χρεώσει ο εισαγγελέας, ότι εκεί υπήρχε μια παρέμβαση και ότι βιαίως πήγανε τα χώματα από εκεί και οι υπηρεσιακοί παράγοντες κάνανε αυτά που κάνανε σε ένα χώρο που μόνον δικαστική λειτουργία έχουν την ιδιότητα αυτήν, και η παρέμβαση ήταν από τον Τριαντόπουλο.
1: Κύριε Κωνσταντινίδη, ένα λεπτό να σας διακόψω εδώ πέρα, γιατί θέλω να ρωτήσω κάτι. Η εντολή δόθηκε όμως, σύμφωνα με τον κύριο Τριαντόπουλο, σε ραδιοφωνική συνέντευξη που το έχει εξομολογηθεί, από τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή, ο κύριο Τριαντόπουλο, μια και το παίρνουμε έτσι και θα μιλήσουμε για του υπόλοιπου, έχει πει ότι εμένα με έστειλε ο Πρωθυπουργό, σαν υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό. Έτσι, εκεί ήταν ο πρώην υφυπουργό, τέλο πάντων. Δηλαδή, δεν έχει ευθύνη ο Πρωθυπουργό, ο οποίο έδωσε την εντολή, από ό,τι φαίνεται, στο συγκεκριμένο άνθρωπο.
0: Ακριβώ αυτό. Λειτουργεί ότι ο δόλος που είχε ο Τριαντόπουλος για να κάνει παράβαση καθήκοντος μαζί με τους υπολείπους ήταν μήπως για να αυτοί που πράξανε τη διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών να τους προστατεύσει, δηλαδή τους υπαλλήλους του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ? Όχι βέβαια. Ο σκοπός λοιπόν της όλης παρέμβασης δεν ήταν αυτός, για να φανεί ότι δεν έγινε κάτι στο σιδηρόδρομο. Ίσα ίσα, αυτοί είναι ήδη κατηγορούμενοι για την διατάραξη σπάρων συγκοινωνιών. Ο σκοπός λοιπόν που έγινε όλη αυτή η παρέμβαση του πεδίου ήταν διότι λειτουργήσαν προς όφελος προσωπικό ποιοι αυτοί που συμμετέχουν στο κομμάτι της συγκάλυψης. Και ποιους αγγίζει αυτό? Αυτούς που κατά πάσα πιθανότητα δεν ήθελαν να φανούν τα στοιχεία στο πεδίο. Γι' αυτό λοιπόν και υπήρχε και ο Δρυτσάκος ως σκηνοθέτης της όλης ιστορίας εκεί, της παρέμβασης στο πεδίο, γιατί υπήρχε κάτι στην εμπορική αμαξοστοιχεία. Αυτό θέλανε να αποκρύψουν. Αυτό μέχρι τώρα αποκρύψανε και με τα βίντεο που δεν μας έχουν δώσει, και με το φωτογραφικό υλικό που μετά από 3 χρόνια και τα λοιπά τα βλέπουμε σε υπολογιστές της περιφέρειας της Θεσσαλίας και της Αποκεντρωμένης. Υπάρχει μια ανώτερη σκηνοθεσία, όπως πολύ σωστά ανέφερες, με εντολή του Μαξίμου. Ο Τριαντόπουλος ήδη είχε σε πάρα πολλές δηλώσεις δημόσιες αυτή την τοποθέτηση.
1: Να πούμε κάτι στον κόσμο, γιατί δεν θα το θυμάται, ότι ο Γιώργος Δρυτσάκος, ο οποίος ήταν αντιπτέραρχος της πολεμικής αεροπορίας, ήταν πρώην διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, ο οποίος απεβίωσε το Μάιο του 2026, έτσι.
0: Ξαφνικά και χωρίς να έχουμε κάποια αιτία μέχρι τώρα.
1: Ναι, πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΜ, και να το πούμε αυτό, να το υπενθυμίσουμε στον κόσμο. Φέτος πέθανε, τώρα 27 Μαΐου.
0: Ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήξερε πάρα πολλά, όπως και άλλοι άνθρωποι που φύγανε ευνηδίως, που έχουν άμεση σχέση με τα Τέμπη και τη μη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας, με την χάλκευση των ηχητικών και όλων των υπολείπων.
1: Ναι. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση για τον Κώστα Αγοραστό, γιατί θυμάμαι ότι έτρεχε στην αγκαλιά του Μητσοτάκη ο Αγοραστός, κύριε Κωνσταντινίδη.
0: Οι 4 κατηγορούμενοι είναι δεξί χέρι του Μητσοτάκη, και ο Αγοραστός και ο Χαρακόπουλος, αστυνομικός διευθυντής, και ο Παπαγεωργίου, γενικός γραμματέας πολιτικής προστασίας. Άρα γνωρίζανε πάρα πολύ καλά τι ακριβώς γινότανε. Δεν εφάρμοσαν τα πρωτόκολλα κανένας από όλους αυτούς, ενώ τα έχουν επικαλεστεί. Τα πρωτόκολλα λένε άλλα πράγματα. Η δικαιοσύνη λειτουργεί με άλλους τρόπους. Παραβιάστηκαν όλα τα πρωτόκολλα. Παραβιάστηκε και το άρθρο 239 και 251, που λέει ότι ο χώρος μένει αμόλυντος από όλους αυτούς τους παράγοντες. Είναι σε εξέλιξη όμως και η δικογραφία για τους δικαστικούς λειτουργούς. Όντως, όπως τα λες Γρηγόρη, οι άνθρωποι αυτοί είναι κολλητοί με το Μαξίμου. Ζούσανε από το Μαξίμου, ζούσανε από τις εντολές που εκτελούσανε για να φέρουν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Τις δουλειές βέβαια που εκτελούσανε για λογαριασμό της κυβέρνησης, αλλά δυστυχώς κατά του ελληνικού λαού. Είδαμε τι έγινε και με τον Ντάνιελ, είδαμε τι έγινε και με τα Τέμπη, είδαμε τι έγινε και με τον Ιαννό, με τον ίδιο

0: περιφερειάρχη αγοραστό, κατηγορήθηκε ο αγοραστός πάλι για παράβαση καθήκοντος, δεν ανέλαβε βέβαια εκεί πέρα κάποια σχέση που έχει σχέση με την ανθρωποκτονία, γιατί δική του ενέργεια ήταν. Αλλά μην φύγουμε από τα Τέμπη, να παραμείνουμε σε αυτό το χώρο.
1: Βέβαια, να πούμε και γιατί οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω ίσως να μην το ξέρουν, κύριε Κωνσταντινίδη. Τα άλλα τρία πρόσωπα είναι από την πολιτική προστασία, είναι ο Παπαγεωργίου, είναι από την αστυνομία ο Χαρακόπουλος και είναι από την πυροσβεστική ο Φαλάρας. Δηλαδή έχουν πάρει τους διοικητές από ό,τι κατάλαβα και θέλουν να τους πάνε στο ειδικό δικαστήριο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ίσως δώσανε κάποιες εντολές ή δεν ανέλαβαν όπως θα έπρεπε δράση για να μπορέσουν να αποτρέψουν τα χειρότερα.
0: Για μένα λίγο, γι' αυτό είπα να κρατήσουμε λίγο μικρό καλάθι. Ο Τριαντόπουλος, από όσο είχα διαβάσει εγώ το σύνολο της δικογραφίας, μόλις είμαι έξω από τον Άριο Πάγο και έχω παραλάβει την πρόταση για να τη μελετήσουμε, από όσο είχα διαβάσει όμως την δικογραφία που είχε σχηματίσει η κυρία Μιλιώνη, η ανακρίτρια, ο Τριαντόπουλος φαίνεται ότι δεν ήταν στα καθήκοντά του να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο που λειτουργήσε. Και θεωρώ ότι το ειδικό δικαστήριο, πιθανόν η πρόταση να είναι να πάει στο ειδικό δικαστήριο και εκεί πιθανόν να το δει. Όμως, επειδή υπάρχει και μία παράγραφος που τον λέει ότι ήταν κάτι για την κοινωνική αρρωγή, θα μελετήσουμε λίγο την πρόταση του εισαγγελέα, του Μητρούλια, για να δούμε πώς μπορούμε να παρεύουμε σε όλο αυτό το πράγμα, για να αναδείξουμε και τα υπόλοιπα στοιχεία, τα οποία τα έχουμε καταθέσει επιμελώς και στην ανακρίτρια την κυρία Μιλιώνη. Θα δούμε τι ενέργειες θα μπορούμε να κάνουμε, ώστε να έχουμε και μία πρόσβαση στην απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Ναι. Γιατί πρέπει να οδηγηθούν στην τακτική δικαιοσύνη κανονικά, τέλος πάντων.
1: Ναι, αλλά έπεσε η προπαγάνδα του Μητσοτάκη και του Μαξίμου και όλων αυτών εδώ πέρα των μέσων μαζικής εξαπάτησης που προωθούσαν αυτό το αφήγημα. Γιατί αυτή τη στιγμή ο εισαγγελέας Δωρίου Πάγου ζητάει την παραπομπή του πρώην υφυπουργού σε ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα του χώρου του δυστυχήματος, αλλά και του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Και εμείς όλοι, και οι συγγενείς πρώτα απ' όλα, εσείς κύριε Κωνσταντινίδη, γιατί εμείς να σας βοηθήσουμε προσπαθούμε, και εσείς που μιλούσατε για πρωτοφανές μπάζωμα και μάλιστα σε χρόνο τετέ για να γίνει το σημείο Λαμπίκο, όπως λέγανε κάποιοι, που μιλούσαμε για μισθωμένες εταιρείες, που είναι φαντάσματα αυτές οι εταιρείες. Μας λέγανε ψεκασμένους και συνωμοσιολόγους και κακοπροαίρετους. Και τώρα ήρθε η δικαίωση και έπεσε η προπαγάνδα τους.
0: Θεωρώ ότι κάπως έτσι είναι τα πράγματα, όμως το να λέω, επειδή εγώ κρατάω πάντα μικρό καλάθι. Φοβάμαι ότι όταν ένας υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, που μετά αναλαμβάνει ως πάλι υφυπουργός ενός άλλου Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής και συνήθως συνταξιδεύει με τον ίδιο τον πρωθυπουργό και γελάνε και κάνουν διάφορα αστεία μεταξύ τους και χαριεντίζονται, νομίζω ότι είναι υπό την πλήρη προστασία του πρωθυπουργού και αυτό ας περιμένουμε να το δούμε παρακάτω σύμφωνα με αυτά που σας είπα.
1: Τώρα θέλω να σχολιάσουμε τη χθεσινή αποκάλυψη, το ότι μέχρι και σήμερα δεν λειτουργεί το σύστημα ETCS, δηλαδή το αυτόματο φρένο στα τρένα. Και παραδέχθηκαν ότι δεν λειτουργεί. Φυσικά αυτό το παραδέχθηκε ο CEO των σιδηροδρόμων. Δεν είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει χαρακτηριστικό ρόλο. Τι έχετε να πείτε για αυτό που μέχρι σήμερα δεν λειτουργεί αυτό το αυτόματο φρένο?
0: Να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους, Γρηγόρη, γιατί αυτά που βγαίνουν παρά έξω είναι μισή αλήθεια. Στην πραγματικότητα τι είναι? Γιατί κανένας δεν βγαίνει να πει την πραγματικότητα. Επειδή εγώ τα ξέρω τα πράγματα πάρα
1: πολύ. Ακούμε
0: καλά.
1: Ακούμε με προσοχή γι' αυτό, για όλα να μας ενημερώσετε.
0: Λοιπόν, να ξέρετε ότι το σύστημα το ETCS είναι υποχρεωμένο να μπει και στις υποδομές και στα τρένα. Να γνωρίζει ο ελληνικός λαός και οι ακροατές ότι αυτά τα συστήματα έχουν ολοκληρωθεί και έχουν τοποθετηθεί, απλώς δεν μπαίνουν σε λειτουργία. Ο λόγος που δεν μπαίνουν σε λειτουργία είναι σαφέστατος. Γι' αυτό και είχαν αφαιρεθεί και από το 18. Γιατί? Επειδή δεν υπάρχουν σωστές υποδομές και το σύστημα θα αναγνώριζε την ακαταλληλότητα του σιδηροδρόμου, το τρένο θα σταματούσε και δεν θα πήγαινε με πάνω από 160 χιλιόμετρα την ώρα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
6: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
8: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: αυτά που γνωρίζουν είναι ανεξάρτητα συστήματα μεταξύ τους και προστατεύουν σε κάποιο βαθμό. Αλλά πλήρης προστατεύουν όλα μαζί. Το ETCS όμως, όπως είπατε, έχετε άμεση σχέση με το, με την τηλεδιοίκηση, διότι άμα θα δει ένα κόκκινο σηματοδότη, το τρένο θα σταματήσει. Άμα δει ότι οι γραμμές είναι φθαρμένες, το τρένο θα κατεβάσει ταχύτητα. Άμα δει τρένο να έρχεται από την άλλη μεριά, θα σταματήσει ως πρέπει για να προστατεύσει τους ανθρώπους. Αυτά λοιπόν δεν υπάρχουν. Ακόμα και σήμερα πάλι έχουμε θέματα και με την τηλεδιοίκηση. Δεν θέλουν σιδηρόδρομο. Δεν θέλουν ασφαλή σιδηρόδρομο στη χώρα μας. Αυτό έχει υποχρέωση ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών να μας το πούνε. Για ποιο λόγο? Και μας παραπέμπουν πάλι σε 5, 6, 7 χρόνια παραπίσω. Μας λέγανε για το 27, τώρα μας λένε για το 30, αύριο μεθαύριο μπορεί να μας λένε οτιδήποτε άλλο. Και να φανταστούμε ότι έχουν περάσει 3,5 χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη.
1: Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι όπως είναι ο κύριος Χρυσογοΐδης και φυσικά και οι επόμενοι, οι οποίοι υπέγραψαν τη σύμβαση 717, μια σύμβαση η οποία έχει παίξει χαρακτηριστικό ρόλο, είχε υπογραφεί τέλη Σεπτεμβρίου του 2014, θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί πριν το 2023, δεν είχαν γίνει αυτά τα βήματα που έπρεπε και υπήρξε και μια ανάδοχη κοινοπραξία και, που ήταν μέσα και το ελληνικό δημόσιο, ήταν και η Εργοσέ, ήταν και κάποιες άλλες εταιρείες, κάποιες θυγατρικές του όμιλου Άκτορ και Ελάκτορ, και αναρωτιέμαι αν από όλους αυτούς θα καλέσουν κανέναν σε αυτό το ειδικό δικαστήριο.
0: Το θέμα της πρότασης για το θέμα του ειδικού δικαστήριου του Τριαντόφυλλου δεν έχει καμία
1: όχι,
0: σχέση.
1: Όχι, όχι, όχι. Γενικά στο ειδικό δικαστήριο, σε ένα ειδικό δικαστήριο, όχι στο συγκεκριμένο.
0: Πρέπει να αναγνωριστούν οι αξιόπινες πράξεις που γίνονται, να γίνονται οι καταγγελίες. Αυτό που λες, Γρηγόρη, θεωρώ ότι το ρωτάς για την κύρια δίκη.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Γιατί στην κύρια δίκη όντως έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές θέμα, διότι δύο κατηγορούμενοι από τη Χελένη Κτρέ είναι μόνο για ανθρωποκτονία από αμέλεια, δηλαδή είναι σαν να τους στέλνουμε στο σπίτι τους. Είχα πει τότε τον ειδικό φύλλο ανακριτή, μην τους κατηγορείς καθόλου, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, αυτό είναι τάξη στα μάτια μας. Από τη στιγμή που δεν τους στέλνεις τουλάχιστον για διαταραξη ασφάλισης ποινών, εμένα είναι για ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο, διότι οι ίδιοι εξαπατούσαν τους Έλληνες πολίτες και τους Ευρωπαίους και τους λέγανε έχουμε εξαιρετική τηλεδιοίκηση, τα τρένα πάνε αστραπή, αγοράσαμε και 4 σάπια βέλη, γιατί σάπια ήταν τα βέλη, τα οποία τα αποσύρανε. Τώρα μας παρουσίαζε ο Μητσοτάκης και κάτι άλλα καινούρια, τα οποία θα δούμε και αυτά τι ρόλο παίζουν. Πάλι όμως τα τρένα αυτά έχουν άμεση σχέση με συναλλαγές που γίνονται για πολλά εκατομμύρια ευρώ με την εταιρεία της Ιταλίας.
1: Κύριε Κωνσταντινίδη, ένα λεπτό, γιατί δεν καταλάβατε αυτό που θέλω να μου απαντήσετε. Να σας το θέσω αλλιώς. Λοιπόν, υπήρξε αυτή η σύμβαση 717, ωραία. Η οποία είναι αυτή η διαβόητη σύμβαση και για τους ακροατές το λέω, είμαι σίγουρος ότι εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Είναι αυτή η σύμβαση, φίλοι μου που με ακούτε, της Εργοσέ, που όπως σας είπα το υπέγραψαν το 2014 και το αντικείμενο της σύμβασης ήταν η αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Προμαχώνας. Ωραία. Δεν ολοκληρώθηκε αυτό που προέβλεπε η σύμβαση, έτσι, και άμεσα συνδέθηκε και η τραγωδία και το έγκλημα των Τεμπών, καθώς υπήρξε έλλειψη λειτουργικών συστημάτων ασφαλείας. Και έτσι δεν μπόρεσε να αποτρέψει η τηλεδιοίκηση που έπρεπε να υπάρχει τη μετοπική σύγκρουση των τρένων. Άρα, οι άνθρωποι που πήραν 41 εκατομμύρια ευρώ, γιατί τα πήραν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό ήταν ο αρχικός προϋπολογισμός, για να μπορέσουν να κάνουν αυτά που έπρεπε να κάνουν, και μαζί με τις παρατάσεις, μαζί με τις τροποποιήσεις, μαζί με όλα αυτά που υπήρξανε, δεν κάναν τη δουλειά τους. Είχαν κάτι να κάνουν και δεν το κάνανε. Αυτοί δεν έχουν ευθύνη, κύριε Κωνσταντινίδη? Αυτοί δεν πρέπει να πάνε σε ειδικό δικαστήριο? Αυτή είναι η ερώτηση.
0: Αυτοί πρέπει να πάνε στην τακτική δικαιοσύνη, όχι στο ειδικό δικαστήριο. Δεν έχει άρθρο 86 για αυτούς. Είναι πρόσωπα ιδιώτες, ιδιωτικές εταιρείες είναι. Δεν έχουν καμιά σχέση με πολιτικά
1: πρόσωπα. Μα τη σύμβαση την υπέγραψε υπουργός. Τη σύμβαση την υπέγραψε υπουργός.
0: Ωραία. Επειδή αυτά γίνανε μούχτη, γιατί αυτά όλα τα έχουμε καταγγείλει εμείς, Γρηγόρη Σερέτη, γιατί τα 41 εκατομμύρια που ήταν το αρχικό κόστος πήγε στα 85 με τις παράνομες παρατάσεις και το υπέγραψαν συνολικά τρεις υπουργοί.
1: Αυτό λέω.
0: Ο Χρυσοχοΐδης ως υπουργός συγκοινωνιών, ο Σπύρτζης ως υπουργός υποδομών και μεταφορών και ο Καραμαλής την 7η και την 8η αποκλειστική σύμβαση, για την οποία όμως δεν καν κατηγορείται.
1: Αυτό λέω. Αυτό λέω, κύριε Κωνσταντινίδη. Αυτοί οι υπουργοί βάλανε την υπογραφή τους και ανέλαβαν μια ευθύνη. έπρεπε να έχουν το σιδηρόδρομο λειτουργικό και ώστε να παρέχει ασφάλεια στον Έλληνα πολίτη. Δεν το κάνανε.
0: Βεβαίως. Μα γι' αυτό και βλέπουμε ότι το θέμα του άλλου του Καραμαλή στον Άριο Πάγο είναι για παράβαση καθήκοντος από το 21 μέχρι το 23. Τις συμβάσεις όμως τις υπέγραψε το 19 με τη συγκεκριμένη εταιρεία και μάλιστα τους έδωσε και μπόνους 3,5 εκατομμύρια.
1: Άλλα μπράβο.
0: Εντάξει, αυτά είναι τα δικαιώματα τα οποία δεν τα περιλαμβάνει μέσα όλη η δικογραφία και αυτό θυμίζω για πολλωστή φορά ότι έγινε με σύμπραξη του ΠΑΣΟΚ, γιατί η πρόταση για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής ήταν από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο συνυπέγραψαν και η πλειοψηφία. Ενώ θα έπρεπε να ήταν κανονικά από το 19 που ανέλαβε. Γι' αυτό έχουμε ζητήσει και θα συζητήσουμε και συμπληρωματικά να ξαναγυρίσει η δικογραφία για έλεγχο στη Βουλή, για να συμπεριλάβει το σύνολο του χρονικού διαστήματος που ήταν ο Καραμαλής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.
1: Τους αφήσανε απ' έξω αυτούς λοιπόν.
0: Βεβαίως.
1: Τους αφήσανε απ' έξω. Και την γλιτώσανε όλοι αυτοί.
0: Ακόμα δεν την γλιτώσανε. Ακόμα δεν την γλιτώσανε, γιατί ακόμα έχουμε περιθώρια. Αυτά κρατάνε πολύ χρόνο και θέλουν πολλές υπομονές και πολλή επιμονή για να μπορέσουμε να αναδείξουμε την αλήθεια. Τις έχουν σπάσει τις δίκες σε πάρα πολλά κομμάτια. Τις έχουν διαλύσει, τις έχουν αναβάλει. Ας ελπίσουμε στην κυρία δίκη να σταθεί στο ύψος της η έδρα, να κάνει τα απαραίτητα παρόλο τις πιέσεις που θεωρώ εγώ και όλος ο κόσμος ότι δέχεται από υψηλά ιστάμενα πρόσωπα να μείνει χαμηλά. Όμως η αποδεκτική διαδικασία δεν χρήζει περιορισμούς. Θα υπάρξουν πάρα πολλοί μάρτυρες, όλοι οι συγγενείς θα καταθέσουμε όλα αυτά που έχουμε δει. Υπάρχουν στοιχεία που κρατάμε για την αποδεκτική διαδικασία και οι τεχνικοί σύμβουλοι και οι νομικοί σύμβουλοι θα κάνουν αυτό που πρέπει, τους ώστε τα δικήματα να φανούνε και στο τέλος να πέσουν και οι αντίστοιχες ποινές στα πρόσωπα που όντως φταίνε.
1: Ναι, ωραία. Επίσης βλέπω ότι δεν υπάρχει στη δικογραφία και σε κάθε εκπομπή, σε κάθε συνέντευξη που μιλάω για αυτό το θέμα θα το ρωτάω για ποιο λόγο δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα μέσα στη δικογραφία, γιατί δεν θεωρώ ότι όλα αυτά είναι τυχαία, γιατί καιρό τώρα λέμε για παράνομο φορτίο, καιρό τώρα λέμε το ότι απανθρακώθηκαν άνθρωποι μετά τη σύγκρουση και κανένας δεν το συζητάει στις δικαστικές αίθουσες, κύριε Κωνσταντινίδη.
0: Το θέμα το θέτουμε πολύ λίγοι από τους συγγενείς, πάρα πολύ λίγοι, γιατί η έδρα θα αφήσει να χρεωθούν αυτοί που πράξαν διατάραξη ασφάλισης κοινωνιών, είτε είναι του ΟΣΕ είτε είναι της ΕΡΓΟΣΕ, 28 θανάτους που δεν ευθύνονται αυτοί, τουλάχιστον 28 θανάτους, τουλάχιστον κάποιους από τους 28 θανάτους, οι οποίοι όπως ξέρουμε παθρακωθήκανε τα άτομα αυτά, οι σωροί, και δεν σκοτωθήκανε από το τροχαίο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε ζητήσει τουλάχιστον για τους 28 απαθρακωμένους η δικογραφία για να ολοκληρωθεί σωστά και να μην είναι λυπής, να γυρίσει πίσω στην ανάκριση, να συνεχιστεί η εξέλιξη της ακροαματικής διαδικασίας όπως συνεχίζει, να δούμε τι ακριβώς άλλο έχει γίνει εκεί πέρα, γιατί το κατηγορητήριο για την έκρηξη, για τον εμπρισμό, για την έκθεση σε κίνδυνο δεν υπάρχει δυστυχώς μέσα στο κατηγορητήριο. Και επίσης να ενημερώσω λίγο τον κόσμο ότι θα έχουμε δύο μέρες ακόμα, Δευτέρα και Τρίτη, την εβδομάδα που μας έρχεται, ακροματική διαδικασία στη Λάρισα, μετά θα κλείσουμε για τις δικαστικές διακοπές όλο τον Αύγουστο και θα ξεκινήσουμε αρχές Σεπτεμβρίου. Την Τρίτη όμως θα καταθέσουμε δύο εκθέσεις νέες, άρα καινούργιο υλικό, καινούργια στοιχεία. Είναι όμως από πρωτογενές φωτογραφικό και βιντεοσκοπικό υλικό από τις πρώτες ώρες και μέρες του εγκλήματος. Δεν έχουν βγει αυτά τα στοιχεία ακόμα στη δημοσιότητα. Δυστυχώς με παραπλάνηση μας τα δώσανε τελευταίες μέρες της δικογραφίας που έκλεισε από τον Μπακαΐμι, τον ειδικό εφέτη ανακριτή. 27 Ιουλίου του 25 περάσαν στη δικογραφία και στο υπόμνημα που κατέθεσε ο Παντελής Θεμελής, διότι τον κυνηγήσαμε, ο οποίος ήταν πρόεδρος του ΟΑΘΙΚ, της Ομάδας Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών, και έδωσε και το υλικό το πρωτογενές από τις πρώτες ώρες, όταν εγώ διάβασα το υπόμνημά του αρχές Αυγούστου του 25, έγραφε στο τέλος ότι σας παραδίδουμε και το υλικό το φωτογραφικό, το οποίο είναι της τροχέας και είναι μέσα στην δικογραφία. Και έτσι λοιπόν παραπλανήθηκα και δεν άνοιξα το υλικό αυτό να το δω. Το υλικό αυτό είναι πολύ πλούσιο, πολύ αναγνωριστικό, πρωτογενές, και βγάλαμε μια καινούργια έκθεση την οποία θα παραλάβει η έδρα την Τρίτη. Ταυτόχρονα θα παραλάβει και μια έκθεση μπαλιστικής έρευνας που πάλι έχει κάνει τεχνικός μου συμβούλος τότε που γυρίσαμε το κοντέινερ από τη Θεσσαλονίκη πίσω από τη μάντα του Τσουρέκα και πήγε πίσω και είδαμε εκεί τις τρύπες που υπήρχαν. Υπάρχει και αυτή η έκθεση η οποία θα κατατηθεί σαν καινούργιο υλικό, η οποία που οδηγεί σε αυτό που έγινε στο πεδίο και δεν έχουν συμπεριλάβει στη δικογραφία. Δηλαδή ότι δεν έγινε με τοπική σύγκρουση, ότι έγινε εκτροχιαφισμός των τρένων, ότι το βαγόνι το πρώτο της εμπορικής χτύπησε με την επιβατική αμαξοστοιχεία. Υπάρχει πάνω, το δείχνει το φωτογραφικό υλικό, κομμάτι της λαμαρίνας από την, από τη μηχανή της επιβατικής αμαξοστοιχείας. Είναι όλα αυτά καινούργια στοιχεία που θα κατατεθούν για να ξεκινήσει σωστά η έρευνα ή να γυρίσει τουλάχιστον για τους 28 απατρακωμένους πίσω. Και ταυτόχρονα θα καταθέσω και αίτημα εκταφής και για την σύζυγό μου τη Βασιλική Χλωρού και για τους υπολείπους 28 απαθρακωμένους, σαν ότι πρέπει απαραίτητος να γίνει ανακριτική πράξη, διότι με το βούλευμα το 208 μπορούν τα ιστορία να πάνε στο εξωτερικό για να γίνουν πλήρως οι τοξικολογικές, βιοχημικές και οι οποιασδήποτε άλλες εξετάσεις χρήζουν για να μας πούνε και η απόδειξη του DNA ότι είναι τα πρόσωπα, μέχρι να ταυτοποιηθούν τα πρόσωπα, αλλά και το τι ήταν αυτό που τους έκαψε. Αναφέρω ότι η Βασιλική Χλωρού, σύζυγός μου, δεν κάηκε, όμως μπορεί να έχει πρωτογενές υλικό και να απορροφήθηκε είτε στους πνεύμονές είτε στο σώμα της, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την ανάκριση να πράξει τα δέοντα. Έχω ένα ερωτηματικό και γιατί μέχρι τώρα, ενώ το βούλευμα το 208 που δεν αφορά τη σύζυγό μου, αφορά όμως τους άλλους, γιατί δεν το έχουν αξιοποιήσει όλοι αυτοί οι συγγενείς που ζητήσαν εκταφή για να μπορέσουν να γίνουν σωστά. Αναγκάζομαι και το ζητάω εγώ, γιατί πρέπει να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Αυτά όλα θα γίνουν.
1: Ναι, ναι, σε αυτό πρέπει να κάνω μια ερώτηση, γιατί θυμάμαι ότι υπήρχε μια αντιπαράθεση για το ποια εργαστήρια θα κάνουν τις εξετάσεις και άμα αυτά τα εργαστήρια πιθανότατα θα είναι εργαστήρια τα οποία θα ορίσει η κυβέρνηση και αν θα επιτρέψουν στους συγγενείς το δείγμα να το στείλουν και στο εξωτερικό σε κάποια εργαστήρια για να είναι βέβαιοι το ότι δεν θα έχει υπάρξει ας πούμε αλλίωση ή δεν θα έχουν βγάλει ας πούμε ένα πόρισμα το οποίο δεν είναι αληθινό. Γιατί πλέον δεν εμπιστεύονται αυτό το κράτος, το καταλαβαίνετε αυτό.
0: Ναι, ναι, επειδή υπήρχε αυτή η αντιπαράθεση, η δικαστική αντιπαράθεση, ήταν και δεν ήταν πολιτική αντιπαράθεση των συγγενών με την κυβέρνηση, είναι δικαστική αντιπαράθεση, εισαγγελικά. Μετά το βούλευμα λέει ότι παίρνει τη θέση υπέρ των συγγενών και κατά της εισαγγελέας Παπαϊωάννου που μας είχε πει ότι διαβίας θα γίνουν μόνο για ναρκωτικά και αλκοόλι και τελικά το βούλευμα λέει θα γίνουν κανονικά εξετάσεις όπως ορίζει ο δικαστικός του πραγματογνώμονας, δηλαδή αυτός που θα οριστεί, τότε είχαν ορίσει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο, και είχε πει ότι δεν έχει αρμοδιότητα, δεν μπορεί με σαφήνεια να κάνει τις εξετάσεις που έχουμε ζητήσει στο σύνολο των συγγενών, και αρμόδια είναι τα πανεπιστήμια και τα εργαστήρια του εξωτερικού. Αυτό λοιπόν άνοιξε ο δρόμος εδώ και 2,5 μήνες, και θα πρέπει λοιπόν αυτό να αξιοποιηθεί από τους συγγενείς που είχαν ζητήσει εκταφές, πραγματικά να δούμε τελικά τι είναι αυτό που έκαψε τους ανθρώπους μας. Μπορεί να είναι το έλαιος σιλικόνης. Ναι. Μπορεί να είναι υδρογονάθρακες.
1: Γιατί δεν το κάνουνε, δηλαδή. Γιατί δεν το κάνουνε.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ό,τι και αν είναι όμως, πρέπει να αποδοθεί αιτία θανάτου από φωτιά και εμπρισμό στους 28 οι οποίοι πέθαναν με αυτόν τον τρόπο ή σε όσους πέθαναν τέλος πάντων και να ασκηθούν διώξεις σε αυτούς που προκάλεσε το θάνατο, προκάλεσαν τη φωτιά και το θάνατο. Είναι τα έλεα σιλικόνης να κατηγορηθεί η Siemens, η Bagger και η Hellenic Train. Είναι παράνομο φορτίο αυτοί όλοι που το πράξαν το αδίκημα. Τι να κάνουν, αυτά είναι τα γεγονότα. Έτσι λειτουργεί η δικαιοσύνη. Αλλιώς δεν λειτουργεί. Όταν υπάρχουν παρεμβάσεις, όταν υπάρχει συγκάλυψη, δεν υπάρχει αξιοκρατία, δεν υπάρχει σεβασμός, δεν υπάρχει απονομή δικαιοσύνης. Πώς θα εμπιστευτεί λοιπόν ο ελληνικός λαός τους δικαστικούς λειτουργούς που κάνουν αυτή τη δουλειά? Γι' αυτό λοιπόν και οι θεσμοί είναι στον πάτο στο θέμα της εμπιστοσύνης που πρέπει να έχει οι πολίτες από αυτούς.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και βλέπουμε ότι κάποιοι συγγενείς, και θέλω να σας κάνω και αυτή την ερώτηση, έχουν χαράξει άλλο δρόμο, κύριε Κωνσταντινίδη. Καλώς ή κακώς, σε κάποια φάση υπήρχαν, δεν θέλω τώρα να χρησιμοποιώ τέτοιες λέξεις, αλλά υπήρχαν κάποιοι σε εισαγωγικά πρωταγωνιστές. Ο κύριος Ρούτσι, ο οποίος στο Σύνταγμα, ας πούμε, έκανε μια απεργία πείνας, και ζητούσε κάποια πράγματα. Και τώρα που αυτά τα πράγματα, ας πούμε, μπορεί να τα αξιοποιήσει, δεν τα αξιοποιεί για κάποιο λόγο, όπως πολύ σωστά ρωτάτε κι εσείς. Είναι η κυρία Καριστιανού, απ' την άλλη, που έχει κάνει ένα κόμμα. Μα κάθεται μαλώνει τώρα με το Θηβαίο για το αν η συναυλία είναι για το κόμμα, δεν είναι για το κόμμα. Μία τοποθετείται για τις αμβλώσεις. Και ίσως το σύστημα να έχει εκμεταλλευτεί και όλα σε αυτό το κόμμα, το ντεμπόν που το ονομάζει το σύστημα. Εγώ εννοείται ότι δεν χρησιμοποιώ τέτοιες ορολογίες. Ξέρω ότι οι συγγενείς οι υπόλοιποι δίνετε τον αγώνα σας. Αλλά καλώς ή κακώς το σύστημα παίζει βρώμικα. Έδωσε και μια προβολή σε συγκεκριμένους ανθρώπους, έστω και εμένα, για να καπελώσει τη δίκη. Γιατί πλέον είναι πολύ λίγα αυτά τα μέσα τα οποία δίνουν βήμα και ασχολούνται με το τι πραγματικά συμβαίνει.
0: Έχουμε πει πολλές φορές, Γρηγόρη, σε τέτοιο, ότι η αλήθεια βρίσκεται μέσα στη δικογραφία. Όλα τα έγγραφα, όλες οι καταγγελίες, όλα τα αποδεικτικά στοιχεία είναι εκεί μέσα. Όποιος θέλει πραγματικά να δει, γι' αυτό είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ότι αυτά δεν ξεκίνησαν από, ούτε από αυτοβούλους και από τους εισαγγελείς, για το θέμα του Τριαντόπουλου μιλάω, ούτε από το σύνολο των συγγενών. Συγκεκριμένοι άνθρωποι τα κάναμε. Δεν μπορούν τώρα να βγαίνουν όλοι και να καπηλεύονται όλα αυτά που έχουν γίνει και τα οποία δεν τα υπέγραψαν. Ποιος καταγγελείς, ποιος μίλησε τον Τριαντόπουλο, ποιος μίλησε τον Αγοραστό, ποιος μίλησε τον Χαρακόπτο, ποιος το μίλησε. Ποιος έκανε την καταγγελία, ποιος έτρεχε πίσω από αυτές τις δικογραφίες. Λίγοι άνθρωποι τρέχανε. Λοιπόν, άρα λοιπόν και αυτό που θέτουμε ως ερώτημα για το θέμα των εκταφών, και αυτά φαίνονται μέσα από τις δικογραφίες. Μπορεί να μην φαίνεται. Ζητήσαμε όλοι τότε που αναστήθηκε η μήνυση αυτή, που πάλι και αυτοί και θέλαν να την καπηλευτούνε, που υπέγραψε ο ελληνικός λαός και όχι οι συγγενείς των θυμάτων. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε και αυτήν τώρα. Μπορεί να υπάρχουν άλλες μηνύσεις, άλλα αιτήματα εκταφής στο πρωτοδικείο, στην εισαγγελία της Λάρισας. Αυτά θα το δούμε στη συνέχεια, γιατί δεν έπρεπε να το κάνουν αυτά τη δημοσιότητα. Ότι τα έχουμε ζητήσει και ότι ο εισαγγελέας δεν κάνει σαν τη δουλειά της.
1: Βέβαια.
0: Και να πάνε να τη μηνύσουν. Εγώ την κυρία Παπαϊωάννη την έχω μηνύσει. Όχι γιατί δεν μου επέτρεψε τις εκταφές, γιατί μου επέβαλε να κάνω εκταφή όπως ήθελε αυτήν στον ελλαδικό χώρο. Ενώ το πανεπιστήμιο και τα τρία πανεπιστήμια δεν μπορούν να το κάνουν. Γι' αυτό λοιπόν την κατήγγειλα τη συγκεκριμένη εισαγγελέα και έχει σχηματιστεί δικογραφία και να δούμε πώς θα γίνει η εξέλιξή της. Αν λοιπόν αυτοί όλοι που ζητάνε εκταφές δεν γίνεται η δουλειά τους, θα πρέπει να καταγγείλουν στους αρμόδιους φορείς που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Γι' αυτό λέω ότι όλα είναι μέσα στις δικογραφίες. Όλα είναι μέσα στα έγγραφα που καταθέτουμε, όχι σε αυτά που λέμε, ούτε σε αυτά που παρουσιάζουμε. Είναι τελείως διαφορετικό να λες κάτι και το λέω τελείως διαφορετικό να έχεις παραστατικό και αριθμό πρωτοκόλλου. Οτιδήποτε γίνεται σε δημόσιο φορέα, ιδίως πόσο μάλλον στα δικαστήρια, πρέπει να υπάρχουν οι αντίστοιχες καταγγελίες. Αν δεν έκανα εγώ καμία κίνηση από αυτού και πήγαινα στα ευρωπαϊκά δικαστήρια να πω ότι υπάρχει κακοδικία ή δεν μου αποδίδεται η δικαιοσύνη στη χώρα μου, τι θα με λέγανε εκεί πέρα. Φέρτε τα έγγραφα, κύριε Κωνσταντινίδη, να δούμε τι έγινε και τι δεν έγινε. Πώς θα λέω, ότι φταίει η ελληνική δικαιοσύνη χωρίς να κάνω τις καταγγελίες μου.
1: Το καταλαβαίνω, αλλά υπάρχουν και αυτοί που καπηλεύονται και δεν κάνουν τίποτα. Και να σας πω και κάτι, το λέω εγώ έξω από τα δόντια και δεν υιοθετείτε εσείς, το λέω εγώ. Υπάρχουν και πολλοί που κάτι άρπαξαν, να πούμε, από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που τους προσέλκυσαν. Να κάτι διαγραμμένα χρέη συζητιούνται, να κάτι λεφτά, να κάτι μισθή, καλός ή κακός, και μετά επαναπαύτηκαν. Εγώ πρέπει να το πω αυτό, κύριε Κωνσταντινίδη. Γιατί είναι άδικο για τους υπόλοιπους που συνεχίζουν και δίνουν αγώνα. Είναι άδικο.
0: Αν δεν ξεπεράσουμε τις φοβίες μας, τις αδυναμίες μας και τα πάθη μας, όλοι. Δεν έχει σημασία άμα είμαστε θύματα, ο καθένας από τη μεριά του και υπάρχουν σκοπιμότητες. Δυστυχώς αυτό το επιθυμητό που όλοι θέλουμε, μια όμορφη χώρα, μια δημοκρατική που να έχει τον άνθρωπο ψηλά, γιατί αυτό όλοι ζητάνε, δυστυχώς δεν θα έρθει ποτέ. Αν δεν αλλάξουμε το μικρό κοσμό μας και τους εαυτούς μας, δυστυχώς και βλέπουμε.
1: Όχι,
0: μόνο τα
1: συγγνώμη λίγο κύριε Κωνσταντινίδη, γιατί το ίδιο πράγμα συζητούσαμε και με τον κύριο Πλακιά και το ίδιο πράγμα είπα και στον κύριο Πλακιά. Εγώ θα σας το πω ευθέως. Κάτω στις πορείες, κάτω στα συλλαλητήρια, κάτω στη διαμαρτυρία που φωνάζανε δεξί, αριστερή, όλος ο ελληνικός λαός μαζί, έτσι, χωρίς κόμματα, χωρίς χρώματα, χωρίς ιδεολογίες, χωρίς τίποτα. Κατέβηκαν όλοι και φωνάζανε: απαιτούμε δικαιοσύνη. Αυτό φωνάζανε. Απαιτούμε δικαιοσύνη για αυτό που έγινε στα Τέμπη. Και μετά, μέσα από κάποιες διαδικασίες, τώρα, αν πας να ρωτήσεις έναν άνθρωπο εκεί πέρα έξω, θα κατέβεις άμα γίνει συλλαλητήριο, θα κατέβεις αν γίνει διαμαρτυρία, ξέρετε τι απαντάνε? Το ίδιο είπα και στον κύριο Πλακιά. Αυτή είναι η εικόνα της κοινωνίας αυτής. Ξέρετε τι απαντάνε? Γιατί να κατέβω εγώ στο συλλαλητήριο και στη διαμαρτυρία, απαντάνε? Για να γίνει βουλευτής η Γρατσία και ο Αυγερινός. Συγγνώμη που σας το θέτω έτσι, κύριε Κωνσταντινίδη, και σας φέρω στη δύσκολη θέση. Αλλά αυτό απαντάει ο κόσμος. Και δεν είναι μόνο αυτό που έχει γίνει με τα κόμματα. Έχουν γίνει και άλλα πολλά. Και αυτό είναι άδικο για εσάς που προσπαθείτε να δικαιωθείτε. Είναι άδικο για τον κύριο Ασλανίδη, είναι άδικο για τον κύριο Πλακιά, είναι άδικο για εσάς, για την κυρία Βασάρα και για όλους αυτούς τους συγγενείς.
0: Εγώ έχω καθαρή τη συνείδησή μου, διότι αυτό που επιδίωξε ο ελληνικός λαός με τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια ήταν τρία πράγματα. Ασφαλή σιδηρόδρομο, αποκάλυψη της αλήθειας του εγκλήματος Ντεμπόν και απονομή δικαιοσύνης σε όλα τα εγκλήματα. Εγώ κατέθεσα μηνύσεις εγκλήσεις για όλα αυτά και για το θέμα του αυτοφόρου για να έχουμε ένα ασφαλή σιδηρόδρομο και κατήγγειλα τον ειδικό εφετέ ανακριτή Βακαΐμη και τον Τζόκα που εσπεσμένα κλείσανε τη δικογραφία χωρίς σοβαρούς κατηγορούμενους και χωρίς σοβαρό κατηγορητήριο. Είναι ελλειπέστατο κατηγορητήριο και αυτό επιδιώκω να κάνω και παρακάτω. Και επίσης χθες ήμουνα στο ελληνικό κοινοβούλιο για το θέμα της απάτης των τραπεζών. Αλλά μην πάμε εκεί πέρα, διότι έχω καταθέσει και στην Παπανδρέου για τις σύστασεις εγκληματικής οργάνωσης ΠΑΝΣΟ, ΠΚΠ και ΤΕΜΠΗ και πιστεύουμε από εκεί προχωρώντας τις διαδικασίες να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Οι υπόλοιποι είναι υπεύθυνοι των πράξεών τους και υπεύθυνοι των σκοπιμοντήτων τους. Το θέμα είναι ο ελληνικός λαός να αντιληφθεί τι ακριβώς γίνεται, να μην πέφτει θύματα των συναισθημάτων του και να φιλτράρει πάρα πολύ καλά τα πράγματα και να ξέρει ότι μόνος του θα πρέπει να σωθεί και όχι να αποθέτοντας τα όνειρά του και τις ελπίδες του σε λάθος ανθρώπους.
1: Κύριε Κωνσταντινίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, Γρηγόρη.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Υγεία και ευλογία, κύριε Κωνσταντινίδη. Και ό,τι χρειαστείτε, είμαστε δίπλα σας. Καλό μεσημέρι.
0: Καλά.
1: Ακούσαμε τον κύριο Χρήστο Κωνσταντινίδη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για άλλη μια φορά, βλέπετε το ότι υπάρχουν κάποιοι που είναι σταθεροί στις απόψεις τους, που συνεχίζουν να αγωνίζονται, που δεν τα παρατήσανε και δεν υπέκυψαν ούτε σε φιλαργυρίες, ούτε σε φιλοδοξίες, ούτε σε τίποτα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Το βλέπετε. Το βλέπετε μπροστά σας. Εγώ δεν μπορώ να κρατήσω το στόμα μου κλειστό. Δυστυχώς. Πρέπει να πω την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν συγγενείς οι οποίοι ακόμα αγωνίζονται για τη δικαίωση και υπάρχουν και οι συγγενείς οι οποίοι έχουν χαράξει καριέρα, έχουν χαράξει δρόμο καριέρας. Κατάλαβες? Μερικοί πήρανε να πούμε το μισθό και είναι στα μπουζούκια. Άλλοι κάνανε κόμματα και πάνε να μπουν στο ελληνικό κοινοβούλιο να πάρουν καμιά καρεκλίτσα και τους τάξανε υπουργεία και λένε μπράβο στον Άδωνη Γεωργιάδη. Άλλους τους διαγράψανε χρέη. Άλλοι πληρώσαν αποζημιώσεις και τη βγάλαν καθαρή, όπως ήταν κάποιοι άνθρωποι που σχετίζονταν. Άλλοι χάσαν τη ζωή τους γιατί ξέρανε πολλά. Άλλους δεν τους προσθέσαν στη δικογραφία. Άλλοι κάνανε μηνύσεις και άλλοι δεν κάνανε τίποτα και είναι σπίτι τους. Και άμα πεις σε κανέναν, ρε ναι, έχασε το παιδί και κοιτάει το χρήμα, δεν μπορεί να το πιστέψει. Άμα το πεις αυτό σε κάποιον ότι υπάρχει άνθρωπος που έχασε το παιδί και κοίταξε το χρήμα, θα σου πει αυτό δεν γίνεται. Λοιπόν, είμαι εγώ εδώ για να σας πω ότι ναι, γίνεται. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Ναι, γίνεται. Υπάρχουν και αυτοί και είναι απίστευτο, έτσι. Να απίστευτο. Κι όμως αληθινό. Λοιπόν, τραγουδάκι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Απόστολο Πετράκη να συζητήσουμε για τα υπόλοιπα. Παραμένετε συντονισμένοι. Δεν κουνιέστε, δεν πατάτε κουμπάκια. Ξέρω έχει ζέστη, ξέρω έχετε άγχος, μην πάρει φωτιά. Ξέρω αλλού βρέχει, αλλού χιονίζει. Και αλλού κάποιος στα κρατικά ταμεία ροκανίζει. Έπρεπε να γράψω κανένα τραγούδι να πω. Δώσε μια μολυβιά, δώσε. Ζαφύρι μελά, ναι. Φύγαμε. Πάτα το κουμπάκι.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνη στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
3: Ειδήσεις.
4: Στα 100 δολάρια το βαρέλι έφτασαν χθες οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καταγράφοντας υψηλό από το Μάιο, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν περιορίζει εκ νέου τη ροή ενέργειας στη Μέση Ανατολή. Τα προβλήματα στην αυσιπλοεία επεκτείνονται πλέον πέρα από τα στενά του Ορμούς και στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά την εμπλοκή των Χούθη, επηρεάζοντας ταυτόχρονα δύο θαλάσσιες αρτηρίες ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο. Οι αγορές ανησυχούν σοβαρά και η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρτ, η οποία προειδοποιεί για πιθανή ένταση του ενεργειακού σοκ, το οποίο, όπως υπογράμμισε, συνεχίζει να τροφοδοτεί τον πληθωρισμό. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι επιχειρήσεις προγραμματίζουν ήδη αυξήσεις στις τιμές πώλησης των προϊόντων τους, και ενώ οι πλήρεις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης δεν έχουν ακόμα εκδηλωθεί, η κυρία Λαγκάρτ προειδοποιεί ότι όσο περισσότερο διατηρηθούν ψηλά οι τιμές της ενέργειας, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος να εκδηλωθούν επιπτώσεις στην οικονομία. Μεγάλη κινητοποίηση για την ενίσχυση του Καραμανδάνιου Νοσοκομείου Παίδων πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο προαύλιο του Ιδρύματος. Στη συγκέντρωση διαμαρτυρίες έδωσαν το παρόν υγειονομικοί, ο Δήμος Πατρέων, σωματεία, σύλλογοι και απλοί πολίτες, διεκδικώντας την άμεση και μόνιμη στελέχωση του ακτινολογικού τμήματος αλλά και τη συνολική θωράκιση του μοναδικού αμυγός παιδιατρικού νοσοκομείου της Δυτικής Ελλάδος. Δεν έχουν τέλος οι έρευνες στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Νέα έφοδο έκαναν οι ισοφρονιστικοί υπάλληλοι χθες το βράδυ και κατά τη διάρκεια των ελέγχων στους θαλάμους κρατουμένων συνελήφθησαν 3 άτομα, 2 Αλβανοί και ένας Έλληνας. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 3 κινητά τηλέφωνα, καθώς και μία συσκευή Wi-Fi. Από τη ΔΕΙΑΠ ανακοινώθηκε ότι λόγω σοβαρής βλάβης που σημειώθηκε σε κεντρικό αντλιοστάσιο που τροφοδοτεί την παραλία Πατρών, το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο και η ΔΕΙΑΠ θα προβεί μέχρι και σε πλήρη διακοπή υδροδότησης στη συγκεκριμένη περιοχή. Να καθαριστεί άμεσα το περιαστικό δάσος της Μόμας στο Ριγανόκαμπο του Δήμου Πατρέων, ζητά με επιστολή του στο Δασαρχείο Πατρών ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Ο κ. Ζαΐμης υποστηρίζει στην επιστολή του ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν χωρίς καμία καθυστέρηση οι εργασίες καθαρισμού, καθώς η εν λόγω έκταση αποτελεί το τρίτο περιαστικό δάσος της Πάτρας και ένα σημαντικό πνεύμονα πρασίνου για την πόλη. Το δάσος της Μόμα, να σημειωθεί, ότι περικλείεται από τον του Ρωμανού με πολλές κατοικίες. Στη δυτική πλευρά βρίσκονται τα δηληστήρια της ΔΕΙΑΠ, ενώ στα νότια βρίσκονται στρατιωτική εγκατάσταση, όπου σχεδιάζεται και η κατασκευή συγκροτήματος στρατιωτικών κατοικιών από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σημειώνεται επίσης ότι για το συγκεκριμένο θέμα έχει κατατεθεί ήδη από τις 5 Ιουνίου επίσημο αίτημα άμεσων παρεμβάσεων από το Δήμο Πατρέων και την κοινότητα Ελεκίστρας με επιστολή προς την πυροσβεστική υπηρεσία που περιγράφει την κατάσταση. 18χρονος νεαρός παρίστανε ότι έπεσε θύμα βιασμού κινητοποιώντας τις αρχές αλλά κατέληξε με χειροπέδες. Το συμβάν συνέβη χτες το απόγευμα στην Πάτρα, όταν το τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης ειδοποιήθηκε μέσω του 112 ότι ένας νεαρός καλούσε σε βοήθεια, καθώς λίγο νωρίτερα είχε πέσει θύμα βιασμού. Οι αστυνομικοί εντόπισαν άμεσα το 18χρονο στο σημείο που τους υπέδειξε και τους περίμενε. Όμως προέκυψε ότι επρόκειτο για φάρσα και μάλιστα κακόγουστη, καθώς ο νεαρός κινητοποίησε χωρίς λόγο την αστυνομία. Συνελήφθη για ψευδή καταγγελία και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
3: Καιρός.
4: Ασθενείς βροχές από αυτή την ώρα, παρά την πρόβλεψη της μετεό για το μεσημέρι, είναι το χαρακτηριστικό του καιρού σήμερα στην Πάτρα, φίλες και φίλοι. Θερμοκρασίες από 21 βαθμούς έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ.
0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
5: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
5: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
5: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
7: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
9: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
10: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ραδιογράμμα 94FM.

0: φιλί. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
2: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις. Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή.
3: Τη μέση οδό.
2: Ακριβώς.
3: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
2: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένης ηλικίας ας πούμε αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος. Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις είτε Νέα Δημοκρατία είναι είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει. Μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
4: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα δηλαδή.
2: Ποια δημοκρατία?
4: Υπάρχει.
2: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και σου δημοκρατία? Είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
4: Δεν έχει ο λαός ευθύνες του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
2: Όχι.
4: Στους πολιτικούς.
2: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες στένε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
4: Θα ψηφίσετε κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
2: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
4: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
2: Δεν πειράζει.
4: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικό.
2: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
5: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη, να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιά στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
6: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
5: Τι να του πω.
6: Στα 67 του.
5: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούν να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό. Γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
7: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα.
3: Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Τα χαιρετίσματά μας στο Νότος Νιούς στη Ρόδο. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Καλησπέρα κύριε Πετράκη.
7: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
3: Κύριε Πετράκη, εδώ πέρα έχει σηκωθεί θύελα. Βλέπουμε από τη μία να υπάρχουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πολλά χρόνια. Και ο Άδωνης και ο Σαλμάς να μαλώνουν μεταξύ τους για φαρμακευτικές εταιρείες, για μίζες, για σκάνδαλα. Απ' την άλλη έχουμε παραδοχές στο ότι δεν λειτουργούσαν τα αυτόματα φρένα τόσο καιρό στα τρένα. Έχουμε για έναν εισαγγελέα ο οποίος στέλνει σε ειδικό δικαστήριο, θέλει να στείλει προς ειδικό δικαστήριο τον Τριαντόπουλο, ο οποίος έλεγε ότι τον έστειλε ο Μητσοτάκης στο πεδίο εκεί στο έγκλημα τότε. Γενικά γίνεται ο κακός χαμός, έχουμε πολλά να συζητήσουμε, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
7: Καταρχήν θα ήθελα να πω κάτι, ένα σχόλιο να κάνω στην εισαγωγή που άκουσα σε μια φάση και λέγατε για τον Τζόγο, όλα πολύ σωστά που είπατε. Απλά τα 16 δις κέρδη που είπατε για το της εταιρείας.
3: Όχι κέρδη, ποντάρισμα.
7: Ποντάρισμα, ναι, είναι αυτά που φαίνονται, γιατί, διότι αυτές οι εταιρείες, για όσους γνωρίζουν, έχουν διπλούς σερβερ. Τα πολλά είναι στη Μάλτα και δεν φαίνονται.
3: Ναι. Άρα στην ουσία υπάρχει και ένα άλλο ταμείο το οποίο δεν εμφανίζουν.
7: Είναι τριπλάσιο, όσο μιλάμε.
3: Ναι. Τρομερό, έτσι. Τρομερό δεν είναι αυτό με τον Τζόγο. Και όπως γνωρίζω, λόγω των μαζικών μέσων ενημέρωσης, κύριε Πετράκη,
7: βεβαίως,
3: κάθε ώρα επιτρέπεται 12 λεπτά διαφημιστικό διάλειμμα. 12 λεπτά σύνολο, έτσι, είτε το βάλεις ό,τι ώρα θες το βάζεις.
7: Ναι,
3: 12
7: ναι.
3: λεπτά. Εδώ πέρα πάρα πολλές φορές, σε πάρα πολλά κανάλια και σε πάρα πολλά ραδιόφωνα, ξεφεύγουν από τα 12 λεπτά και οι περισσότερες διαφημίσεις είναι για Τζόγο και κανένας δεν τους λέει κάτι.
7: Η μεγαλύτερη μπίζα στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, κύριε Σερέτη, ο Τζόγος. Έχει περάσει κατά πολύ τα κέρδη του ημερησίως, το εμπόριο ναρκωτικών στον κόσμο. Μιλάμε για τρομακτικά νούμερα και μην ξεχνάμε όλοι ότι ο Τζόγος ανθεί περισσότερο σε περιόδους κρίσης, διότι πουλάει ελπίδα.
3: Ναι.
7: Όταν δεν έχεις πρόβλημα στη ζωή σου, μπορεί να μην πας στον Τζόγο. Όταν δεν έχεις να πληρώσεις αύριο μεθαύριο τις υποχρεώσεις σου και έχεις ένα ποσό.
1: Ράδιο Γάμα 94FM, ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
0: Και συνεχίζουμε μαζί.
7: Όλο ένα και περισσότερο κόσμο πέφτει στον Τζόγο. Που είναι χειρότερη μορφή εξάρτηση ακόμα και από την πρέζα.
3: Στην ουσία, ελπίζουν να γίνουν πιο πλούσιοι άνθρωποι οι οποίοι φτωχοποιούνται.
7: Όχι μόνο, και να βγάλουν τι υποχρεώσει του. Που δεν μπορούν να τι βγάλουν έτσι που τι έχει οδηγήσει η πολιτική. Όταν είναι μπροστά στο νίκη σου, το ρεύμα σου, το σούπερ μάρκετ, τι υποχρεώσει των παιδιών τη οικογένειά σου. Δεν λέω πως όλοι πάνε σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί ξεκινάει όμως ένα μεγάλο ποσοστό. Και μετά, και το πρόβλημα είναι μην κερδίσεις μία φορά. Άμα κερδίσεις μία φορά, είναι μια παγίδα που μετά πέφτει συνέχεια μέσα. Γιατί ελπίζεις ότι να, τότε κέρδισα. Γιατί να μην κερδίσω τώρα, ή αύριο, μεθαύριο μπορεί να μου κάτσει. Αλλά 0-0.
3: Ναι, και το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι κανονικά για την κοινωνία, αυτό το κράτος θα πρέπει να ενδιαφέρεται για τους πολίτες και να προσπαθεί, ας πούμε, να δείξει στους ανθρώπους αυτούς ότι είναι κακό αυτό και ότι μπλέκεις και ότι είναι αρρώστια και ότι δεν είναι μόνο, ξέρεις, δική σου ευθύνη, αλλά πρέπει να προσέξεις κάποια πράγματα. Κοίτα, υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Κοίτα, μην πέφτεις θύμα. Κοίτα, πρέπει να καταναλώνεις τόσα λεφτά άμα θες να καταναλώσεις με βάση το εισόδημά σου. Αν τώρα να καταναλώνεις περισσότερα, στο τέλος του μήνα δεν θα έχεις να φας. Δηλαδή, βλέπουμε ότι κανένας δεν τους προστατεύει.
7: Όχι, βέβαια. Γιατί δεν θέλει να προστατεύσει. Μας θέλουν θύματα σε όλα τα μήκη πλάτη της ζωής μας. Γιατί όταν συνεχίζεις να είσαι θύμα, δεν αντιδράσει τίποτα, κύριε Σερέτη.
3: Και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Πετράκη? Ότι τους αλκοολικούς και τους τζογαδόρους δεν μπορείς να τους καταλάβεις ότι είναι άρρωστοι μέχρι ένα σημείο. Και φοράνε έτσι μια μάσκα και βρίσκουν δικαιολογίες, φθηνές δικαιολογίες. Έχουν πείσει ακόμα και τον εαυτό τους ότι δεν είναι άρρωστοι.
7: Και να ξέρετε ότι ο Τζόγος, συνήθως, όταν εθίζεις τον Τζόγο, εθίζεις και σε άλλα δύο πράγματα, στο αλκοόλ και στα ναρκωτικά. Και πάρα πολλοί που κάνουν χρήση ναρκωτικών, είναι στον Τζόγο και εκείνη τη στιγμή συνέχεια έχουν ανάγκη να παίζουν όπως πίνουν ναρκωτικά εκείνη τη στιγμή.
3: Ναι. Είναι αυτή η σερετονίνη που γεννάει το μυαλό.
7: Βεβαίως.
3: Και νιώθει καλύτερα ο άνθρωπος και νομίζει ότι διασκεδάζει ή νομίζει ότι ρισκάρει ή νομίζει ότι, ας πούμε, είναι κάποιος. Είναι πολύ.
7: Τα φρουτάκια λένε, στοιχεία που έχω συζητήσει μαζί τους, ότι αυτό του, στην οθόνη που κατεβαίνει αυτό έτσι και η αναλλαγή της οθόνης και η σεροτελίνη και η αδρεναλίνη που παράγει το εφαλός του, είναι κάτι το οποίο, ειδικά με τη χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ, κάνει τον άνθρωπο να μην μπορεί να υπάρξει χωρίς αυτό.
3: Ναι, υπάρχει αυτή η έκσταση.
7: Το κράτος να έχει πάρει σε ένα κράτο που θα λειτουργούσαν οι νόμοι και οι βασικές αρχές δικαίου και θα ενδιαφέρονται για το καλό της κοινωνίας, θα έπρεπε να έχει ένα ποσοστό, δηλαδή να σου λέει, καταθέτεις φορολογική σου δήλωση στη σημαντική εταιρεία, πόσο το χρόνο λέμε, 10 χιλιάρικα. Μπορείς να παίξεις όλο το χρόνο μέχρι 1000 ευρώ, λέμε ένα παράδειγμα, το 10%.
3: Ναι, σωστό, θα έπρεπε να υπάρχουν κανόνες, μέτρο, εννοείται, πλαφόν, κάτι.
7: Τώρα σου λέει μόνο σου, αν ανοίξει ένα λογαριασμό στην αρχή, μέχρι πόσα λεφτά θα παίξεις, 100 χιλιάρικα το μήνα. Δεν σε ρωτάει όμως που τα βρίσκεις. Δηλαδή πόσο θα βγει τώρα να παίξεις 100 χιλιάρικα το μήνα. Ας πούμε έτσι λέμε, με τη φορολογική δήλωσή σας, δεν χρειάζεται να παίξετε 100 ευρώ το μήνα. Δεν μπορεί να παίξετε παραπάνω, ό,τι και να γίνει.
3: Δεν βλέπετε στο καζίνο τι γίνεται, κύριε Πετράκη, ο κακός χαμός γίνεται στα καζίνο.
7: Ο καζίνο είναι κάτι το οποίο δεν το πιάνει ο νόμος. Όπως και το τσιγάρο δεν το πιάνει.
3: Ναι, αλλά δεν είναι άδικο αυτό το ότι εκμεταλλεύονται στην ουσία κάποιους ανθρώπους. Ξέρετε τώρα τη λέξη εκμεταλλεύεται. Ακούγεται λάθος. Γιατί ξέρετε τι λένε αυτοί από τη δική τους πλευρά, ότι δεν τους είπαμε εμείς να έρθουν. Μόνοι τους έρχονται.
7: Σωστό.
3: Αυτό είναι και το κλειδί που στην ουσία τους επιτρέπει να κάνουν ό,τι κάνουν. Γιατί σου λέει δεν σε είπα, γονάρτης, εσύ ήρθες μόνος σου. Ναι, αλλά όταν με βομβαρδίζεις όλη μέρα εμένα με διαφημίσεις, όταν όλη μέρα εδώ πέρα επιτρέπει αυτό το κράτος παντού να παίζουν στοιχηματικές εταιρείες οι οποίες σου λένε έλα, παίξε, κάνε, ράνε, παίξε υπεύθυνα ή κάνε το ένα ή κάνε το άλλο. Όταν βλέπεις ομάδες οι οποίες έχουν όνομα πλέον στοιχηματικές εταιρείες, αρρωσταίνει ο άλλος, του μπαίνει στο μυαλό.
7: Ναι, ο άνθρωπος, σου είπα, η περίοδος κρίσης γεννάει τζόγο, διότι πουλάει ελπίδα. Μέχρι εκεί καλά όλα. Σου λέει το κράτος, όλος πανάρτης και δικαίωμα της επιχείρησης είναι να διαφημιστεί. Αλλά άμα βάλεις κανόνες βάσει πόσα χρήματα μπορεί να παίξει ένας άνθρωπος, τότε και οι στοιχηματικές στα καζίνο θα κερδίζουν όχι τόσο αυτά βέβαια και η κοινωνία θα είναι πιο ασφαλής. Απλά είναι τα πράγματα. Αλλά δεν θέλουν, κύριε Σερέτη. Είναι πολύ εύκολα όλα. Δεν θέλουν. Και αν δούμε από πίσω από τις στοιχηματικές και ποια πρόσωπα είναι οι μέτοχοι και πίσω από τα καζίνο, θα καταλάβουν τα πάντα. Αλλά το βασικότερο όλων είναι ότι όταν υπάρχει μια κοινωνία σε ύπνωση, μια κοινωνία βουτυγμένη στον τζόγο, στο αλκοόλ, στα ναρκωτικά, είναι μια κοινωνία που δεν φοβάται τα καθεστώτα ότι μπορεί να ξεσηκωθεί και να αντιδράσει. Και άρα εξυπηρετεί σε όλα τα μη και πλάτη το σκοπό του καθεστώτος αυτό το πράγμα. Ας τους ανθρώπους εκεί πέρα αποδεί και να αντιδράσει. Και άρα εξυπηρετεί σε όλα τα μη και πλάτη το σκοπό του καθεστώτος αυτό το πράγμα. Ας τους ανθρώπους

0: κάποιες πληροφορίες στον αέρα που είπατε ότι.
1: Σιγά τη ελευθερία είναι δικαίωμα απόλυτα. Όλες τις πραγματογνώμονες, ενώ τότε μίλησαν για 4-5 ετώνους χημικούς μυαλιτών και ονομαστικών άνθρακων, τώρα όλες τις πραγματογνώμονες μιλάνε για ακριβώς 20 τόνους. Αυτό θα μιλήσουμε εμείς, την πρώτη εκπομπή.
0: Βέβαια. Ναι, αλλά βλέπουμε εδώ πέρα τώρα τον κύριο Κωνσταντινίδη τη δεύτερη ώρα, κύριε Πετράκη, ο οποίος είπε κάτι το οποίο δεν το άκουσε, πιστεύω, περισσότερος κόσμος. Εσείς είμαι σίγουρος ότι το σημειώσατε. Τι είπε? Ότι υπάρχει αυτή η διακίνηση με διάφορα φορτία που συνήθως γίνεται το βράδυ, λέει ο κύριος Κωνσταντινίδης. Που συνήθως γίνεται το βράδυ, και μην ξεχνάμε ότι και το δυστύχημα στα Τέμπη βράδυ ήταν, έτσι.
1: Έχω πει πολλές φορές ότι η παρανομία δεν έχει πρωτόκολλα ακριβώς. Είναι ψεριακά. Βέβαια, πάντα το βράδυ, η νύχτα, είναι ένα θετικό πράγμα σε παράνομες κινήσεις. Ο κόσμος κοιμάται, δεν υπάρχει φως να φαίνονται όλα, δεν ασχολείται κανείς. Είναι πολύ πιο εύκολο. Και πόσο μάλλον πιο εύκολο με σιδηρόδρομο, με τα τρένα, το οποίο δεν έχει μπλόκα στους δρόμους. Τώρα, με πει αυτά, από την πρώτη στιγμή στην εκπομπή σας. Πριν 2 χρόνια κοντά πάνε τώρα, έχουν περάσει το μισό χρόνο. Και δικαιώμαστε σιγά σε όλα. Το θέμα είναι εισαγγελέας, Ρέτσε, τίμιος εισαγγελέας. Και προσέξτε, εσύ το ξέρετε, ο κόσμος δεν σημαίνει ότι πάει ειδικό δικαστήριο. Έκανε εισαγγελική πρόταση, θα αποφασίσει ένα δικαστικό συμβούλιο, αν και θα την κάνει δεκτή όχθηση την πρόταση. Τώρα θα βρεθούν έτοιμοι δικαστές. Παραπέμπουν σε ειδικό δικαστήριο, θα είναι ευσύ έργων. Αν και κρατάνε επιφύλαξη για τους δικαστές. Αλλά πάμε για στο επόμενο. Θα δούμε και κύριε Σερέτη την προπαγάνδα της κυβέρνησης που λέει, θα πατήσει στο αφήγημα ότι δεν υπήρχαν ξεκάθαρο πρωτόκολλο σε τέτοια δυστύχημα στη χώρα μας για τη διαχείριση πεδίου. Θυμηθείτε αυτό που σας λέω από τώρα. Θα το δείτε το αφήγημα της προπαγάνδας της κυβέρνησης αυτές τις μέρες.
0: Ναι. Είπαμε και κάτι ακόμα με τον κύριο Κωνσταντινίδη, το οποίο, εντάξει, τώρα μπορεί να είναι τυχαίο, μπορεί να μην είναι, μπορεί χίλια δυο, δεν έχουμε κάποια στοιχεία στα χέρια μας, αλλά εμένα μου φαίνεται περίεργο το ότι ο Γεώργιος Δρυτσάκος, ο οποίος υπήρξε αντιπτέραρχος της πολεμικής αεροπορίας και ήταν και πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, του ΕΟΔΑΣΑΜ, που έβγαλε και ένα πόρισμα, ναι, απεβίωσε το Μάιο του 2026, κύριε Πετράκη, όπως απεβίωσε και ο Διευθυντής Κυκλοφορίας. Μπράβο, όπως κάποια άτομα τέλος πάντων φεύγουν από τη ζωή περίεργα, είναι και μάρτυρες, είναι περίεργα, είναι... και μάρτυρες οι οποίοι γνωρίζανε πολλά.
1: Είναι η γνωστή νόσος που χτυπάει στη χώρα μας, η τεμπίτιδα. Είναι μια νόσος που φεύγουν άνθρωποι που έχουν εμπλακεί με τα τέμπη. Όπως και σε άλλες υποθέσεις στο παρελθόν έχουμε δει να εξαφανίζονται μάρτυρες ξαφνικά με μυστήριους τρόπους. Έχω πει πολλές φορές ότι υπάρχουν τρόποι πλέον για να βγαίνουν θανάτη παθολογικά αίτια ή ατυχήματα. Άμα δείτε σε πολλές υποθέσεις, ή παθολογικά αίτια εθνίδια γίνονται ή κάποια τροχιά ατυχήματα, μυστήρια βέβαια τροχιά ατυχήματα.
0: Ναι, ύποπτο, ύποπτο.
1: Πλέον, κύριε Σερέτη, το να σκοτώνεις, να πας να δολοφονήσεις με όπλο π.χ. όπως σκοτώνει τον Καραϊβάζ, που ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα, έχει ξεπεραστεί λίγο πολύ. Τώρα το μήνυμα το παίρνουν όλοι με διαφορετικό τρόπο, χωρίς να μπορεί να ξεσηκωθεί και μια θύελα αντιδράσεων ότι να τον δολοφονήσανε. Δηλαδή παθολογικά αίτια. Αλλά ο άλλος που είναι μπλεγμένος, λέω πω, παθολογικά αίτια ένας. Ατύχημα ο άλλος. Παθολογικά είναι ατύχημα ο άλλος. Το μήνυμα το παίρνει, κύριε Σερέτη. Και έτσι η κοινωνία διχάζεται. Λέτε σε αυτό κι εγώ, για να μας δίνουν ψεκασμένους και συνωμοσιολόγους. Και έτσι διέρευε και βασίλευε.
0: Ναι. Βλέπουμε όμως ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, στα Τέμπη, καταραίει η προπαγάνδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί είδαμε το ότι τώρα στέλνουν τον Τριαντόπουλο, τον Φαλάρα και όλους αυτούς. Τον Αγοραστό και όλους αυτούς της αστυνομίας, της πολιτικής προστασίας, τέλος πάντων, τους στέλνουν προς ειδικό δικαστήριο. Θέλουν να τους στείλουν προς ειδικό δικαστήριο. Δηλαδή υπάρχει ο Μητρουλιάς, ο οποίος έκανε έτσι μια πρόταση. Άρα υπήρξε ξεμπάζωμα και μπάζωμα που έβγαινε ο Φλωρίδης και μας έλεγε ότι όσοι λέμε αυτό το πράγμα είμαστε για τα μπάζα.
1: Όταν ακούμε πολιτικούς, κύριε Σερέτη, ειδικά στην Ευρωβουλή, δυστυχώς μέσα να κάνουν δηλώσεις τέτοιες, αποδεικνύεται ότι πάντα είναι το αντίθετο. Όπως ο Καραμαλής δεν έλεγε, είναι ντροπή και ντρέπομαι να λέτε για την ασφάλεια στο σιδηρόδρομο.
0: Βέβαια.
1: Και μετά από λίγο καιρό γίνεται το τραγικό αυτό δυστύχημα.
0: 10 μέρες μετά έγινε ό,τι έγινε.

0: ακριβώς. Έτσι ο Γλωρίδης, όταν το έλεγε, αποδεικνύεται, εμείς το ξέραμε την πρώτη στιγμή, αλλά αποδεικνύεται σιγά σιγά και περίτρανε στο εύρος όλης της κοινωνίας, ότι για άλλη μια φορά έλεγε ακριβώς την αλήθεια, αλλά με αντίθετο τρόπο. Ότι κάνανε τον μπάζομα απόλυτο. Αλλά, σας λέω, έχω αμφιβολία και κρατώ μικρό καλάθι ακόμα για το Δικαστικό Συμβούλιο. Μακάρι να αποφασίσουν έντιμοι δικαστές, που υπάρχουν έντιμοι δικαστές στη χώρα. Υπάρχουν. Αλλά δεν είναι πάρα πολύ, τι να τους αφήνει το σύστημα. Και φοβούνται κιόλας, κύριε Σερέτη. Το παράδειγμα της Καλογύρου έχει φοβήσει αρκετούς δικαστές.
1: Θεωρείτε ότι ήταν δηλαδή παραδειγματισμός, έτσι.
0: Κάθαρα. Το έχω πει πολλές φορές γι' αυτό και έχω πει ότι δεν χτυπήσανε, τον αρμόδιο ανακριτή που είχε την υπόθεση, ώστε να μην μπορεί να λέει η κοινωνία ότι να αυτό το κάνω. Δεν χτυπήσανε την υπόπτη εισαγγελέα, την εφέτη εισαγγελέα που ήταν υπόπτη στην ουσία της υπόθεσης, ώστε να πάρουν το μήνυμα όλοι. Και να έρθουν και να λένε το αφήγημα, γιατί χτυπήσανε τον Μακαΐμι και χτυπήσανε την Καλογύρου που δεν χειρονοτά αυτή αποκλειστικά την υπόθεση. Είναι το μοτίβο τους αυτό. Το μήνυμα όμως το παίρνουν όλοι.
1: Είναι και η γυναίκα η οποία ξεκίνησε τις πρώτες ποινικές διώξεις στο Υπουργείο Μεταφορών. Είναι, έκανε κάτι συγκεκριμένο.
0: Είναι τον αγοραστό που ούρλιαζε. Επινούσε ούσε δαίμονες τότε.
1: Ναι.
0: Τώρα κατηγορούμενος παραπέμπτεται από τον βάση της αγγελικής πρότασης. Δεν έχει υιοθετηθεί ακόμα από το Δικαστικό Συμβούλιο, αλλά ένας έτοιμος εισαγγελέας έκανε το αυτονόητο. Διάταξε το δικαστικό δικαστήριο για την παράβαση χώρου. Υπολοιμένουμε καθήκοντος. Τέρμαση εξουσίας. Καταπαθήκα και το κύριο το βράδυ, κύριε Σερέτη, ακόμα να καταλάβει ότι αυτό που κάνανε, το κάνανε και ξέρανε τι κάνανε. Ξέρανε τι πρέπει να κάνουν ακριβώς. Τι πρέπει να καλύψουνε, πώς να το καλύψουνε και πώς να το διαχειριστούνε. Διότι γνώριζαν τι ήταν το υλικό αυτό που μετέφερε το τρένο. Εξαφανίζονταν τα στοιχεία όλα. Δεν είναι τυχαίο τίποτα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή λοιπόν, αλλά τυχαίο δεν είναι και το ότι οι εισαγγελείς δεν κάνουν κάποια κίνηση. Γενικά να συλλάβουν πολιτικούς, να συλλάβουν ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται από ό,τι φαίνεται με μίζες, οι οποίοι εμπλέκονται γιατί και εκεί σίγουρα με τη σύμβαση 717 υπήρξαν ατασταλίες στα οικονομικά που κανένας δεν έχει ερευνήσει από ό,τι θεωρώ. Γιατί έτσι είναι το μοτίβο στην Ελλάδα, τους αφήνουν όλους ανεξέλεγκτους. Βλέπουμε όμως τώρα ότι και στα φάρμακα υπάρχει πρόβλημα και βλέπουμε εδώ πέρα ότι οι νεοδημοκράτες χτυπάει νεοδημοκράτη και μαλλιοτραβιούνται μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο σαλμάδες με τον Άδωνη και όχι τα πήρε και όχι με την Τουλουπάκη και όχι με τον μάρτυρα, τον προστατευόμενο μάρτυρα που ήξερε ποιος είναι. Και όχι κάτι διαφημίσεις και ό,τι κάτι αλυσβερείς. Γιατί έχετε να πείτε για όλα αυτά και γιατί κάποιος δεν τους καλεί και τους δύο άμεσα.
0: Ξέρω εγώ, οι εισαγγελείς αυτή τη χώρα δεν ακούνε, έχουν πρόβλημα στην ακοή τους.
1: Μα είναι κουφί, το είπα πριν, πρέπει να πάρουν επίδομα.
0: Ναι, δεν γίνεται, ναι, καλά το λέτε. Δηλαδή δεν γίνεται. Δηλαδή ξεκατηνιάζονται σε πανελλήνια μετάδοση. Όλη η Ελλάδα συζητάει το θέμα αυτό. Και οι δικαστές τα ζώα μου αργά, οι εισαγγελείς. Από τη μέρα της νούμερα εισαγγελέας τους κάνεις κατευθείαν εδώ. Ωραία καλό Σαλμάσιο, καλά κάνει καλή τώρα, αλλά 26 χρόνια είναι βουλευτής.
1: Βέβαια, στην Δημοκρατία.
0: Δεν είχε στο κοινοβούλιο, μισό λεπτό να ξέρουμε τι λέμε. Τι παιχνίδι εξυπηρετεί ο Σαλμάς τώρα. Γιατί εγώ βλέπω μπροστά κινήσεις. Ξαφνικά του ήρθε η απόφαση να γίνει ενάρετος και έτοιμος πολιτικός.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Άμα το άκουγα, από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, σε θυμάμαι να βάζω να σε πούνε το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης. Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
1: Μινά, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
6: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
6: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
6: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
5: Ράδιο Γάμα
9: 94FM.
5: Αχαΐα.
9: Ηλία.
5: Έτωλο Ακαρνανία.
9: Και www.radiogamma.gr.
1: Με την εξαγορά ψηφοφόρων, κύριε Πετράκη, γιατί εδώ πέρα έχουμε αποδεικτικά στοιχεία το ότι έχουν εξαγοράσει ψηφοφόρους, έχουμε ακούσει για κάτι βαλίτσες, έχουμε ακούσει ότι μοιράζουν χρήμα. Εδώ πριν σε ένα ηχητικό, άλλος έλεγε: όποιος σου έλεγε καλημέρα εσένα, του έδινες χρήματα και σε ψήφιζε. Δηλαδή, μια κατάσταση φοβερή και το εκλογοδικείο δεν υπάρχει πουθενά. Την έχουμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά τουλάχιστον γνωρίζουμε πλέον ότι ξέρουν τι συμβαίνει και δεν θέλουν να αντιδράσουν.
0: Το ΠΚΠ, σκάνδαλο. Κατάσταση ευρωπαϊκού χρήματος είναι με σκοπό εξαγορά ψήφων.
1: Σωστό, σωστό, σωστό.
0: Εδώ στην Κρήτη που γνωρίζω, η Κρήτη ήταν επισήριζα, ξεκίνησε αυτό και ο Σερέτη, εμά ψιερώζει η Κρήτη, δίνοντας τεράστια ποσά ο ΣΥΡΙΖΑ στις ιδιωτήσεις. Μετά είδε ο Μητσοτάκης το κόλπο αυτό, άλλαξε τις κάνουνε στην Κρήτη και με έγινε την πρώτη φορά στην ιστορία της. Σε κάθαρο σκάνδαλο, εξαγορά ψηφοφόρων είναι. Και το εκλογοδικείο. Κοιμάται και αυτό το νήμα του δικαίου. Τίποτα, δεν μετράει κανείς. Τα λένε όλοι, τα παραδέχονται όλοι, είναι μπροστά στα μάτια μας και εμείς κάνουμε πως βλέπουμε τίποτα. Διότι είναι κύριε Σερέτη ελεγχόμενα όλα. Όταν η ηγεσία της δικαιοσύνης ελέγχεται απόλυτα από την εκάστοτε κυβέρνηση, τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει σε αυτή τη χώρα και στην κοινωνία σωστά. Και πόσο μάλλον από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση που πραγματικά έχει ξεπεράσει όλες τις υπόλοιπες κυβερνήσεις από την μεταπολίτευση και μετά, στο κομμάτι ότι έχει μετατραπεί σε απόλυτο καθεστώς. Πραγματικά σε απόλυτο καθεστώς. Και μας κυβερνάει τα δύο κρυφά κομμάτια της ελληνικής πολιτικής ζωής. Το σημειωτικό Πασόκ με το Μητσοτακισμό. Δεν είναι δημοκρατία ούτε Πασόκ. Είναι ένα συνθήλεμα των δύο αυτών καταστάσεων. Και κάθε μέρα που περνάει και εξαιρέτη, όσο η δικαιοσύνη κοιτάει αλλού, τα πράγματα γίνουν χειρότερα. Και στις εκλογές που έρχονται, θα επιβεβαιωθούμε και σε αυτό. Και είδα, κύριε Σερέτη, μια συνέντευξη στο Μητσοτάκη στο Open και λέω: κοιτάξτε, και σε πώς εργαλοποιούν πάντα με την προπαγάνδα, όπως τους βολεύει το κάθε πράγμα να το παρουσιάζουν. Ρωτήσανε το Μητσοτάκη, πηγαίνατε,
1: Για ποια από όλες λέτε, αν μου πείτε θα σας πω.
0: Λέει, τι έχετε να πείτε για την κυβέρνηση ειδικού σκοπού? Σαν τον τίτλο που βάλετε εσείς στην εκπομπή μας προχθές, την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά το παρουσιάσανε ότι να κάνουν κυβέρνηση ειδικού σκοπού όλα τα κόμματα εκτός Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, ότι είναι ηττημένοι, είπε.
0: Ναι.
1: Το είδα, ναι.
0: Προσέξτε, η ειδικού σκοπού κυβέρνηση όμως δεν είναι αυτή. Και η ειδικού σκοπού κυβέρνηση θα είναι, δεν το πάνε όμως αυτό ότι άμα χάσει εκλογές θα πετύσουν τα άλλα κόμματα. Να φύγετε, θα φύγετε. Δεν το ρωτήσαν αυτό.
1: Ε, ναι, εννοείται.
0: Και δεν συνέφερε.
1: Γιατί ο κόσμος δεν την είδε συνέντευξη, είπανε. Ε, καλά λέει, ποιοι οι ηττημένοι λέει θα κάνουν όλοι μαζί
0: καλή
1: κυβέρνηση
0: τύχη, λέει.
1: Για ειδικού σκοπού δεν γίνονται αυτά και είναι ηττημένοι και υποτιμούσε και μιλούσε έτσι με ένα υπεροπτικό στυλ.
0: Ναι, με το ελαστικό του στυλάκι,
1: ναι,
0: το έτσι,
1: ναι, ναι,
0: του,
1: ναι.
0: Του αγαζόνα ηλίθι το στυλάκι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά το θέμα είναι η προπαγάνδα και πώς παρουσιάζει το κάθε πράγμα. Ενώ και η πρώτη τρόπο που κάνουν ήταν, αν χάσει εκλογές, η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα, θα είναι από τη δύο πράγματα. Και απαιτήσουν το Πασόκ και άλλο ακόμα. Θα γίνει μια κυβέρνηση δικού σκοπού. Όχι, σα πρωθυπουργό, ποια είναι η θέση σα. Αυτή την ερώτηση δεν έγινε ποτέ. Ό,τι εξυπηρετεί πάντα το σύστημα του καθεστώ δεν κάνει στην μικρή δημοσιογράφη.
1: Κύριε Πετράκη, εγώ να σα κάνω μια ερώτηση τώρα.
0: Είναι.
1: Γιατί μου στέλνουν εδώ πέρα μηνύματα και μου λένε. Γράφεται, λέει ακριβώς, καλησπέρα κύριε, λέει, λέγεται και γράφεται ότι επόμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, άρα και επίδοξος πρωθυπουργός, θα είναι ο Δημητριάδης, λέει. Ποια η άποψη του κύριου Πετράκη επ' αυτού?
0: Ο κύριος Δημητριάδης, αυτή τη στιγμή, η γνώμη, η άποψή μου και πιστεύω ότι είναι πραγματικότητα, επειδή είναι πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος, γνωρίζει ότι ο επόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν θα είναι εύκολη η ζωή του. Γιατί μετά από μία τόσο σκληρή διακυβέρνηση που έχει κάνει η Δημοκρατία, μετά ο επόμενος που έρχεται, άμα το δούμε τη διαχρονικά και τις προηγούμενες φορές του Νέα Δημοκρατία, αλλά στα σιγό μετά από ήττα, δεν ήταν πάρα πολύ εύκολη η ζωή του. Ο κ. Δημητριάδης λοιπόν ελέγχει το κόμμα, κοιτάει την επόμενη μέρα και γι' αυτό στην συνέντευξη έκανε μασάζ στο Σαμαρά και στη Λατινοπούλου. Ένα πολιτικό μασάζ ήταν. Τα καλύτερα λόγια για την Λατινοπούλου, τα καλύτερα λόγια για τον Σαμαρά, τίποτα να γυρίσουν. Και πιστεύω ότι προβλέπει τη μεθεπόμενη ηγεσία, γιατί σημαίνει θα είναι μεταβατικός ο καινούριος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Άστο να πάρει τη φορά αυτός, να πάρει το κόστος όλο και μετά να παρουσιαστώς εγώ, ελέγχοντας το εσωτερικό της Δημοκρατίας, θα σωτήρα την δεξιά παράταξης. Δεν θα είναι επόμενος, προβλέπει το μεθεπόμενο αρχηγό να είναι.
1: Ναι, γιατί στην ουρά περιμένει και ο Πυρακάκης και ο Δένδιας.
0: Τον Πυρακάκη ο Δημητριάδης δεν τον βλέπει καθόλου.
1: Α, γιατί αυτό?
0: Ο Δημητριάδης είναι ένας πάρα πολύ ικανός επίσης άξιος σε όλα τα σχόλια τέλος πάντων και δεν μπορεί να συγκριθούν οι Πυρακάκη.
1: Γιατί δεν τον βλέπει, δηλαδή υπάρχει μια αντιπαράθεση?
0: Όχι, ενώ γιατί είναι πολύ, τον έχει για χάπη.
1: Α, δηλαδή δεν είναι τόσο εύστροφος.
0: Είναι σαν να λέμε ότι παίζει η Ισπανία που δικαιώθηκα.
1: Ναι, δικαιωθήκατε. Τι θα γίνει, χρωστάμε και άλλο τραπέζι να πούμε. Μας έχετε ξυπνώσει. Λοιπόν.
0: Αυτό το καταλάβει ο λαός. Οι ομάδες, οι παρέες πάνε μακριά. Γιατί η Εθνική Ισπανία ήταν μια ομάδα που ακόμα και ο Αστέρι Γιαμάλ δεν έδειχνε να είναι κάτι περισσότερο από τους υπόλοιπους. Ήταν όλοι μαζί. Και έτσι καταφέραν να πάνε το Μουντιάλ. Άρα μόνο αυτό που λέτε κι εσείς, η σχέση είναι τη ενός, κύριε Σερέτη.
1: Καλά, ας κατέβαζαν καμιά άλλη ομάδα στον τελικό που θέλατε και καλά να πάει ο Μέση και θα σας έλεγα εγώ που θα πήγαινε η Ισπανία. Αλλά τέλος πάντων αυτή είναι μια
0: άλλη. Την Πορτογαλία, τη Γαλλία και την Αργεντινή απέκλεισε.
1: Την Αγγλία όμως δεν θα την απέκλειε.
0: Η Αγγλία απεκλώταν μόνη της.
1: Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω λίγο τώρα και γιατί είπαμε για τα τέμπη και για όλα αυτά και για παλαιότερα εγκλήματα, στα οποία έχω ένα ηχητικό που πρέπει να τα ακούσουμε μαζί και να τα ακούσει ο κόσμος ξανά. Για τη Μάνδρα το 2017 και για το Μάτι φυσικά, όπου είχαν κάποιες ευθύνες η Δούρου, είτε ο Ψινάκης, είτε κάποιοι
0: Δούρου
1: δήμαρχοι.
0: Η Δούρου βγήκε αρχικώς στο ΣΥΡΙΖΑ με 7 ψήφους.
1: Ναι, η Δούρου βγήκε με 7 ψήφους. Η Δούρου ήταν όμως κατηγορούμενη. Και ενώ η Δούρου υποτίθεται είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και τότε ας πούμε η αντιπολίτευση ήταν η Νέα Δημοκρατία, μάρτυρας υπεράσπισης στο δικαστήριο πρωτόδικα πήγε ο Τσιτσικώστας. Πάμε να τα ακούσουμε το ηχητικό λίγο για να το σχολιάσουμε.
0: Βεβαίως.
10: Πρωτόδικο λοιπόν ήρθανε υπεράσπιση της Ρένας Δούρου. Σπίρτζης, Φάμελος, Βούτσης, Καλογύρου, ο οποίος ήταν αναπληρωτής υπουργός ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι. Και από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς γιατί ποτέ δεν το περιμέναμε αυτό το πράγμα σε ένα τέτοιο δικαστήριο, ήρθε ο Απόστολος Τζιτζικώστας.
1: Ο Απόστολος Τζιτζικώστας ήρθε μάρτυρας υπεράσπισης για τη μάνδρα.
10: Φυσικά, μάρτυρας υπεράσπισης της Ρένας Δούρου.
1: Μάρτυρας υπεράσπισης της Ρένας Δούρου ο Τζιτζικώστας.
10: Σωστά. Ούτε εγώ μπορούσα να το πιστέψω αυτό το πράγμα, ούτε κανένας. Ώσπου το είδαμε και γραπτά, γιατί εκείνη η μέρα εγώ δεν ήμουν στο δικαστήριο, το είδαμε γραπτά όλη τη δήλωσή του, όλη την κατάθεσή του.
1: Το πολιτικό σύστημα πιο ενωμένο με ποτέ απέναντι στον Έλληνα πολίτη. Σιριζέοι με νεοδημοκράτες μαζί.
10: Τότε που βγήκε η αθωτική απόφαση για τη Ρένα τη Δούρου, βγάλαν και ανακοινώσεις τα δύο κόμματα μεταξύ τους. Το ένα κατηγορούσε τη Νέα Δημοκρατία ότι τη εκοφαντούσατε τόσα χρόνια και παίζατε παιχνίδια εις πολιτικά εις βάρος της. Και οι άλλοι λέγανε η δικαιοσύνη έκανε τη δουλειά της, εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη κτλ. Δηλαδή παίζανε και θέατρο.
1: Και βγάζανε και ανακοινώσεις για να κοροϊδεύσουν τον κόσμο.
10: Ακριβώς. Και λυπάμαι γιατί και εγώ τότε αυτά δεν τα γνώριζα.
1: Δεξί και αριστερή λοιπόν το ίδιο μαγαζί. Ακούτε κύριε Πετράκη εδώ τι ζούμε.
11: Κύριε Σερέτη, στην Κρήτη λέμε μια παροιμία που λέει κόρακας, ποράκου μάτι δεν βγάζει.
1: Ναι, εντάξει, αλλά εδώ πέρα δεν
11: είναι. Δεν... δεν το έχουμε καταλάβει. Ήταν η ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, φόνος για το μάτι της Δημοκρατία. Βγαίνει η κυβέρνηση της Δημοκρατία, τίποτα για το μάτι. Όπως τίποτα όταν φώναζε για τον Μακεδονία. Ότι θα ακυρώσει συμφωνία με τον Πρεσπόνο. Πολύ ζήτησε του Μπετσί. Τίποτα, δεν έχει μία. Το ίδιο θα κάνει και η κυβέρνηση. Θα πέσει να ψάξει τώρα. Λέμε, βγαίνει, ας πούμε, η ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Για τα τέμπη. Τίποτα δεν θα κάνουν αυτοί. Αλληλοκρατούνται και αριστερέτε ο ένας με τον άλλον. Δεν τους ενδιαφέρει η κοινωνία και ο λαός. Όλα τα συστημικά κόμματα δεν δίνουν δεκάρα για την κοινωνία και το λαό. Το μόνο που τους ενδιαφέρει η καρέκλα τους, ο μισθός τους, τα ρουσφέτια τους, οι κόμενές τους που ήταν δώρα για να έχουν, γιατί αλλιώς δεν μπορούσαν να κάνουν ποτέ, και να αυξάνεται το IBAN τους κάθε μέρα.
1: Τα διευκρίνιστα ποσά εννοείται να αυξάνονται.
11: Βεβαίως.
1: Τα διευκρίνιστα ποσά, και αυτό το ζήσαμε στην Ελλάδα. Να λένε ότι υπάρχουν αδιευκρίνιστα ποσά και να το προσπερνάνε.
11: Τίποτα. Άμα σας βρουν σας 5.000 αντίδοτα, θα σας καταστρέψουν.
1: Ναι. Και σε άλλους βρίσκουν να πούμε 300.000.
11: Μισό εκατομμύριο.
1: Μισό εκατομμύριο. Όλα καλά,
11: Όλα καλά, αδιευκρίνιστα. Μια θεία του αλλού. Μια θεία του τάφησε από το Μοσδαβίκη που το ήταν θεία του.
1: Ναι. Και σε 500 κιόλας η θεία. Έτσι είχε βρίσκει.
11: Βεβαίως, η θεία ήταν Μερακλού.
1: Η θεία Μερακλού έστειλε 500 με βαλίτσα. Και στα σύνορα δεν τα βρήκαν αυτά τα 500 που τα έστειλε.
11: Ναι, κύριε Σερέτη.
1: Η θεία από την Ιγυρία.
11: Από την Ιγυρία, αν είσαι με τη Μοσταβίτση, κοντά έτωσα.
1: Ναι.
11: Ναι, τι να πω, κύριε Σερέτη, λίγα μας κάνουν. Λίγα.
1: Και ο Παπαντονίου, και ο Παπαντονίου να σουλατσάρει ελεύθερος.
11: Τίποτα, ναι.
1: Όλα καλά.
11: Ο άλλος είναι μια θεία, ο άλλος είναι μια θεία, ο άλλος είναι μια συμπεθέρα, ο άλλος είναι μια κουμπάρα. Και ξαφνικά, και όλα μέσω τζόγου κάποιοι τα ξεπλένουν.
1: Και όλα καλά.
11: Τα καζίνο και σε ξέρετε πόσα λεφτά σε κάτι σου έχουν νομιμοποιήσει.
1: Σίγουρο.
11: Και απόλυτο σίγουρο. Ειδικά σε αυτού που του κάνε χάρε. Του εδώ, θα πούμε ότι έρθει ένα τουρνουά 500 δεν σου λέει κανεί τίποτα. Πεντακάθαρα.
1: Όλα, μια χαρά.
11: Δεν τη μαδάρα.
1: Εγώ θα σου κάνω μια άλλη ερώτηση. Είχαμε τώρα ένα σκάνδαλο εδώ στα κοντάκια του Δημήτρη Αβραμόπουλο για το Qatar Gate. Και εδώ πέρα υπήρχαν και κάποιες καταγγελίες και από την Ευρώπη για τον επίτροπο το συγκεκριμένο. Το πνίξανε το θέμα, έτσι. Δηλαδή δεν συζητήθηκε καθόλου στα καναλάκια. Βλέπω δεν μίλησε κανένας, δεν βγάλανε άχνα.
11: Λοιπόν, έξω, και αυτό είναι το μικρότερο σκάνδαλο, το Qatar Gate. Εδώ κάθε μέρα μας παίρνουν από τη Σύμβουλο στα λεφτά και δεν μιλάνε. Ποιο θέλει τον Αβραμόπουλο, θέλει να φτιάξει ποινικό πολιτικό τη Δημοκρατία. Δήμαρχος Αθηνών, μεγαλυπουργός παραδεγόμενων κυβερνήσεων, μετά στην Ευρωβουλή. Ένας άνθρωπος από τους πιο συστημικούς που υπάρχουν στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας μέσα. Και γι' αυτό είδατε, ούτε αντιπολίτευση το σήκωσε ψηλά. Θα δώσω συγχαρητήρια, γιατί πραγματικά όταν εσείς φωνάζατε για τα σπιτάκια ανακύκλωσης, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πάνω από χρόνο,
1: ναι. Όπως
11: θυμάμαι, κανείς δεν έλεγε κουβέντα. Ναι. Και τώρα που αρχίζει να σκάει το σκάνδαλο, προσπαθούν όλα να το καπιταλιστούν.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Καλό ή κακό. Και τώρα λέει, πήγε κατέθεσε ερώτηση, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
11: Εγώ σα ακούω πάνω από ένα χρόνο, γιατί πάντα κοτσιπομπέ σα. Ακόμα και κίνδυνο, μην μπορώ κίνδυνο να έχω κάτι. Μετά στο YouTube, μόλι είναι εμεί το βραδάκι, ειδικά την αγαπημένη μόρα, να σα απολαύσω. Πάντα θυμάμαι κάθε μέρα σχεδόν να φωνάζετε για τα ανακύκλωση. Αν και μετά μου είχε κάνει εντύπωση.
1: Κύριε Πετράκη, εγώ θα σα πω κάτι. Αν πάτε τώρα, αν πάτε και ανοίξετε διάβια και πατήσετε για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα στην Σιτία, στα Σφακιά. Παράδειγμα φέρνω μια περιοχή, έτσι τυχαία. Μην έχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι τώρα κάτι στο μυαλό. Τυχαία, θέλετε να πούμε στα Γιάννενα, στα Γιάννενα. Πάτε ανοίξετε τώρα ή πείτε ότι μένετε στα Γιάννενα. Και πάτε ανοίξετε στα Γιάννενα τη διάβια και δείτε εκεί πέρα τι απευθείας αναθέσεις έχουν υπάρξει. Και δείτε εκεί πέρα τι έργα κάνουν με ΕΣΠΑ και με υπερκοστολογήσεις και με το ένα και με το άλλο. Θα ανακαλύψετε φοβερά πράγματα. Εγώ, μια μέρα οδηγάω το αυτοκίνητο. Κύριε Πετράκη, σας πω κάτι, είναι τρελό αυτό. Μια μέρα οδηγάω το αυτοκίνητο. Και πηγαίνω προς τη Χαλκιδική. Ακούστε το. Ξαφνικά βλέπω μια ταμπέλα. Βίλες χτισμένες. Βίλες χτισμένες. Ακούστε. Βίλες χτισμένες. Με πισίνες, με τέτοια. Και βλέπω μια ταμπέλα τεράστια που γράφει 80% ΕΣΠΑ. Ακού τώρα εδώ τι γίνεται. Λέω, τι γίνεται, ρε παιδιά, οι βίλες ΕΣΠΑ. Και ήταν πρόγραμμα. Για αλληλείς. Για αλληλείς. 80% ΕΣΠΑ, δηλαδή έβαλε αυτό σε ένα εκατομμύριο να χτίσει 5 βίλες καταλήμματα για αλληλείς. Καταλήμματα για αλληλείς. Ένα εκατομμύριο βίλες, αυτό έδωσε 200 χιλιάρικα.
11: Τίποτα δεν έδωσε με την προτιμολόγηση, αλλά πάμε να κάνω.
1: Και το ψάχνω το θέμα και ο συγκεκριμένος τι είναι, νεοδημοκράτης. Φωτογραφίες με τους υπουργούς.
11: Αν δεν έχεις φωτογραφίες στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok με υπουργούς της Δημοκρατίας, είναι προαπαιτούμενο για το ΕΣΠΑ για να πάρεις.
1: Και σας ρωτάω εγώ, ένας άνθρωπος με το καΐκι του που ψαρεύει όλη μέρα και έχει φάει τη ζωή του στα κύματα, θα το παίρνει αυτό το πρόγραμμα?
11: Ο κ. Σερέτη, δεν είναι αυτά τώρα, γιατί για του φτωχού ψαράδε. Αυτά είναι για του παγκοματώσει όλα τα προγράμματα που ανοίγουν από την Ευρώπη. Εδώ πέρα να σύρουν τα χρήματα οι δικοί μας με σκοπό να πηγαίνουν στις έπρεπε των δικών τους. Όπως για το Ταμείο Ανάκαμψης και όπως, γιατί θα το πω αυτό, γιατί θα πει μια-δυο φορές μόνο και δεν το έχει καταλάβει πολύ κόσμος. Να δούνε πριν μερικά χρόνια, πριν σκοτώσουν τον Δημήτρη Μάλαμα, που πήρε τη θέση του Παχρήστου, όλα τα catering, τα hot spot μεταναστών, λάθρο μεταναστών, ποιες εταιρείες τα παίρνανε, ποιοι ήταν μέσα στις εταιρείες. Ήταν του Μάλαμα, τσίγανε ποσοστά και πολιτική τη Δημοκρατία. Ναι ή όχι.
1: Και κάτι προέδρη τη ΔΑΠ και κάτι αδέρφια από περιφερειάρχες. Τα ξέρω, τα ξέρω. Μπορώ να σα κάνω μια ερώτηση ακόμα όμως, γιατί έχουμε ένα δεκάλεπτο μπροστά μας. Μια και μιλάμε για όλη αυτή τη διαφθορά. Στα Χανιά, λέει, συνελήφθησαν ιατροδικαστής και τοξικολόγος για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και για ψευδείς βεβαιώσεις. Και κάπως έτσι μέσα στη δίκη πηγαίναν κάποια χαρτιά για κάποιους τοξικομανείς που λέγανε ότι είναι χρήστες, ενώ διακινούσαν κάποια ναρκωτικά από ό,τι κατάλαβα και κάτι τέτοιες τρέλες. Άρα αυτό που έγινε τώρα στα Χανιά αυτή τη στιγμή, ξέρετε τι αποδεικνύει, κύριε Πετράκη? Ότι η κρατική λειτουργεί, ακόμα και στα δικαστήρια, με κάναμπικη κίνη βγάζουν ό,τι αποφάσεις γουστάρουν.
11: Δεν ανακαλύψαμε την πυρίτιδα με τη σύλληψη στα Χανιά, σε όλη την Ελλάδα συνέβη αυτό το πράγμα.
1: Ναι, απλά εκεί τώρα γίνανε οι συλλήψεις.
11: Ναι, απλά θα πω, καλά να πω. Όταν λοιπόν οι από πάνω ηγεσίες βλέπουν οι από κάτω του κρατικού τομέα ότι τα παίρνουν παντού, σου λένε εμείς γιατί να μην τα πάρουμε, κύριε Σερέτη. Εμείς είμαστε βλάκες, θα παίρνουμε 1000 ευρώ. Παίρνει ο υπουργός μίζες, παίρνει ο γενικός γραμματέας μίζες, παίρνουν οι διευθυντές μίζες. Δεν θα πάρουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε. Ό,τι αρπάξουμε, ό,τι φάμε. Αυτό είναι το μόνο του δημοσίου. Όσοι πιστοί προσέδεται, δώστε μας λεφτά.
1: Ναι, και το βλέπουμε αυτό και με τους εργολάβους, γιατί για το ΒΟΑΚ τώρα, για το ΒΟΑΚ. 447, ακούστε με κύριε Πετράκη, 447 μέρες λέει πίσω το έργο Χερσόνησος Νεάπολη και αποζημίωση 97 εκατομμύρια ευρώ στον ανάδοχο. Μια χαρά, 97 εκατομμύρια αποζημίωση.
11: Ποιος ο ανάδοχος? Ποιος είναι
1: ο ανάδοχος?
11: Ποια είναι η εταιρεία που θα πάρει την αποζημίωση?
1: Πασιφάει οδός, ΑΕ.
11: Αυτή είναι η γατρική μια μεγάλη εταιρεία που είχε σχέση με την κυβέρνηση.
1: Για Κτέρνα. Και Άκτορ.
11: Έτσι όλα τα παιχνίδια κύρεσε. Κύρεσε ρε το ΒΟΑΚ. Παιδί ήμουνα, νέο παιδί, παιδί αμούστακο. Και ο Άκτορ, ο νέος ΒΟΑΚ, ο νέος ΒΟΑΚ. 51 πάω και τα ίδια πράγματα ακούω. Θα πεθάνω και δεν έχω προγράμματα τον νέο ΒΟΑΚ.
1: Πόσες αποζημιώσεις έχουμε δώσει για το ΒΟΑΚ?
11: 10 βόγκ θα είχαμε φτιάξει.
1: Άρα από τις αποζημιώσεις που δίνουν μήπως σε όλους αυτούς εδώ πέρα τους εργολάβους, γίνεται και παιχνιδάκι κάτω στην Κρήτη.
11: Όσοι γίνονται παιχνιδάκι, δεν είναι εδώ μας στην Κρήτη, είναι κεντρική πολιτική αυτό.
1: Ναι, και αλλού γίνεται. Τώρα φέρουμε σαν παράδειγμα το ΒΟΑ.
11: Ναι, ναι. Απλά σας λέω ότι οι αποζημιώσεις που έχουν πάρει μεγάλο εργολάβι, γιατί με εργολάβι τα παίρνουν, όσοι οι θηγατρικές κάτω, που τα δίνουν, οι υπεργολαβίες τα παίρνουν, η τέρνα, η άκτο, είναι ζάχαρη όλα. Και ποιοι πληρώνουν τα πρόστιμα, ο ελληνικός λαός. Οικονομάνε αυτοί, και όπως ο Άδωνης, ο Λουίς Αλμάχ, έλεγε, στηρίξτε αυτό, διαφημίστε εκείνο, κάνετε εκείνο, δώσε και να μείνει όλα.
1: 100 εκατομμύρια τώρα, 28.
11: Και στον δρόμο, το ΒΟΑΚ, η Κρήτη κύριε Σερέτη, δέχεται το μεγαλύτερο όγκο τουρισμού στη χώρα. Γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο νησί.
1: Ναι.
11: Η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο ΒΟΑΚ, με τα υπερκίνηση που υπάρχει με τα αυτοκίνητα, είναι απελπιστική. Είναι απελπιστική, δηλαδή ο πιο συνετός οδηγός να είσαι, κάποια στιγμή θα την κάνεις στην αξία, γιατί δεν αντέχεις αυτή την κίνηση μέχρι το λιοπύρι. Είναι ένα έργο που φτιάξει μόμα ο Πατακός, επί Χούντας φτιάχτηκε. Ο Πατακός ήταν από το Ρέθινο, και έφτιαξε το 70, νομίζω δεν πάμε καλά. Και από τότε έχει μείνει ο ίδιος δρόμος. Αν εκθέσεις για τους μέτρα που έχουν ανακατασκευαστεί. Χωρίς φωτισμό το βράδυ, χωρίς τίποτα, νούμερο ένα συντροφία δυστυχήματα στη χώρα. Τέτοια οδηγική παιδεία που δεν υπάρχει σε πολλούς εδώ στην Κρήτη, λόγω μιας αντίληψης ότι δικά μας είναι όλα, ο πατέρα μας ήταν το χώρα που γίνεται ο δρόμος και τέτοια. Αλλά έτσι πάρει το κράτος να προστατεύσει και σε αυτή την αντίληψη. Και πολύ πάνε στα περισσότερα να προστατεύσει τον απέναντι που οδηγάει στη μετά. Να μην πέσει πάνω του, εγώ που έχω αυτή την κακή αντίληψη.
1: Δυστυχώς την ταλαιπωρία εσείς τη ζείτε και άλλοι βγάζουν εκατομμύρια. Είναι φοβερό αυτό. Το ίδιο έγινε και με το μετρό Θεσσαλονίκης.
11: Είναι εμεί οι κριτικοί. Όταν κατεβαίνουν οι υπουργοί κάτω, πάνε οι χειροκροτητές στα αεροδρόμια και στα καφενεία τους παδέχονται. Αντί να τους πούμε στο αεροδρόμιο, ξανά στο αεροπλάνο πίσω, φυγέτε από την Κρήτη και στην Κρήτη θα ξανακατεύετε όταν φτιαχτεί ο νέος ΒΟΑΚ και το καστέλ του αεροδρόμιο. Δεν σκοτώνει τα παιδιά μας καθημερινά στο ΒΟΑΚ και εμείς θα σας παίρνουμε παλαμάκια.
1: Ναι.
11: Θέλετε την ψήφο μας μακριά από την Κρήτη.
1: Έτσι.
11: Όταν φτιαχτεί ο ΒΟΑΚ θα ξαναλέμε. Ο ΒΟΑΚ είναι ένα έργο πνοής. Ένα έργο ζωής για την Κρήτη. Καθημερινά σκοτώνουν. Ναι, και γενικότερα άνθρωποι στο ΒΟΑΚ, κύριε Σερέτη.
1: Είναι
11: καρμανιόλα δρόμος. Τον έχετε οδηγήσει, ξέρετε πόσο χάλια είναι.
1: Είναι πολύ χάλια, ναι, και έχει πάρα πολλά κολονάκια, πάρα πολύ. Μία λωρίδα σε κάποια σημεία είναι φοβερό.
11: Κολονάκια τα έχουν βάλει πρόσφατα, τώρα μπήκαν αυτά.
1: Ναι.
11: Και τουλάχιστον μπορώ να πω, γιατί μ' αρέσει να είμαι δίκαιος άνθρωπος, ότι τα κολονάκια αυτά είναι φτιά και έχουν μειωθεί δυστυχήματα.
1: Ναι, αλλά ο δρόμος πότε θα φτιαχτεί, αυτό δεν καταλαβαίνω.
11: Δεν πιστεύω να τον δω εν ζωή να είναι.
1: Τώρα χτύπα ξύλο, είναι δυνατόν. Εγώ σας λέω για το μετρό Θεσσαλονίκης, οι άνθρωποι εδώ πέρα 50 χρόνια περιμέναν κι αυτοί και τι είδανε, 4 στάσεις. Και πόσα εκατομμύρια δίνανε σε αποζημιώσεις. Ξέρετε, χαμός έχει γίνει. Πολύ φράγκο.
11: Δεν πληρώσαμε αυτά. Εμείς, ο λαός.
1: Εμείς τα δώσαμε τα λεφτά. Ποιοι τα βγάλανε τα λεφτά είναι το θέμα.
11: Ήτανε στη Θεσσαλονίκη το μετρό, κονομούσαν οι εργολάβοι από το μετρό, τελείωσε εκεί πέρα. Ο ΒΟΑΚ τώρα είναι το νέο κόλπο, ο μεγάλο.
1: Βέβαια και το flyover εγώ πιστεύω θα καθυστερήσει. Να δείτε τώρα τι έχει να γίνει.
11: Πολύ πράγμα. Τίποτα δεν γίνεται. Δεν βολεύει κανέναν να γίνει κάτι στην ώρα του στη χώρα.
1: Μα είναι ένα κόλπο αυτό να παίρνουν από τα κρατικά ταμεία χρήματα με αποζημιώσεις σε συγκεκριμένους εργολάβους. Και ποιος μου λέει εμένα, κύριε Πετράκη, ότι δεν έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση με τον εργολάβο ότι αν καθυστερήσουν θα πάρει αποζημίωση και ότι από αυτή την αποζημίωση θα δώσει ένα κομμάτι κάτω από το τραπέζι πίσω.
11: Προκαλώ οποιονδήποτε. Όσο λίγα γράμματα και να ξέρει, άμα διαβάσει κάποιους όρους σύμβασης, θα δει ότι είναι φτιαγμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να καταλήγουν όλες τις υποζημιώσεις. Όταν ένα κράτος, το ελληνικό κράτος, το κομμάτι της δικαιοσύνης είναι τόσο αργό και γνωρίζει ότι σε περιπτώσεις απολωτριώσεων θα γίνουν στάσεις, έτσι, όταν είναι απολωτριώσεων δεν πάνε στάσεις. Και λες, υπογράφεις ότι πρέπει να του παραδώσεις το κομμάτι αυτό σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, αφού ξέρεις ότι με τις στάσεις Δες το λιγότερο 6-7 χρόνια να τελειώσει τα δικαστήρια. Πώς υπογράφεις για 2 χρόνια. Άρα, γνώσου τα 5 χρόνια αυτά που ζημιώνεις παραπάνω. Δεν είναι.
1: Ναι.
11: Άρα, επί τούτου το κάνουν, κύριε Σερέτη, να αποζημιώσουν τους εργολάβους.
1: Εννοείται, εγώ αυτό πιστεύω.
11: Μα υποδεικνύεται, δεν το πιστεύω και εσείς και εγώ, ας δούνε τις συμβάσεις. Του λένε, λέει σε 2 χρόνια. Πώς σε 2 χρόνια, δεν φτάσεις σε 7 χρόνια να γίνει τελειωμένο στα δικαστικά. Πώς δίνει 2 χρόνια στη σύμβαση στον άλλο που έχει παραδώσει το χώρο για να το ανοίξει.
1: Σωστό.
11: Έτσι λέμε το όλος, εγώ για να κατεβάσω τα μηχανήματά μου, για να κατεβάσω τους μελετητές μου, τους εργοδικούς μου, τους εργάτες μου, τους χειριστές μου. Θέλω. Αποζημιώσει όλα τα χρόνια 200 εκατομμύρια. Πάρτε τα. Και ποιοι τα πληρώνουν, ο Γρηγόρης, ο Κώστας, ο Νίκος, η Κατερίνα, η Μαρία και ο Παναγιώτης. Με τη υγεία μας. Και καλά μας κάνουν.
1: Άρα να, άρα να κλείσουμε με αυτό το μήνυμα, καλά μας κάνουν.
11: Και λίγα μας κάνουν.
1: Και λίγα μας κάνουν. Δηλαδή, τι άλλο να μας κάνουν, κύριε Πετράκη.
11: Κανονικά να μας δίνουν 3 φορές τη μέρα, σαν την αντιβίωση με μπούρδουλα. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Πριν το φαγητό ή μετά το φαγητό.
1: Δηλαδή, τι λέτε. Για να καταλάβω. Δηλαδή, μετά από όλα αυτά που έχουμε πάθει, πρέπει να μας δέρνουν και 3 ώρες τη μέρα. Ναι.
11: Δεν μου κανεχόμαστε.
1: Μήπως
11: κάνουν καμία. Μήπως θα έχουν διαλύσει την υγεία. Θα έχουν διαλύσει την παιδεία. Του δίνουν του μισθού στο εξωτερικό όλα τα λαμπά μυαλά. Πουλάνε τη ζή, χαρίζουν όλα τα φιλέτα της χώρας μας και εμείς τους χορτάμε και τους παίζουν παλαμάκια και τα κορώμαστε μεταξύ μας με αυτούς. Εμείς που πεινάμε για τους χορτάτους. Εγώ, κύριε Σερέτη, δεν το ανέχομαι εγώ αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, κύριε Πετράκη, εγώ διαφωνώ κάθετα. Θεωρώ ότι 3 ώρες δεν είναι αρκετές.
11: Όχι 3 ώρες. 3 φορές τη μέρα.
1: Αυτό λέω. Δεν είναι αρκετές 3 ώρες. Θέλει 2 το πρωί, 2 το μεσημέρι και 2 το βράδυ για να στρώσουν χαρακτήρα.
11: Αυτό είναι ένα καλό σενάριο. Να συγκινήσουμε από αυτό και βλέπουμε.
1: Εντάξει. Εντάξει, όπως θέλετε. Δεν υπάρχει πρόβλημα, κύριε Πετράκη. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ. Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Έδωσε τη δική του λύση. Η λύση είναι 3 ώρες τη μέρα. Μανέλα. Μανέλα μέχρι να βάλετε μυαλό. Είμαστε κατά της βίας, εννοείται αυτό. Yes, you are. Hello, ma. I like to hear a new... Δεν υιοθετούμε. Ήτανε πάνω στο χαβαλέ αυτή η δήλωση. Αν και σε άλλα κράτη υπάρχουν τέτοιοι νόμοι. Δεν καταλαβαίνεις μία. Δεν καταλαβαίνεις δύο. Δεν καταλαβαίνεις τρεις. Φάει μια μανέλα και μια χαρά θα κουνηθεί ο εγκέφαλός σου και θα καταλάβεις. Και αν δεν αντέχεις και δεν καταλάβεις με μία μανέλα, φάει και ένα δεύτερο χέρι ξύλο, ένα βερνίκι που λένε, να περάσουμε και ένα βερνίκι τον άνθρωπο, για να δεις τι καλά μετά. Έτσι λειτουργούν άλλα κράτη. Στην Ελλάδα όλοι είναι ελεύθεροι, όλοι είναι έτσι, είναι δημοκρατικό αυτό, εννοείται, είμαστε κατά της βίας, κάνουν ό,τι θέλουν ο καθένας, δεν υπάρχει τιμωρία για κανέναν. Δεν βλέπεις εδώ πέρα τώρα ο Αιγύπτιος που τον σκότωσε τον ποινικολόγο. Γιατί κάτι παίχτηκε, λέει, μεταξύ τους με τα λεφτά, είτε ήταν ερωτικό, τι ήτανε. Αυτός όμως εδώ πέρα ο Αιγύπτιος ήταν ελεύθερος, ενώ για σελγίση σε ανήλικο. Παράνομος μετανάστης, 2 φορές είχε κάνει αίτηση για άσυλο και φάγε άκυρο. Και συνέχισε να κυκλοφορεί ελεύθερος στην Ελλάδα. Με ασέλγια σε 12χρονη πάνω στο όνομά του. Παράνομα. Γιατί δεν ήταν στο hot spot. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, δεν έχω άλλο χρόνο, θα μπορούσα να μιλάω για άλλες 10 ώρες. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα 94 στην Πάτρα, Νότος News στη Ρόδο, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννη 98,4, καθημερινά κόντρα στο σύστημα 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Βάλε τραγουδάκι, φύγαμε για τελικό. Καλό μεσημέρι.
12: Η ώρα είναι 4.
13: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
14: Ειδήσεις.
12: Στα 100 δολάρια το βαρέλι έφτασαν χθες οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καταγράφοντας υψηλό από το Μάιο, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν περιορίζει εκ νέου τη ροή ενέργειας στη Μέση Ανατολή. Τα προβλήματα στην αυσιπλοεία επεκτείνονται πλέον πέρα από τα στενά του Ορμούς και στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά την εμπλοκή των Χούθη, επηρεάζοντας ταυτόχρονα δύο θαλάσσιες αρτηρίες ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο. Οι αγορές ανησυχούν σοβαρά και η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία προειδοποιεί για πιθανή ένταση του ενεργειακού σοκ, το οποίο, όπως υπογράμμισε, συνεχίζει να τροφοδοτεί τον πληθωρισμό. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι επιχειρήσεις προγραμματίζουν ήδη αυξήσεις στις τιμές πώλησης των προϊόντων τους, και ενώ οι πλήρεις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης δεν έχουν ακόμα εκδηλωθεί, η κυρία Λαγκάρντ προειδοποιεί ότι όσο περισσότερο διατηρηθούν ψηλά οι τιμές της ενέργειας, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος να εκδηλωθούν επιπτώσεις στην οικονομία. Μεγάλη κινητοποίηση για την ενίσχυση του Καραμανδάνιου Νοσοκομείου Πέδων πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο προάβλιο του Ιδρύματος. Στη συγκέντρωση διαμαρτυρίες έδωσαν το παρόν υγειονομικοί, ο Δήμος Πατρέων, σωματεία, σύλλογοι και απλοί πολίτες, διεκδικώντας την άμεση και μόνιμη στελέχωση του ακτινολογικού τμήματος, αλλά και τη συνολική θωράκιση του μοναδικού αμυγός παιδιατρικού νοσοκομείου της Δυτικής Ελλάδος. Δεν έχουν τέλος οι έρευνες στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Νέα έφοδο έκαναν οι ισοφρονιστικοί υπάλληλοι χθες το βράδυ και κατά τη διάρκεια των ελέγχων στους θαλάμους κρατουμένων συνελήφθησαν 3 άτομα, 2 Αλβανοί και ένας Έλληνας. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 3 κινητά τηλέφωνα, καθώς και μία συσκευή Wi-Fi. Από τη ΔΕΙΑΠ ανακοινώθηκε ότι λόγω σοβαρής βλάβης που σημειώθηκε σε κεντρικό αντλιοστάσιο που τροφοδοτεί την παραλία Πατρών, το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο και η ΔΕΙΑΠ θα προβεί μέχρι και σε πλήρη διακοπή υδροδότησης στη συγκεκριμένη περιοχή. Να καθαριστεί άμεσα το περιαστικό δάσος της Μόμας στο Ριγανόκαμπο του Δήμου Πατρέων, ζητάμε επιστολή του στο Δασαρχείο Πατρών ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Ο κύριος Ζαΐμης υποστηρίζει στην επιστολή του ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν χωρίς καμία καθυστέρηση οι εργασίες καθαρισμού, καθώς η εν λόγω έκταση αποτελεί το τρίτο περιαστικό δάσος της Πάτρας και ένα σημαντικό πνεύμονα πρασίνου για την πόλη. Το δάσος της Μόμα, να σημειωθεί, ότι περικλείεται από τον οικισμό του Ρωμανού με πολλές κατοικίες. Στη δυτική πλευρά βρίσκονται τα δηληστήρια της ΔΕΙΑΠ, ενώ στα νότια βρίσκονται στρατιωτική εγκατάσταση, όπου σχεδιάζεται και η κατασκευή συγκροτήματος στρατιωτικών κατοικιών από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σημειώνεται επίσης ότι για το συγκεκριμένο θέμα έχει κατατεθεί ήδη από τις 5 Ιουνίου επίσημο αίτημα άμεσων παρεμβάσεων από το Δήμο Πατρέων και την κοινότητα Ελεκίστρας, με επιστολή προς την πυροσβεστική υπηρεσία που περιγράφει την κατάσταση. 18χρονος νεαρός παρίστανε ότι έπεσε θύμα βιασμού κινητοποιώντας τις αρχές, αλλά κατέληξε με χειροπέδες. Το συμβάν συνέβη χτες το απόγευμα στην Πάτρα, όταν το τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης ειδοποιήθηκε μέσω του 112 ότι ένας νεαρός καλούσε σε βοήθεια, καθώς λίγο νωρίτερα είχε πέσει θύμα βιασμού. Οι αστυνομικοί εντόπισαν άμεσα το 18χρονο στο σημείο που τους υπέδειξε και τους περίμενε. Όμως προέκυψε ότι επρόκειτο για φάρσα και μάλιστα κακόγουστη, καθώς ο νεαρός κινητοποίησε χωρίς λόγο την αστυνομία. Συνελήφθη για ψευδή καταγγελία και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
14: Καιρός.
12: Ασθενείς βροχές από αυτή την ώρα, παρά την πρόβλεψη της μετεό για το μεσημέρι, είναι το χαρακτηριστικό του καιρού σήμερα στην Πάτρα, φίλες και φίλοι. Θερμοκρασίες από 21 βαθμούς έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ.
15: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
16: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
14: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
17: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
17: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
14: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
18: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.
17: Ράδιο Γάμα 94FM.
14: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43-68-25.
3: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
3: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
5: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
6: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
7: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
10: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
11: Καλαβριταπρες.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Καλαβριταπρες.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
12: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
13: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος. 5η, 6 Αυγούστου, μεταμόρφωση του Σωτήρος. Η Ταβέρνα Γλαύκος τηρεί τα έθιμα και τις γεύσεις. Θα βρείτε βακαλάο σκορδαλιά να απολαύσετε στο χώρο ή σε πακέτο.
3: Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
5: Στα 100 δολάρια το βαρέλι έφτασαν χθες οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καταγράφοντας υψηλό από το Μάιο, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν περιορίζει εκ νέου τη ροή ενέργειας στη Μέση Ανατολή. Τα προβλήματα στην αυσιπλοεία επεκτείνονται πλέον πέρα από τα στενά του Ορμούς και στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά την εμπλοκή των Χούθη, επηρεάζοντας ταυτόχρονα δύο θαλάσσιες αρτηρίες ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο. Οι αγορές ανησυχούν σοβαρά και η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία προειδοποιεί για πιθανή ένταση του ενεργειακού σοκ, το οποίο, όπως υπογράμμισε, συνεχίζει να τροφοδοτεί τον πληθωρισμό. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι επιχειρήσεις προγραμματίζουν ήδη αυξήσεις στις τιμές πώλησης των προϊόντων τους, και ενώ οι πλήρεις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης δεν έχουν ακόμα εκδηλωθεί, η κυρία Λαγκάρντ προειδοποιεί ότι όσο περισσότερο διατηρηθούν ψηλά οι τιμές της ενέργειας, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος να εκδηλωθούν επιπτώσεις στην οικονομία. Μεγάλη κινητοποίηση για την ενίσχυση του Καραμανδάνιου Νοσοκομείου Παίδων πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο προάβλιο του Ιδρύματος. Στη συγκέντρωση διαμαρτυρίες έδωσαν το παρόν υγειονομικοί, ο Δήμος Πατρέων, σωματεία, σύλλογοι και απλοί πολίτες, διεκδικώντας την άμεση και μόνιμη στελέχωση του ακτινολογικού τμήματος, αλλά και τη συνολική θωράκιση του μοναδικού αμυγός παιδιατρικού νοσοκομείου της Δυτικής Ελλάδος. Δεν έχουν τέλος οι έρευνες στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Νέα έφοδο έκαναν οι ισοφρονιστικοί υπάλληλοι χθες το βράδυ και κατά τη διάρκεια των ελέγχων στους θαλάμους κρατουμένων συνελήφθησαν 3 άτομα, 2 Αλβανοί και ένας Έλληνας. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 3 κινητά τηλέφωνα, καθώς και μία συσκευή Wi-Fi. Από τη ΔΕΙΑΠ ανακοινώθηκε ότι λόγω σοβαρής βλάβης που σημειώθηκε σε κεντρικό αντλιοστάσιο που τροφοδοτεί την παραλία Πατρών, το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο και η ΔΕΙΑΠ θα προβεί μέχρι και σε πλήρη διακοπή υδροδότησης στη συγκεκριμένη περιοχή. Να καθαριστεί άμεσα το περιαστικό δάσος της Μόμας στο Ριγανόκαμπο του Δήμου Πατρέων, ζητά με επιστολή του στο Δασαρχείο Πατρών ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Ο κ. Ζαΐμης υποστηρίζει στην επιστολή του ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν χωρίς καμία καθυστέρηση οι εργασίες καθαρισμού, καθώς η εν λόγω έκταση αποτελεί το τρίτο περιαστικό δάσος της Πάτρας και ένα σημαντικό πνεύμονα πρασίνου για την πόλη. Το δάσος της Μόμα, να σημειωθεί, ότι περικλείεται από τον οικισμό του Ρωμανού με πολλές κατοικίες. Στη δυτική πλευρά βρίσκονται τα δηληστήρια της ΔΕΙΑΠ, ενώ στα νότια βρίσκονται στρατιωτική εγκατάσταση, όπου σχεδιάζεται και η κατασκευή συγκροτήματος στρατιωτικών κατοικιών από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σημειώνεται επίσης ότι για το συγκεκριμένο θέμα έχει κατατεθεί ήδη από τις 5 Ιουνίου επίσημο αίτημα άμεσων παρεμβάσεων από το Δήμο Πατρέων και την κοινότητα Ελεκίστρας, με επιστολή προς την πυροσβεστική υπηρεσία που περιγράφει την κατάσταση. 18χρονος νεαρός παρίστανε ότι έπεσε θύμα βιασμού κινητοποιώντας τις αρχές, αλλά κατέληξε με χειροπέδες. Το συμβάν συνέβη χτες το απόγευμα στην Πάτρα, όταν το τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης ειδοποιήθηκε μέσω του 112 ότι ένας νεαρός καλούσε σε βοήθεια, καθώς λίγο νωρίτερα είχε πέσει θύμα βιασμού. Οι αστυνομικοί εντόπισαν άμεσα το 18χρονο στο σημείο που τους υπέδειξε και τους περίμενε. Όμως προέκυψε ότι επρόκειτο για φάρσα και μάλιστα κακόγουστη, καθώς ο νεαρός κινητοποίησε χωρίς λόγο την αστυνομία. Συνελήφθη για ψευδή καταγγελία και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
0: Καιρός.
5: Ασθενείς βροχές από αυτή την ώρα, παρά την πρόβλεψη της ΜΕΤΕΟ για το μεσημέρι, είναι το χαρακτηριστικό του καιρού. Σήμερα στην Πάτρα, φίλες και φίλοι, θερμοκρασίες από 21 βαθμούς έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ.
6: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
8: Είμαι η Φωτεινή Βελασιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μα πες μου πώς περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη, τότε τι.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
1: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
3: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Στον δρόμο όλοι κινούνται, πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 6825.
4: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
5: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
8: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
10: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
11: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
10: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
12: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
13: Ράδιο Γάμα
14: 94FM.
13: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
15: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
16: Σε συνάντησα στο δρόμο

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις. Στα 100 δολάρια το βαρέλι έφτασαν χθες οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καταγράφοντας υψηλό από το Μάιο, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν περιορίζει εκ νέου τη ροή ενέργειας στη Μέση Ανατολή. Τα προβλήματα στην αυσιπλοεία επεκτείνονται πλέον πέρα από τα στενά του Ορμούς και στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά την εμπλοκή των Χούθη, επηρεάζοντας ταυτόχρονα δύο θαλάσσιες αρτηρίες ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο. Οι αγορές ανησυχούν σοβαρά και η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρτ, η οποία προειδοποιεί για πιθανή ένταση του ενεργειακού σοκ, το οποίο όπως υπογράμμισε συνεχίζει να τροφοδοτεί τον πληθωρισμό. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι επιχειρήσεις προγραμματίζουν ήδη αυξήσεις στις τιμές πώλησης των προϊόντων τους και ενώ οι πλήρεις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης δεν έχουν ακόμα εκδηλωθεί, η κυρία Λαγκάρτ προειδοποιεί ότι όσο περισσότερο διατηρηθούν ψηλά οι τιμές της ενέργειας, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος να εκδηλωθούν επιπτώσεις στην οικονομία. Μεγάλη κινητοποίηση για την ενίσχυση του Καραμανδάνιου Νοσοκομείου Πέδων πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο προάβλιο του Ιδρύματος. Στη συγκέντρωση διαμαρτυρίες έδωσαν το παρόν υγειονομικοί, ο Δήμος Πατρέων, σωματεία, σύλλογοι και απλοί πολίτες, διεκδικώντας την άμεση και μόνιμη στελέχωση του ακτινολογικού τμήματος αλλά και τη συνολική θωράκιση του μοναδικού αμυγός παιδιατρικού νοσοκομείου της Δυτικής Ελλάδος. Δεν έχουν τέλος οι έρευνες στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Νέα έφοδο έκαναν οι ισοφρονιστικοί υπάλληλοι χθες το βράδυ και κατά τη διάρκεια των ελέγχων στους θαλάμους κρατουμένων συνελήφθησαν 3 άτομα, 2 Αλβανοί και ένας Έλληνας. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 3 κινητά τηλέφωνα καθώς και μία συσκευή Wi-Fi. Από τη ΔΕΙΑΠ ανακοινώθηκε ότι λόγω σοβαρής βλάβης που σημειώθηκε σε κεντρικό αντλιοστάσιο που τροφοδοτεί την παραλία Πατρών, το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο και η ΔΕΙΑΠ θα προβεί μέχρι και σε πλήρη διακοπή υδροδότησης στη συγκεκριμένη περιοχή. Να καθαριστεί άμεσα το περιαστικό δάσος της Μόμας στο Ριγανόκαμπο του Δήμου Πατρέων, ζητά με επιστολή του στο Δασαρχείο Πατρών ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Ο κ. Ζαΐμης υποστηρίζει στην επιστολή του ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν χωρίς καμία καθυστέρηση οι εργασίες καθαρισμού, καθώς η εν λόγω έκταση αποτελεί το τρίτο περιαστικό δάσος της Πάτρας και ένα σημαντικό πνεύμονα πρασίνου για την πόλη. Το δάσος της Μόμα, να σημειωθεί ότι περικλείεται από τον οικισμό του Ρωμανού με πολλές κατοικίες. Στη δυτική πλευρά βρίσκονται τα δηληστήρια της ΔΕΙΑΠ, ενώ στα νότια βρίσκονται στρατιωτική εγκατάσταση, όπου σχεδιάζεται και η κατασκευή συγκροτήματος στρατιωτικών κατοικιών από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σημειώνεται επίσης ότι για το συγκεκριμένο θέμα έχει κατατεθεί ήδη από τις 5 Ιουνίου επίσημο αίτημα άμεσων παρεμβάσεων από το Δήμο Πατρέων και την κοινότητα Ελεκίστρας με επιστολή προς την πυροσβεστική υπηρεσία που περιγράφει την κατάσταση. 18χρονος νεαρός παρίστανε ότι έπεσε θύμα βιασμού κινητοποιώντας τις αρχές αλλά κατέληξε με χειροπέδες. Το συμβάν συνέβη χτες το απόγευμα στην Πάτρα όταν το τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης ειδοποιήθηκε μέσω του 112 ότι ένας νεαρός καλούσε σε βοήθεια καθώς λίγο νωρίτερα είχε πέσει θύμα βιασμού. Οι αστυνομικοί εντόπισαν άμεσα το 18χρονο στο σημείο που τους υπέδειξε και τους περίμενε. Όμως προέκυψε ότι επρόκειτο για φάρσα και μάλιστα κακόγουστη, καθώς ο νεαρός κινητοποίησε χωρίς λόγο την αστυνομία. Συνελήφθη για ψευδή καταγγελία και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Καιρός.
2: Ασθενείς βροχές από αυτή την ώρα, παρά την πρόβλεψη της ΜΕΤΕΟ για το μεσημέρι, είναι το χαρακτηριστικό του καιρού σήμερα στην Πάτρα, φίλες και φίλοι. Θερμοκρασίες από 21 βαθμούς έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ.
4: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Βίο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να σε πούμε το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.

0: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
4: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένο στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
7: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
7: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
7: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
11: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.
12: Tombe la neige. Il ne viendra pas ce soir. Tombe la neige.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
2: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
3: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
4: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
5: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
6: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων ΕΚΟ Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγρά αεριοκίνησης. Με την εγγύηση ΕΚΟ και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων ΕΚΟ Παπαγιανόπουλος.
8: Τώρα και υγρά αεριοκίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 6825. Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος, 5η, 6 Αυγούστου, μεταμόρφωση του Σωτήρος, η Ταβέρνα Γλαύκος τηρεί τα έθιμα και τις γεύσεις. Θα βρείτε βακαλάο σκορδαλιά να απολαύσετε στο χώρο ή σε πακέτο.
5: Στα 100 δολάρια το βαρέλι έφτασαν χθες οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καταγράφοντας υψηλό από το Μάιο, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν περιορίζει εκ νέου τη ροή ενέργειας στη Μέση Ανατολή. Τα προβλήματα στην αυσιπλοεία επεκτείνονται πλέον πέρα από τα στενά του Ορμούς και στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά την εμπλοκή των Χούθη, επηρεάζοντας ταυτόχρονα δύο θαλάσσιες αρτηρίες ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο. Οι αγορές ανησυχούν σοβαρά και η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρτ, η οποία προειδοποιεί για πιθανή ένταση του ενεργειακού σοκ, το οποίο, όπως υπογράμμισε, συνεχίζει να τροφοδοτεί τον πληθωρισμό. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι επιχειρήσεις προγραμματίζουν ήδη αυξήσεις στις τιμές πώλησης των προϊόντων τους, και ενώ οι πλήρεις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης δεν έχουν ακόμα εκδηλωθεί, η κυρία Λαγκάρτ προειδοποιεί ότι όσο περισσότερο διατηρηθούν ψηλά οι τιμές της ενέργειας, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος να εκδηλωθούν επιπτώσεις στην οικονομία. Μεγάλη κινητοποίηση για την ενίσχυση του Καραμανδάνιου Νοσοκομείου Παίδων πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο προάβλιο του Ιδρύματος. Στη συγκέντρωση διαμαρτυρίες έδωσαν το παρόν υγειονομικοί, ο Δήμος Πατρέων, σωματεία, σύλλογοι και απλοί πολίτες, διεκδικώντας την άμεση και μόνιμη στελέχωση του ακτινολογικού τμήματος, αλλά και τη συνολική θωράκιση του μοναδικού αμυγός παιδιατρικού νοσοκομείου της Δυτικής Ελλάδος. Δεν έχουν τέλος οι έρευνες στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Νέα έφοδο έκαναν οι ισοφρονιστικοί υπάλληλοι χθες το βράδυ, και κατά τη διάρκεια των ελέγχων στους θαλάμους κρατουμένων συνελήφθησαν 3 άτομα, 2 Αλβανοί και ένας Έλληνας. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 3 κινητά τηλέφωνα, καθώς και μία συσκευή Wi-Fi. Από τη ΔΕΙΑΠ ανακοινώθηκε ότι λόγω σοβαρής βλάβης που σημειώθηκε σε κεντρικό αντλιοστάσιο που τροφοδοτεί την παραλία Πατρών, το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο και η ΔΕΙΑΠ θα προβεί μέχρι και σε πλήρη διακοπή υδροδότησης στη συγκεκριμένη περιοχή. Να καθαριστεί άμεσα το περιαστικό δάσος της Μόμας στο Ριγανόκαμπο του Δήμου Πατρέων, ζητά με επιστολή του στο Δασαρχείο Πατρών ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Ο κ. Ζαΐμης υποστηρίζει στην επιστολή του ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν χωρίς καμία καθυστέρηση οι εργασίες καθαρισμού, καθώς η εν λόγω έκταση αποτελεί το τρίτο περιαστικό δάσος της Πάτρας και ένα σημαντικό πνεύμονα πρασίνου για την πόλη. Το δάσος της Μόμα, να σημειωθεί, ότι περικλείεται από τον οικισμό πληθωρισμό του Ρωμανού με πολλές κατοικίες. Στη δυτική πλευρά βρίσκονται τα δηληστήρια της ΔΕΙΑΠ, ενώ στα νότια βρίσκονται στρατιωτική εγκατάσταση, όπου σχεδιάζεται και η κατασκευή συγκροτήματος στρατιωτικών κατοικιών από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σημειώνεται επίσης ότι για το συγκεκριμένο θέμα έχει κατατεθεί ήδη από τις 5 Ιουνίου επίσημο αίτημα άμεσων παρεμβάσεων από το Δήμο Πατρέων και την κοινότητα Ελεκίστρας με επιστολή προς την πυροσβεστική υπηρεσία που περιγράφει την κατάσταση. 18χρονος νεαρός παρίστανε ότι έπεσε θύμα βιασμού κινητοποιώντας τις αρχές αλλά κατέληξε με χειροπέδες. Το συμβάν συνέβη χτες το απόγευμα στην Πάτρα όταν το τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης ειδοποιήθηκε μέσω του 112 ότι ένας νεαρός καλούσε σε βοήθεια καθώς λίγο νωρίτερα είχε πέσει θύμα βιασμού. Οι αστυνομικοί εντόπισαν άμεσα το 18χρονο στο σημείο που τους υπέδειξε και τους περίμενε. Όμως προέκυψε ότι επρόκειτο για φάρσα και μάλιστα κακόγουστη, καθώς ο νεαρός κινητοποίησε χωρίς λόγο την αστυνομία. Συνελήφθη για ψευδή καταγγελία και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
0: Καιρός.
5: Ασθενείς βροχές από αυτή την ώρα, παρά την πρόβλεψη της ΜΕΤΕΟ για το μεσημέρι, είναι το χαρακτηριστικό του καιρού σήμερα στην Πάτρα, φίλες και φίλοι. Θερμοκρασίες από 21 βαθμούς έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927. Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην ψυχαγωγία, Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
8: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 7:30.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
2: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
4: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοπονησιακό Στάδιο.
5: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
10: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
11: Ράδιο Γάμα 94FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
12: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Ειδήσεις.
4: Στα 100 δολάρια το βαρέλι έφτασαν χθες οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καταγράφοντας υψηλό από το Μάιο, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν περιορίζει εκ νέου τη ροή ενέργειας στη Μέση Ανατολή. Τα προβλήματα στην αυσιπλοεία επεκτείνονται πλέον πέρα από τα στενά του Ορμούς και στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά την εμπλοκή των Χούθη, επηρεάζοντας ταυτόχρονα δύο θαλάσσιες αρτηρίες ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο. Οι αγορές ανησυχούν σοβαρά και η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρτ, η οποία προειδοποιεί για πιθανή ένταση του ενεργειακού σοκ, το οποίο όπως υπογράμμισε συνεχίζει να τροφοδοτεί τον πληθωρισμό. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι επιχειρήσεις προγραμματίζουν ήδη αυξήσεις στις τιμές πώλησης των προϊόντων τους και ενώ οι πλήρεις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης δεν έχουν ακόμα εκδηλωθεί, η κυρία Λαγκάρτ προειδοποιεί ότι όσο περισσότερο διατηρηθούν ψηλά οι τιμές της ενέργειας, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος να εκδηλωθούν επιπτώσεις στην οικονομία. Μεγάλη κινητοποίηση για την ενίσχυση του Καραμανδάνιου Νοσοκομείου Παίδων πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο προαύλιο του Ιδρύματος. Στη συγκέντρωση διαμαρτυρίες έδωσαν το παρόν υγειονομικοί, ο Δήμος Πατρέων, σωματεία, σύλλογοι και απλοί πολίτες, διεκδικώντας την άμεση και μόνιμη στελέχωση του ακτινολογικού τμήματος αλλά και τη συνολική θωράκιση του μοναδικού αμυγός παιδιατρικού νοσοκομείου της Δυτικής Ελλάδος. Δεν έχουν τέλος οι έρευνες στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Νέα έφοδο έκαναν οι ισοφρονιστικοί υπάλληλοι χθες το βράδυ και κατά τη διάρκεια των ελέγχων στους θαλάμους κρατουμένων συνελήφθησαν 3 άτομα, 2 Αλβανοί και ένας Έλληνας. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 3 κινητά τηλέφωνα καθώς και μία συσκευή Wi-Fi. Από τη ΔΕΙΑΠ ανακοινώθηκε ότι λόγω σοβαρής βλάβης που σημειώθηκε σε κεντρικό αντλιοστάσιο που τροφοδοτεί την παραλία Πατρών, το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο και η ΔΕΙΑΠ θα προβεί μέχρι και σε πλήρη διακοπή υδροδότησης στη συγκεκριμένη περιοχή. Να καθαριστεί άμεσα το περιαστικό δάσος της Μόμας στο Ριγανόκαμπο του Δήμου Πατρέων, ζητά με επιστολή του στο Δασαρχείο Πατρών ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Ο κ. Ζαΐμης υποστηρίζει στην επιστολή του ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν χωρίς καμία καθυστέρηση οι εργασίες καθαρισμού, καθώς η εν λόγω έκταση αποτελεί το τρίτο περιαστικό δάσος της Πάτρας και ένα σημαντικό πνεύμονα πρασίνου για την πόλη. Το δάσος της Μόμα, να σημειωθεί ότι περικλείεται από τον του Ρωμανού με πολλές κατοικίες. Στη δυτική πλευρά βρίσκονται τα δηληστήρια της ΔΕΙΑΠ, ενώ στα νότια βρίσκονται στρατιωτική εγκατάσταση, όπου σχεδιάζεται και η κατασκευή συγκροτήματος στρατιωτικών κατοικιών από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σημειώνεται επίσης ότι για το συγκεκριμένο θέμα έχει κατατεθεί ήδη από τις 5 Ιουνίου επίσημο αίτημα άμεσων παρεμβάσεων από το Δήμο Πατρέων και την κοινότητα Ελεκίστρας με επιστολή προς την πυροσβεστική υπηρεσία που περιγράφει την κατάσταση. 18χρονος νεαρός παρίστανε ότι έπεσε θύμα βιασμού κινητοποιώντας τις αρχές αλλά κατέληξε με χειροπέδες. Το συμβάν συνέβη χτες το απόγευμα στην Πάτρα όταν το τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης ειδοποιήθηκε μέσω του 112 ότι ένας νεαρός καλούσε σε βοήθεια καθώς λίγο νωρίτερα είχε πέσει θύμα βιασμού. Οι αστυνομικοί εντόπισαν άμεσα το 18χρονο στο σημείο που τους υπέδειξε και τους περίμενε. Όμως προέκυψε ότι επρόκειτο για φάρσα και μάλιστα κακόγουστη, καθώς ο νεαρός κινητοποίησε χωρίς λόγο την αστυνομία. Συνελήφθη για ψευδή καταγγελία και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
3: Καιρός.
4: Ασθενείς βροχές από αυτή την ώρα, παρά την πρόβλεψη της μετεό για το μεσημέρι, είναι το χαρακτηριστικό του καιρού σήμερα στην Πάτρα, φίλες και φίλοι. Θερμοκρασίες από 21 βαθμούς έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet.
0: με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη, Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων. Τελεία.gr.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
8: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί Αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94 FM.
10: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
11: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Your body's mine, it's just begun.
1: Ακούτε, Radio Gamma.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
1: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
3: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος, 5η, 6 Αυγούστου, μεταμόρφωση του Σωτήρος, η Ταβέρνα Γλαύκος τηρεί τα έθιμα και τις γεύσεις. Θα βρείτε βακαλάο σκορδαλιά να απολαύσετε στο χώρο ή σε πακέτο.
6: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
10: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
11: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Να σου πω κάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να σου πει το ράδιο γάμα. Πάτε είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
6: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνο στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
7: Ράδιο Γάμα 94FM, το διαχρονικό ραδιόφωνο.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.

0: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: ώρα είναι 9:30.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
2: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
4: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοπονησιακό Στάδιο.
5: Καλαβριταπρες.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Καλαβριταπρες.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Καλαβριταπρες.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
7: Ράδιο Γάμα
8: 94 FM.
7: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
9: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 10:30.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
2: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
4: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοπονησιακό Στάδιο.
5: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Αχαΐα.
6: Ηλία.
7: Ετωλοακαρνανία.
6: Και www.radiogamma.gr.
8: Εσύ.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
0: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση. Si je savais raconter des histoires, je changerais le...

Η ώρα είναι 12:30. Ράδιο Γάμα 94.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

écoutez La Musique Magique, Radio Gamma, 94 FM, pour vous.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

le muscle avachi. Allons, cueille, cueille les roses, roses de